κάθε φορά που φεύγεις, ξανάρχεσαι και θέλεις να σου πει γιατί ειδικά τώρα. Τι θέλει να πει με αυτό το ειδικά τώρα. Μήπως ξέρουν οι Ρομπέρτο Μπολάνιο και Άντωνι Γκαρθία Πόρτα στις κοινές συμβουλές τους από ένα μαθητή του Μόρισον σε ένα φανατικό του Τζόις. Φιληθήκαμε σχεδόν χωρίς να βλέπουμε μπροστά. Η Άννα οδηγούσε με τρομακτική ταχύτητα και εγώ έμοιαζα μαγεμένος, κολλημένος στο κάθισμα του συνοδηγού, με το κορμί λίγο στιτό, ακριβώς όσο χρειαζόταν για να προσπαθώ να μετρώ τα δέντρα που έτρεχαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μαγεμένος ήταν η κατελληλότερη λέξη. Με αυτά τα δέντρα, είπα, θα κατασκευάσουν καράβια σαν εκείνα που εγώ έκαψα μόλις πριν από λίγο. Η γλύκα της στερεοτυπικής σκέψης με ανασογόνησε και σουρούπωνε. Κατάλαβα ότι είχα καταστραφεί και αυτό ήταν κιόλας μια επιτυχία. Έλεγα σου ποιον ήταν πρόθυμος να μ' ακούσει, ότι δεν περίμενα τίποτα. Και αυτός ήταν ένας τρόπος να κρύβω ότι περίμενα σχεδόν τα πάντα, κάτι που με τη σειρά του με έκανε να ζω στη φρίκη και στο έγκλημα. Ίσως γι' αυτό πρόβαλα τόσο λίγη αντίσταση όταν η Άννα είπε ότι πρώτα θα σκοτώσω.

Εγώ της έλεγα ότι την αγαπούσα. Εκείνη με ρωτούσε πώς το κατάλαβα. Εγώ της έλεγα ότι ξαφνικά το είχα νιώσει και ήταν ξεκάθαρο. Εκείνη μου έλεγε ότι της έλεγα χαζομάρες.

δεν έχω ανακαλύψει τη βλέπω στον εαυτό μου. Ψιθυρίζει ο ηρωάς μας. Και εσύ αναρωτιέσαι αν αυτό είναι ο χρόνος. Να ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι, τι μπορείς και τα λοιπά. Ή μήπως χρόνος είναι κάτι σαν ένας ή πολλοί αστυνομικοί που νιώθουμε να μας καταδιώκουν συνέχεια. Που κάθε τόσο μπουκάρουν στη ζωή μας και εμείς το μόνο που φοβόμαστε είναι πως θα μας συλλάβουν. Γράφουν συνεταιρικά η Μπολάνιο και Πόρτα για έναν ήρωα που αποφάσισε να ζει τον ερωτά του με τρόπο που θα φέρει σύλληψη. «Μπάτσι», ανακοίνωσα. «Μην αγχώνεσαι», είπε εκείνη. «Νομίζω ότι με έπιασε ταχυκαρδία». Κάθισε. Άναψε ένα τσιγάρο και θυμήθηκα ότι στη τσάντα μου είχα χάπια για τα νεύρα. Προς στιγμήν ένιωσα μια παρόρμηση να φύγω τρέχοντας για το δωματιό μου. Οι χωροφύλακες κουβαλούσαν οπλοπολιβόλαια και κατευθύνθηκαν στον πάγκο, χωρίς να κοιτάξουν κανένα. Τώρα εμείς τους είχαμε γυρισμένη την πλάτη. Προνοητικά, η Άννα έβγαλε από την τσάντα της ένα καθρεφτάκι και άρχισε να βάφει τα χείλη της, ενώ τους παρακολουθούσε. Μπορούσα να δω τη λαβή του πιστολιού της που μόλις κρυβόταν κάτω από ένα μαντιλάκι με παιδικά σχέδια. «Κλείσε την τσάντα σου», θα ήθελα να πω. Όμως συλλογίστηκα τις βεβαιότητες. Ήταν βέβαιο το γεγονός ότι κανένας από τους δύο, ό,τι κι αν έκανε, δεν θα απέφευγε το θάνατο κάποια στιγμή. Αλλά όχι. Αυτή τελικά ήταν μια αβεβαιότητα. Επίσης ήταν βέβαιο πως ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Άλλη μια αβεβαιότητα. Σκέφτηκα τότε ότι αν ήταν να πεθάνει κανείς, είναι καλύτερα να γίνει αυτό ενώ βρίσκεται σε κίνηση παρά άρρωστος και στο κρεβάτι. Επίσης αβεβαιότητα, αλλά αναζωογονητική. Άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου ως ατομογενναίο όταν οι χωροφύλακες τελείωσαν τα ποτά τους και έφυγαν. Η Άννα με κοίταξε χωρίς να χαμογελάσει. Μαζέψαμε τα ποτήρια από το τραπέζι και τα πήγαμε στον πάγκο. Μετά πληρώσαμε και αμίλητοι ανεβήκαμε στο δωμάτιό μας. Το σουρ που γύρισαμε στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο πόνος του Σουάν θα ήταν ακόμα βαθύτερος αν μάθαινε πως η Οντέτ δεν τον εγκαταλείπει για χάρη κανενός, πως προτιμά την ανία και τη μοναξιά από τον εραστή της. Ο ίδιος αυτός έρωτας του Σουάν εμπνέει στον Μπρούστ σε έναν από τους επόμενους τόμους σελίδες πραγματικά αλυσμόνητες. Εδώ και κάμποσους μήνες η Οντέτ έχει εγκαταλείψει το Σουάν. Δεν την ξαναβλέπει. Είναι μια ανάμνηση φρικτά επώδυνη που τον στοιχιώνει και τον καθιστά εντελώς ανίκανο για κάθε δράση, για κάθε ενδιαφέρον. Γράφει ο Τσάπσκι, προτείνοντας τον Μπρούστ ως αντίδοτο στην κατάρρευση.

Το κοντσέρτο αρχίζει και ξαφνικά η ορχήστρα παίζει τη σονάτα του Βεντέιγ. Το βασικό θέμα του βιολιού είναι το μοτίβο που περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο θυμίζει στο Σουάν τις ευτυχισμένες μέρες του ερωτά του. Είχε πρώτα ακούσει τη σονάτα στα σαλόνια της κυρίας Βερντίρεν, όπου πήγαινε κάθε βράδυ, και εντόπισε σε αυτή τη σονάτα ένα μοντέρνο κομμάτι εξαιρετικής ομορφιάς. Γνωρίζοντας το θαυμασμό του για τον Μεντέι, οι οικοδεσπότες Βερντίρεν προθυμοποιήθηκαν να ξαναπαίξουν αναρρύθμιτες φορές αυτό το μοτίβο για χάρη του. Ακούγοντας τότε αυτό το μοναδικό μοτίβο καθισμένο στο πλάι της Οντέτ, πλημμυρισμένος από έρωτα για εκείνη, συνέδεσε αυτά τα δύο συναισθήματα σε τέτοιο βαθμό που τώρα, παιγμένο από το βιολί μπροστά σε τούτη την αδιάφορη και κοσμική ομίγυρη, το μοτίβο το αποκάλυψε τόσο απολύτως συγκεκριμένα εκείνο το ευτυχισμένο παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε να ξεφύγει, ώστε με ένα σπαραγμό ομοίο με το σωματικό πόνο της καρδιάς ξανάζησε τη χαμένη για πάντα ευτυχία του. Αυτός ο κοσμικός και κάτι παραπάνω από συγκρατημένος, ξέροντας πως να κρύβει κάθε ενδόμηχο συνέστημα κάτω από μια μάσκα αδιαφορίας, ήταν αδύνατο να πνίξει τα δάκρυά του. Ακολουθούν σελίδες μιας ακριβόλογης περιγραφής, ίσως από τις πιο δύσκολες και περίκομψες του Προύστ. Περιγράφει τη μουσική καθεαυτή, το συγκεκριμένο μοτίβο που βγαίνει από αυτό το θαυματουργό ηχείο του βιολιού και μπορεί να ξανασπαράζει ως τα βάθη του είναι του τη μεταβίαση πουλωμένη πληγή του Σουάν. Η σονάτα τελειώνει. Η παρακείμενη του Σουάν, μια ακόμη σατάδε, αναφωνεί: «Είναι εξαίσιο, δεν άκουσα ποτέ τίποτα πιο συγκλονιστικό». Όμως, από διάθεση ακριβολογίας, θέλησε να διορθώσει την πρώτη της αυτή διαπίστωση και πρόσθεσε αυτή την επιφύλαξη. Τίποτα τόσο συγκλονιστικό πέρα από τα περιστρεφόμενα τραπεζάκια. Ιώζεφ Τσάπσκι, ο Προύστ ως αντίδοτο στην κατάσταση.

0: μουσικός Verdeig είναι ένας πλασματικός χαρακτήρας του Proust που μάλλον αναφερόταν στον Camille Saint-Saëns. Η μουσική του σε παρέσυρε σε άγνωστες προοπτικές, γράφει ο Proust. Κι εκεί θυμάσαι τις διαλύψεις της καρδιάς που με αφορμή το θάνατο γίνονταν ζωή, που όσο πονάς απ' την απώλεια και την έλλειψη, τόσο λέει παρατηρείς και αποτυπώνεις αμήλικτα το φόβο τριγύρω, σαν να διεκδικείς έτσι μια ζωή απαλλαγμένη από το φόβο του χρόνου. «Γίνεται αυτό?» ρώτησε ο ηρωάς μας. Κανείς δεν το απάντησε ακόμα.
1: October 2012. The river had been rising all day, and the hurricane was coming up slowly from the south. We watched as the sparkling black river crossed the park, and then the highway, and then came silently up our street.
0: Και η καρδιά μας άρχισε τις διαλύψεις, μπας και εντοπίσει το χρόνο που πάει όταν φεύγει.
1: From above, Sandy was a huge swirl that looked like the galaxies whose names I didn't know.
0: Ευτυχώς που δεν ήξερες τα ονόματά τους. Όποιος τα μαθαίνει πεθαίνει, είπε, και ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που περιφερόταν σκορπώντας ανεξήγητες προφητείες. Εσύ διαβάζεις τα ζώδια, ακούς τους μάντις, ψεύδω και μη, δεν πιστεύεις τίποτα, και ύστερα αφήνεις το βλέμμα σου να ακολουθήσει τη δύση. Μόνο εκεί μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις, σου είχε πει, και εσύ το θυμάσαι.

Όχι, όχι, είπε μέσα του. Όχι, όχι, όχι, δρόμος μικρός στενός. Όχι, δεν είναι αυτή η πρώτη φράση. Όχι. Θέμης πάνω, σταθερά ανοίξια της μνήμης.

«Όχι, όχι», είπε μέσα του, «όχι, όχι, όχι δρόμος μικρός στενός, όχι, δεν είναι αυτή η πρώτη φράση, όχι».

πρώτη φράση δεν είναι αυτή. Δεν είναι δρόμος μικρός η πρώτη φράση. Αν δεν βρω την πρώτη φράση, τη σωστή φράση, τη σωστή, τη δέουσα πρώτη φράση, δεν μπορώ να αρχίσω. Πρώτα η φράση. Πρώτα η πρώτη φράση και μετά. Ξεκινάει ο Θέμης πάνω, το πρώτο κεφάλαιο, στα θυρανίξια της μνήμης παρευρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας. Και συνεχίζει. Με πλάνες ζούμε, σε πλάνες στηρίζουμε τη ζωή μας. Μια πλάνη χρειαζόμαστε, μια πλάνη διαφυγή. Μια διαφυγή, σκέφτηκε, για να αντέξουμε την αδύρυτη πραγματικότητα. Την αδίσταχτα πραγματική πραγματικότητα. Την πραγματικά αδύρυτη πραγματικότητα, είπε μέσα του. Δεν θα φύγω, θα μείνω. Θα μείνω και θα πάω να δω το σπίτι μου για να φουντώσει κι άλλο η ζήλια, κι άλλο να αισθανθώ τον πόνο της ζήλιας, αφού αυτό το ποταπό κίνητρο με φέρος εδώ, σκέφτηκε. Αυτή η παράλογη επιθυμία να υποδαβλήσω το φθόνο μου για τον άλλο. Να κάνω το φθόνο κινητήρια δύναμη ενός ασθενικού ταλέντου, μήπως και καταφέρω να γράψω αυτή την καταραμένη πρώτη φράση. Αυτή τη φρικτά αποτρόπαιη πλέον πρώτη λέξη της πρώτης φράσης που με πνίγει, με στραγγαλίζει, με την απέτησή της να υπάρξει και την άρνησή της να εμφανιστεί. Την πρώτη λέξη της απάντησης στο τόσο μα τόσο προκλητικό για μένα τίτλο «Αναμνήσεις και πόλη». Ζηλεύω βαθιά, ανυπόφορα, η ζήλια μου τρώει τα σωθικά, θυμήθηκε. Θα μείνω, είπε μέσα του. Θα μείνω σε αυτή την πόλη την τόσο αλλαγμένη, την ξένη πόλη. Θα μείνω σε αυτή την ξένη πόλη για να επισκεφτώ το σπίτι που γεννήθηκα, ώστε να μπορέσω να γράψω την από χρόνια, αδύνατο πια να γραφτεί η απάντησή μου, στο έργο «Αναμνήσεις και πόλη». Και ο ηρωάς μας ταυτίστηκε. Οι πόλεις μπερδεύονται με τις πατρίδες, η μνήμη με το χρόνο και ο χρόνος με το φόβο. Και εκεί σκέφτηκε πως θα ήταν αν δοκίμαζε να βγάλει όλα τα όμικρον από τις λέξεις. Μήπως τότε θα ήταν κατανοητό σε όλους τι είναι οι διαλείψεις της καρδιάς. Ο χρόνος, του πεπάλι εκείνη η γυναίκα που υποδιόταν τη γριά μάγισσα. Ο χρόνος είναι η αγάπη που δεν σου κάθεται. Αν σταματήσεις να τη διεκδικείς ή αν νομίσεις πως την κέρδισες, πάει, χάθηκες. Ωραία, είπε. Και τώρα...

«Και τώρα που έχεις σαφείς οδηγίες, τι θα κάνεις?» ρώτησε τον ήρωά μας ο Θεομπαίχτης φίλος του. «Ο χρόνος θέλει υπομονή», ψιθύρισε ο ήρωάς μας, «σαν εκκλησιαστικό τροπάριο που το λέει κάποιος που δεν πιστεύει. Λοιπόν, θα κάνω φασαρία και θα βρω άκρη. Κάπου θα κρύβεται ο χρόνος, κάπου θα κρύβεται ο συμπαίκτης ο σωστός. Κάπου θα με περιμένει υπομονετικά. Κάτι θα ξέρει, κάτι θα πει, κάτι θα μάθω. Κάπου θα πάμε. Αυτό είναι χρόνος. Άκουμε».

είχα τόση ανάγκη να τα ακούσω, είπε πως είναι πολύ νωρίς. Αυτή η φράση που συνήθως με θυμώνει γιατί καθυστερεί, τώρα έρχεται βάλσαμο να δώσει ελπίδα και συνέχεια. Γι' αυτό και μια ώρα ζωής, αν είναι όπως την ονειρεύτηκες, δεν φτάνει να αναπληρώσει ό,τι χάθηκε και ό,τι αργεί και ό,τι σου λείπει.

0: θα σου παίρνει πιο καλά για να μ' ακούς. Φωνή αγνώστου μέσα στο σκοτάδι. Το αχ του τιμωρού που ρίχνει τάρματα. Το πότε πια. Το πείσμα του αγγελιαφόρου ποναπλέοντας με κίνδυνο σε κύλους χώρους. Το στόμα του εσφράγισε και περιμένει.
1: Τζέν Βαστοράκη.

καθώς βραδιάζει, ας έρθουν οι ποιητές, ας έρθουν οι χρησμοί, ας έρθουν οι εναλλακτικοί μετρητές του χρόνου που τον αλλάζουν, τον επιμικρύνουν, τον επιβραδύνουν, τον αυξομειώνουν έτσι που να νιώθεις πως δεν σε απειλεί, αλλά πως σου ανοίγει νέα παιδεία και φέρνει νέες περιπέτειες για να μάθεις και για να μην βαρύνεις.

Και αυτό ακριβώς που θέλουμε είναι να μην σκύψουμε ποτέ πια το κεφάλι μπροστά στο σπαθί. Να μην δικαιώσουμε ποτέ πια τη δύναμη αν δεν υπηρετεί το πνεύμα. Είναι ένα έργο, μα την αλήθεια, ατελεύτητο. Βρισκόμαστε όμως εδώ για να το συνεχίσουμε. Δεν πιστεύω αρκετά στη λογική για να ταχτώ με την πρόοδο, μήτε και σε κάποια φιλοσοφία της ιστορίας. Πιστεύω όμως πως οι άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να προχωρούν αντάμα με τη συνείδηση που αντλούν από το πεπρωμένο τους. Δεν ξεπεράσαμε την υπόστασή μας, εν τούτης τη γνωρίζουμε καλύτερα. Ξέρουμε πως πέσαμε σε αντίφαση. Πρέπει ωστόσο να την απαρνηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την περιορίσουμε. Το καθήκον μας ως άνθρωποι είναι να βρούμε τις πιθανές λύσεις που θα καταλαγιάσουν την αβάσταχτη αγωνία των ελεύθερων ψυχών. Πρέπει να ξαναράψουμε αυτό που σκίστηκε, να κάνουμε εφικτή τη δικαιοσύνη σε ένα κόσμο τόσο φανερά άδικο, να δώσουμε στην ευτυχία το πραγματικό της νόημα για λαούς που δηλητηριάστηκαν από τη δυστυχία του αιώνα. Πρόκειται φυσικά για υπεράνθρωπο έργο. Χαρακτηρίζουμε όμως υπεράνθρωπα τα έργα που οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνια για να τα ολοκληρώσουν. Αυτό είναι όλο. Να ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε, να μένουμε σταθεροί σχετικά με το πνεύμα, ακόμα κι αν η δύναμη φορά για να μας αγυνέψει το προσωπείο μιας ιδέας ή της άνεσης. Το πρώτο που επιβάλλεται είναι να μην απελπιζόμαστε. Ας μην ακούμε και τόσο όσους ξελαρενιάζονται να φωνάζουν πως έφτασε το τέλος του κόσμου. Οι πολιτισμοί δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα, ακόμα κι αν ο κόσμος μας μέλει να συντριβεί, άλλοι έχουν σειρά προηγουμένως. Είναι βέβαια αλήθεια πως ζούμε σε μια τραγική εποχή. Πολλοί όμως μπερδεύουν το τραγικό με την απελπισία. Το τραγικό, έλεγε ο Λόρενς, θα πρέπει

το πρωί να ξυπνάς με το βίαιο λυρισμό του Νίτσε. Το μεσημέρι να μετεωρίζεσαι με την αναπάντητη αγωνία του Κίρκεγκορ. Το απόγευμα να ειρωνεύεσαι τις μακρόσυρτες σκιές με την ευαίσθητη δεικτικότητα του Ουάιλντ.

και θέλεις να το ξαναπείς δυνατά, να γίνει αυτόματη διαδικασία που επανέρχεται. Να ζεις 100 χρόνια στο χάσμο σε μια μέρα, κάθε μέρα. Την άλλη μέρα να ξυπνάς με τη μηλίχη αποξένωση του καμί. Γραφείο Γιάννης Ανδρεανάτος, δίνοντας σαφείς οδηγίες σε όσους αναζητούν ημεροσόφια. Γιατί ο χρόνος μόνο έτσι γίνεται κάτι που δεν θα σε τρομάζει. Σαν τον ήρωα τον Μπολάνιο και Πόρτα, που ένιωθε διαρκώς πως ο χρόνος τον καταδιώκει υπό μορφή αστυνομικών, που όπου να είναι θα το συλλάβουν. Τελικά οι αστυνομικοί πέρασαν δίπλα του και έφυγαν. Κάποιοι γεννήθηκαν ενοχικοί, ανήκουν στην ομάδα αυτών που έσπασαν το βάζο από μικρή. Κάποιοι άλλοι φοβούνται μη χάσουν την εύνοια και οι πιο πολλοί φοβούνται τη σύγκρουση. Εδώ λοιπόν να σταθούμε. Ο χρόνος είναι ο δικός σου χρόνος. Μέτρα τον όπως θες εσύ και όχι άλλοι.

Η αλήθεια είναι πως όταν μιλάς για το χρόνο μπερδεύονται τα πρόσωπα και το εσύ μπορεί να συμπεριλαμβάνει όσους πέρασαν ή όσους θα έρθουν. Ή μπορεί να αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που αργεί και δεν ήρθε ακόμα. Θα μπορούσε να αναφέρεται και σε σένα, στους εαυτούς σου που δεν κατάφεραν ακόμα να εκφραστούν όπως θα ήθελαν. Και θα μπορούσε να είναι και όσοι δεν ξέρεις ακόμα και όταν συναντιέστε, έρχονται και ανοίγουν νέους συναρπαστικούς δρόμους. Γιατί αυτό είναι ο χρόνος, η ελπίδα ή όσα θα έρθουν.

Εσύ μιλάς για το χρόνο και για όσα θα έρθουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ή μαθαίνουν ξαφνικά με τον πιο επώδυνο τρόπο πως δεν έχουν χρόνο, σου είπε. Και ήταν ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που προσπαθούσε να αποδείξει πως ο χρόνος είναι αυτό που ορίζεις εσύ και όχι κάποιες δεδομένες μονάδες μέτρησης που επιβάλλουν συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές λόγω ηλικίας, παραδείγματος χάρη, σε συνδυασμό με το χρόνο που σου απομένει. Ήταν ένα δέντρο στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας σε μια γειτονιά σφιχτικά χτισμένη. Από το 54 πρέπει να ήταν εκεί. Φέτος το χιόνι σε μια πόλη που χιόνιζε σπάνια. Το σόριασε το δέντρο στη γη με τις ρίζες να χάσκουν ψηλά. Οι ειδικοί είπαν πως δεν γίνεται να σωθεί ούτε να ξανασηκωθεί. Οι πολυκατοικίες που μοιράζονταν τον ακάλυπτο πίεζαν να πεταχτεί. Και εσύ που δεν θες να νιώθεις το χρόνο τρομοκράτη, το καθυστέρησες χωρίς να ξέρεις γιατί και το κρυφοπότιζες χωρίς ελπίδα. Και εσύ από τον πέμπτο, χωρίς να έχεις μια καθαρή εικόνα, έψαχνες τρόπους χωρίς να ξέρεις γιατί να καθυστερείς την τελική αποκαθήλωση του δέντρου. Και το δέντρο έμενε σωριασμένο στη γη και οι ρίζες του έξω. 6 μήνες μετά αναγκάστηκες να υπακούσεις στις διαρκείς πιέσεις των πολυκατοικιών και φώναξες εκείνους που θα το κομμάτιαζαν το δέντρο να φύγει από τον ακάλυπτο. Και τότε είδες τα φύλλα του σωριασμένου δέντρου να είναι ακόμα πράσινα και στον κορμό του να έχουν πετάξει δειλά 2-3 βλαστάρια. Και οι αποκαθυλωτές ντράπηκαν και συμφώνησαν να αφήσουν ένα μικρό κομμάτι του δέντρου σωριασμένο και σου είπαν ποτιζέ το, ίσως οι κρυφές ρίζες του το σώσουν και ξαναυψωθεί. Θα σας ειδοποιήσω τι θα γίνει, σκέφτηκες και απευθυνώσουν στις 2 πολυκατοικίες, σε όλους τους ακάλυπτους, σε όλες τις ασφυκτικά χτισμένες πόλεις, όλους τους θυμωμένους βιαστικούς και όλους εκείνους που αναβάλουν. Γιατί κατά βάθος ελπίζουν, έστω και αν δεν ξέρουν. Θα σας ειδοποιήσω λοιπόν, είπες στον ήρωα αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας, αν το δέντρο αυτό θα ζήσει τελικά και αν οι ξεριζωμένες ρίζες του καταφέρουν να ξαναχωθούν στη γη ή αν θα το σώσουν μόνο οι κρυμμένες ρίζες του.

0: Και τώρα που σε διαβεβαίωσε πως όλα μπορούν να είναι καλά ξανά,
1: bring it down.
0: Θα συνεχίσεις.
1: And our time is now. We can do anything we really believe in.

0: lives. We're young now. Right now is when we can enjoy it.
1: Όσα το τραγούδι αυτό λέει, είναι συνταγή για τη διαχείριση του χρόνου.

0: faith and we're weakened.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
2: Από το Μάιο και μετά ήθελε πάντα να βλέπει τις δύσεις, ειδικά τώρα τελευταία, και να μετράει πόσες μέρες ο ήλιος θα φτάσει μέχρι το τέλος του ορίζοντα πίσω από το βουνό και δεν θα χαθεί στις ενδιάμεσες νεφέλες του ουρανού. Κι όλο φαντασιωνόταν θάλασσας ορίζοντα αντί για εκείνο το βουνό. Και δεν παραπονιόταν. Του φτάνε αυτό να το φαντάζεται. Αλλά γιατί είπες αυτό το ειδικά τώρα, ρώτησες. Τι θέλεις να μας πεις και δεν το λες καθαρά. Και ο ηρωάς μας πήγε να σου απαντήσει κάτι απειλητικό, αλλά το κόψε. Κάθε τώρα απαιτεί ένα ειδικά μπροστά, είπε, υπεκφεύγοντας όπως κάνει συνήθως. Αυτό το ειδικά τώρα λοιπόν είναι ένα συνοπτικά δυναμικό κίνητρο για να συνεχίσεις. Μην το πάρεις ως απειλή, αλλά ως ένα μαγικό πεδίο πολυσήμαντων ερμηνεών. Όποια σου ταιριάζει σήμερα, υποσχετικά, διάλεξέ τη.

0: σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Συμβουλές από ένα μαθητή του Μόρισον σε έναν φανατικό του Τζόις», τον Ρομπέρτο Μπολάνιο και Άντωνι Γκαρθία Πόρτα σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Αποσπάσματα από το «Ο Προύστ, αντίδοτο στην κατάρρευση» του Γιώζεφ Τσάπσκι σε μετάφραση της Λίζης Τσιριμόκου. Αποσπάσματα από το «Στα θυρανίξια της μνήμης παρευρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας» του Θέμη Πάνου και από το «Καλοκαίρι» του Αλμπέρ Καμί σε μετάφραση της Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Μαζί ακούστηκαν «Beyond the Sun», «Coop», «Earl Singer» «And No Sunshine», «Bill Withers», «A Sunday in Madrid», Robert Wyatt, Hollywood Sunset, Barry Adamson, όπως ακούγεται στο Lost Highway του David Lynch, Kim's Sunset από το Surf's Up, The Fat White Family, Sonata νούμερο 1, Saint-Saëns, Romance, Emmanuel Bertrand, Pascal Lamoyer, Our Street is a Black River, Laurie Anderson, Landfall, Kronos Quartet, 34 Ματουλά Ζαμάνη, Κοκκινοφορεμένη, Πεντάιχο, Κανταδόρη της Ερμιώνης. Είναι πολύ νωρίς, Σαπφώνικος Ξηδάκης Ελευθερία Αλβανιτάκη. Το ποίημα θα έρθουνε χρόνικο πετών της Τζένης Μαστοράκη με την ίδια. Blazing on Sunday Afternoon, Queen. The First Time, Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, όπως ακούγεται στην καυτή σάρκα του Πέντρο Αλμοντόβαρ. Ύμνο στον ήλιο, Ακματάν, Φίλιπ Κλάς, Πολ Έσουντ, Ντένις Ράσελ Ντέιβις, ορχήστρα της όπερας της Στουτγκάρδης. Time in my hands, Brian Ferry. Our time is now, Jonathan Richman και Modern Lovers.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
4: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Απόψε τα βραχαία μας κύματα γεμίζουν με το φως, το μέταλλο και το κοσμοπολίτικο άρωμα από μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης πατρίδας μας. Το επόμενο δίωρο μουσικό μας οδηπορικό είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η ερμηνεύτρια λοιπόν που ξεκίνησε από τις λαϊκές μπουάτ για να ταξιδέψει το ελληνικό τραγούδι στα πέρατα της Οικουμένης, ενώνοντας τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τους μεγάλους μας ποιητές. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε και θα ξετυλίξουμε το νήμα της πορείας από την οπισθοδρομική κομπανία μέχρι τις μυθικές συνεργασίες της. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και κρυστάλλινες ερμηνείες. Ξεκινάμε.

Η ιστορία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη ξεκινά τον Οκτώβριο του 1957 στον Πειραιά. Οι βαθιές της όμως ρίζες κρατούν από την Ικαρία. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η νησιώτικη παράδοση, το ελεύθερο πνεύμα και τα πανηγύρια του Αιγαίου καθορίζουν τα βιώματά της. Από μικρή έρχεται σε επαφή με τα ακούσματα του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, αναπτύσσοντας έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Η απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία φέρνει μια πρώιμη ωριμότητα και μια κρυφή μελαγχολία στη ψυχή της. Η εφηβεία της στην Αθήνα τη βρίσκει να ακούει τις μεγάλες ροκ μπάντες της εποχής, αλλά και το νέο κύμα. Αυτό το κράμα της νησιώτικης αυθεντικότητας και της αστικής ανησυχίας θα αποτελέσει το θεμέλιο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Πάμε τώρα στα τέλη δεκαετίας του 1970, όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν σκέφτεται καθόλου να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια, σχεδιάζοντας να σπουδάσει, μάλλον, αρχαιολογία. Όμως η μοίρα, όπως πάντα, έχει τα δικά της σχέδια και την φέρνει σε μια παρέα φοιτητών που αγαπούν το ρεμπέτικο. Γίνεται λοιπόν μέλος της θρυλικής οπισθοδρομικής κομπανίας, μιας μπάντας που αναζητά στην αλήθεια τις ρίζες του λαϊκού μας τραγουδιού.

0: χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σχεδόν ντροπαλή στην αρχή, πιάνει το μικρόφωνο λοιπόν και μαγεύει τους πάντες με την καθαρότητα της φωνής της. Οι εμφανίσεις του σε μικρά ταβερνάκια και φοιτητικά στέκια γίνονται talk of the town στην Αθήνα. Ήταν η εποχή της αναβίωσης του ρεμπέτικου και η Αρβανιτάκη βρισκόταν, χωρίς να το επιδιώξει, στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν, με την οπισθοδρομική κομπανία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο ηχογράφησης, αφήνοντας το στίγμα της. Τραγούδια όπως το «Μικρός αραβωνιάστηκα» αναδεικνούν το σπάνιο μέταλλο της φωνής της που συνδυάζει τη λαϊκή δωρικότητα με μια απίστευτη γλυκύτητα. Έτσι το κοινό την ξεχωρίζει αμέσως από το σχήμα, αναγνωρίζοντας μια ερμηνεύτρια που ήρθε για να μείνει. Η απόφασή της να ακολουθήσει όλο καριέρα έρχεται φυσικά, καθώς το ταλέντα της δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα στενό πλαίσιο. Πάμε τώρα στο 1984, όπου κυκλοφορεί το πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο το όνομά της, ξαφνιάντος ευχάριστα την ελληνική αγορά. Το ταξίδι της προσωπικής της καταξίωσης είχε ήδη μόλις αρχίσει, με τους Ιωνούς να είναι κάτι παραπάνω από θετική. Μία από τις πιο καθοριστικές βέβαια στιγμές στην καριέρα της Ελευθερίας είναι η συνάντησή της με τον κορυφαίο Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος, με το αλάνθαστο αισθητήριό του, διακρίνει στη φωνή της έτσι μια σπάνια κρυστάλλινη ποιότητα και ένα ήθος που σπανίζει. Έτσι την καλεί να συμμετάσχει στις παραστάσεις και τις εκδόσεις του Σύριου, προσφέροντάς της ένα μοναδικό καλλιτεχνικό καταφύγιο. Η θητεία της δίπλα στο Χατζηδάκη λοιπόν λειτουργεί ως ένα μέταλλο πανεπιστήμιο, διαμορφώνοντας την αισθητική και την ερμηνευτική της οριμότητα. Μαθαίνει να πειθαρχεί τη φωνή της, να σέβεται το λόγο και να αποφεύγει τις εύκολες λαϊκές εντυπώσεις της εποχής. Αυτή η συνεργασία θα σφραγίσει για πάντα, χαρίζοντάς της μια αριστοκρατική άβρα που θα την ακολουθήσει μέχρι και σήμερα.
2: Θα σου

1986 έρχεται ο δίσκος σταθμός που αλλάζει οριστικά την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά και το ίδιο το έντεχνο τραγούδι. Το κοντραμπάντο σε μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη αποτελεί μια πρωτοπόρα μουσική πρόταση που παντρεύει ηλεκτρονικούς ήχους με το στίχο. Εδώ η Αρβανιτάκη ερμηνεύει με έναν τρόπο πρωτόγνωρο, γεμάτο εσωτερική ένταση, θεατρικότητα, αλλά και μια συγκλονιστική φωνητική καθαρότητα.

Τραγούδια λοιπόν όπως ήταν το Καμάρι της Αυγής, το Κοντραμπάντο, γίνονται αμέσως τεράστιες επιτυχίες σπάζοντας τα στενά καλλιτεχνικά σύνορα. Ο δίσκος ξεπερνά τις προσδοκίες, γίνεται χρυσός και πλατινένιος, καθιερώνοντας την Ελευθερία ως την πιο προοδευτική φωνή της γενιάς της. Τώρα, μετά την τεράστια επιτυχία του Κοντραμπάντο, η Αρβανιτάκη συνεχίζει τη συνεργασία της με το Σταμάτη Σπανουδάκη το 1989. Έτσι κυκλοφορεί ο δίσκος «Τανιράμα», ένας δρόμος γεμάτος μελωδικές εξάρσεις, βυζαντινές επιρροές και σύγχρονους ρυθμούς που μαγεύουν. Η φωνή της Ελευθερίας έχει αποκτήσει μια άλλη, πιο σίγουρη και μια πιο γεμάτη, ας πούμε, αυτοπεποίθηση, οντότητα, καθυλώνοντας όλους τους ακροατές.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Κομμάτια όπως το Έφυγες Νωρίς αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές του κοινού, γινόμενα κλασικά από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας τους. Το Τανιράμα επιβεβαιώνει ότι η Αρβανιτάκη δεν είναι μια διάτουσα επιτυχία, αλλά μια σταθερή υπολογίσιμη δύναμη στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η ικανότητά της να μεταμορφώνει κάθε μελωδία σε προσωπική εξομολόγηση γίνεται έτσι το μεγαλύτερό της όπλο.

1991 η Ελευθερία Αρβανιτάκη κυκλοφορεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς δίσκους της καριέρας της, το «Μένω εκτός». Σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται σε μια πλειάδα σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Νίκος Ξηδάκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά και η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο ήχος γίνεται πιο πολυσυλλεκτικός, φλεντάροντας με την έθνικη μουσική, τους ανατολίτικους δρόμους, αλλά και τις δυτικές ενορχιστρώσεις.

Το μόνιμο τραγούδι σε στίχους της Λίνας γίνεται το ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς που νιώθει να σφίχτια στα στενά κοινωνικά πλαίσια. Η ερμηνεία της ελευθερίας είναι μια έκρηξη πάθους και ελευθερίας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε μουσικό είδος.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από το «Μένω εκτός», το τραγούδι με το ίδιο μακό σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, ξεχωρίζει αμέσως μια ηλεκτρική αστική μπαλάντα που περιγράφει με μοναδική αλήθεια την καθημερινότητα, τη ρουτίνα αλλά και το κρυφό παράπονο ενός έρωτα. Η Αρβανιτάκη εδώ αποδίδει τους στίχους σε μια συγκλονιστική εσωτερικότητα, κάνοντας κάθε λέξη να χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Το τραγούδι παίζεται ασταμάτητα στα ραδιόφωνα της εποχής, γινόμενο το απόλυτο soundtrack των νυχτερινών διαδρόμων στην πόλη. Η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και την δυναμική ερμηνεία χαρίζει στο κομμάτι μια αιώνια, αναλύωτη διαχρονικότητα.

Πάμε τώρα στο 1994, όπου η Ελευθερία Βανιτάκη στρέφει το βλέμμα της σταθερά προς τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Συναντά έτσι το σπουδαίο Αρμένιο συνθέτη Άρα Ντιτζιάν και μαζί δημιουργούν το μυθικό δίσκο «Τα κορμιά και τα μαχαίρια». Οι στίχοι του Μιχάλη Γκανά και της Λίνας Νικολακοπούλου δίνουν ιδανικά τις γεμάτες λυρισμό

πάθος μελωδίες του Ούτη, του Ντιγκιτσιάν. Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένας παρακτικός διονυσιακός θρήνος που καθυλώνει την Ελλάδα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε δημοτικότητα. Η φωνή της ελευθερίας, με τα μοναδικά γερίσματά της, γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις.

Μέσα στον ίδιο ιστορικό δίσκο του 1994 κρύβεται και ένα τραγούδι, το Δυνατά Δυνατά, μια σύνθεση που έμελε να γράψει ιστορία. Ένας ρυθμός ξεσηκωτικός, γεμάτος φως, ενέργεια και ζεστασιά του μεσογειακού ήλιου που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια απίστευτη εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, παρασύροντας το κοινό σε ένα αιώνιο, ομαδικό γλέντι και χορό. Το Δυνατά Δυνατά ξεπερνά γρήγορα τα ελληνικά σύνορα, ακούγεται στα διεθνή ραδιόφωνα και γίνεται το σήμα κατά τεθέντης στα παγκόσμια φεστιβάλ. Αποδεικνύει ότι η Ελευθερία μπορεί να τραγουδήσει τη χαρά και την πληρότητα με την ίδια συγκλονιστική ένταση που τραγουδάει τον πόνο. Η καλλιτεχνική σχέση της Ελευθερίας με τον συνθέτη Νίκο Ξιδάκη αποτελεί ένα ξεχωριστό πολύτιμο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Ο Ξιδάκης, με το δικό του ιδιαίτερο ανατολίτικο και βαθιά ποιητικό ύφος, βρίσκει στην Ελευθερία την ιδανική ερμηνεύτρια των οραμάτων του. Μαζί έτσι δημιουργούν τραγούδια κοσμήματα, μελοποιώντας σπουδαίους ποιητές και μεταφέροντας μια πρωτόγνωρη χαμηλότονη ευαισθησία στα μουσικά μας πράγματα.

Κόμπατι, όπως το γρήγορα η ώρα πέρασε, σε ποιήσεις απφούς αναδεικνύουν την ικανότητα της Αρβανιτάκη να ερμηνεύει το λόγο με απόλυτο σεβασμό. Η συνεργασία αυτή βασίστηκε σε μια βαθιά πνευματική χημεία που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι στιγμές υψηλής αισθητικής και συγκίνησης. Το καλοκαίρι του 1995 η Ελευθερία πραγματοποιεί μια σειρά από μυθικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βράχων. Αποτυπώνονται όλα σε ένα διπλό ζωντανό δίσκο, τα ζωντανά στους βράχους. Γίνεται αμέσως ανάρπαστο, σπάζοντας τα ταμεία και καταγράφοντας την απίστευτη ενέργεια των παραστάσεων. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στη σκηνή είναι ένας χήμαρος. Μια ερμηνεύτρια που επικοινωνεί με το κοινό με ένα μόνο βλέμμα ή με μια κίνηση των χεριών της. Ο δίσκος αυτός λειτουργεί σαν μια ιδανική σύνοψη της μέχρι τότε πορείας της, ενώνοντας ρεμπέτικο με έθνικ και έντεχνο.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ελευθερία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που μπαίνει σταθερά στο παγκόσμιο χάρτη της World Music. Υπογράφει συμβόλαιο με τη διεθνή εταιρεία Verve και οι δίσκοι κυκλοφορούν σε δεκάδες χώρες Ευρώπη και Αμερική. Συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ όπως το WOMAD του Peter Gabriel, κερδίζοντας εντυπώσεις των ξένων κριτικών μουσικής. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times βλέκουν το εγκόμιο της φωνής της, κάνοντας λόγο για μια κρυστάλλινη μαγική παρουσία. Η Ελευθερία αποδεικνύει ότι η ελληνική μουσική γλώσσα μπορεί να συγκινήσει παγκόσμια, αρκεί να διαθέτει αισθαντικότητα, αυθεντικότητα και υψηλή αισθητική. Το 1996 η Αρβαντά κυκλοφορεί ένα από τα πιο τολμηρά και καλλιτεχνικά άρτια έργα της, τα τραγούδια για τους μήνες. Μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο δίσκος αποτελεί μια μελοποίηση σπουδαίων ποιητών Ελλήνων, όπως του Ελίτη, του Καριωτάκη και του Σαχτούρη. Η Ελευθερία αναλαμβάνει το βάρος να φέρει υψηλή ποιήση στα χείλη του απλού κόσμου και το επιτυχάνει με απόλυτη φυσικότητα. Κομμάτια όπως το Παράπονο, το Οδυσσέα Ελίτη, γίνονται τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Και έτσι αποδεικνύει ότι ο μεγάλος λόγος μπορεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μέσα από τα τραγούδια για τους μήνες, η ερμηνεία της Ελευθερίας στο Παράπονο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη συγκλονίζει. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου αγκαλιάζει ιδανικά το λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ιερής προσμονής και λυρισμού που καθελώνει τον ακροατή. Η Αρβαντάκη δεν τραγουδάει, απλώς ψιθυρίζει τους στίχους με μια δωρική, νησιώτικη σοφία. Συγκινεί μέχρι δακρύων.

Το 98 η Ελευθερία αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από τις μεγάλες παραγωγές, κυκλοφορεί το δίσκο εκτός προγράμματος, πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση όπου ερμηνεύει παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια με τη συνοδεία μιας λιτής ακουστικής ορχήστρας. Είναι μια επιστροφή στις ρίζες, στις μέρες της οπισθοδρομικής κομπανίας, αλλά με την ωριμότητα μιας καταξιωμένης δίβας. Η φωνή της γυμνή από ηλεκτρονικά στολίδια λάμπει μέσα από τα κομμάτια του Τσιτσάνη, του Μαβακάρη και του Καλδάρα. Η συνεργασία της Ελευθερίας με την Λίνα Νικολακοπούλου αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές συμμαχίες του σύγχρονου τραγουδιού. Η Λίνα, με τον αδρό εσωτερικό και βαθιά κοινωνικό της λόγο, βρίσκει στην Ελευθερία το ιδανικό φωνητικό όργανο για να εκφράσει ανησυχίες. Μαζί δημιουργούν μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, τραγούδια που καθόρισαν την αισθητική των 90s. Τέλη δεκαετίας του 90, η Ελευθερία συναντά επί σκηνής το μεγάλο μαέστρο και συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο για μια σειρά παραστάσεων. Η συνεργασία αποτελεί μια από τις πιο ώριμες απαιτητικές στιγμές της καριέρας της, καθώς καλείται να ερμηνεύσει κλασικά έργα. Ο Ξαρχάκος, γνωστός για τη τηλεομανία του, οδηγεί την Αρβανιτάκη σε νέα ερμηνευτικά μονοπάτια, αποδεικνύοντας τη θεατρική δυναμική της φωνή. Μαζί παρουσιάζουν τραγούδια του ίδιου, αλλά και του Μαρκόπουλου και του Βαβακάρη.

Με την είσοδο του νέου αιώνα, η Ελευθερία κυκλοφορεί το δίσκο «Εκπομπή», ανανεώνοντας για μια ακόμα φορά τον ήχο της. Συνεργάζεται με νέους δημιουργούς, βάζει pop ηλεκτρονικά, jazz στοιχεία, χωρίς να χάνει την ethnic ταυτότητα. Τραγούδια όπως το «Κρυφτό» γνωρίζουν τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι η Ελευθερία ξέρει να αφουγκράζεται και το σφιχμό της εκάστοτε εποχής. Η εκπομπή είναι ένας δίσκος φωτεινός, γεμάτος κίνηση, σύγχρονη αισθητική που κερδίζει αμέσως τις νεότερες γενιές ακροατών. Μέσα από την εκπομπή, λοιπόν, το τραγούδι «Το Κρυφτό» ξεχωρίζει ως μία από τις πιο φρέσκες ραδιοφωνικές στιγμές της καριέρας της. Μια σύνθεση γεμάτη ρυθμό, έξυπνους στίχους, ανάλαφρη αλλά ποιοτική διάθεση που κερδίζει αμέσως τις καρδιές των ακροατών. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια παιδική σχεδόν αθότητα και μια γλυκιά ειρωνία, κάνοντας το κομμάτι να ακούγεται σαν παιχνίδι. Το βίντεο κλιπ κατακλείζει τις τηλεοράσεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας καλλιτέχνηδος που παραμένει επίκαιρη και μοντέρνα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Να πάμε τώρα στο 2004, που αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Η ελευθερία δίνει το δικό της παρόν, συμμετέχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, τραγουδώντας σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο το πλανήτη. Με τη φωνή της να αντυχεί στο κατάμες στο Ολυμπιακό Στάδιο, μεταφέρει πάθος, πολιτισμό και χαρά της ελληνικής ψυχής παντού. Η παρουσία της αποτελεί την ίστατη αναγνώριση της προσφοράς της. Παράλληλα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυκλοφορεί τότε ο δίσκος Όλα στο Φως, μουσική κυρίως του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, ένα άλμπουμ γεμάτο μελωδία, φως και όρημη πληρότητα που αντικατοπτρίζει την προσωπική και καλλιτεχνική κατάσταση της ελευθερίας. Τραγούδια όπως το «Ως τα χαράματα» γίνονται αμέσως κλασικά, πλημμυρίζοντας τα ραδιόφωνα και τις νυχτερινές πίστες της χώρας. Η συνεργασία με τον Χατζηγιάννη αποδεικνύεται επιτυχημένη.

Το τραγούδι «Στα χαράματα» αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία του δίσκου του 2004. Μια ρυθμική γεμάτη πάθος μπαλάντα περιγράφει η μαγεία και τις υποσχέσεις, αλλά και τους κινδύνους της νυχτερινής ζωής στην πόλη. Η Ελευθερία το ερμηνεύει με μια βελούδινη αισθησιακή φωνή που παρασύρει τον ακροατή σε μια αιώνια νυχτερινή περιπλάνηση. Η συνεργασία με τον Philip Glass, μια από τις πιο ανατρεπτικές και διεθνώς αναγνωρισμένες στιγμές της, είναι η συνεργασία της με αυτόν τον κορυφαίο μινιμαλιστή συνθέτη. Ο Glass, εντυπωσιασμένος από την έκταση και την καθαρότητα της φωνής της, την καλεί να ερμηνεύσει έργα του σε μεγάλες διεθνείς σκηνές. Η Ελευθερία ανταποκρίνεται με άνεση σε δύσκολες επαναλαμβανόμενες μουσικές δομές, κερδίζοντας το σεβασμό της παγκόσμιας avant-garde σκηνής. 2008, η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει με το δίσκο «Και τα μάτια και η καρδιά», προσφέροντας στο κοινό μια σειρά από υπέροχες μπαλάντες. Συνεργάζεται με νέους αλλά και παλιούς γνώριμους δημιουργούς, κρατάει την ποιότητα του έργου της σε υψηλά, εξαιρετικά επίπεδα. Κομμάτια όπως το «Δε μιλώ για μια νύχτα εγώ» σε στίχους της Λίνας γίνονται επιτυχίες αμέσως, συγκινώντας με την ειλικρίνεια αυτή. Η φωνή της Ελευθερίας έχει πλέον αποκτήσει μια άλλη, πιο βαθιά, μεστή και σοφή χρειά, διατηρώντας και την νεανική φρεσκάδα.

Για τους Έλληνες της Διασποράς, η Ελευθερία Ερβανιτάκη αποτελεί ένα ζωντανό πολύτιμο κρίκο με τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα της πατρίδας. Οι περιοδίες της Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και Ευρώπη αποτελούν πάντα μείζωνα καλλιτεχνικά γεγονότα για την ομογένεια, γεμίζοντας έτσι τα θέατρα. Η Ελευθερία έφερνε μαζί της και τον ήχο της Αθήνας, το άρωμα του Αιγαίου, την ποίηση που τόσο έχουν ανάγκη και οι ξένοι στις άλλες χώρες. Στις συναυλίες της η συγκίνηση χτυπάει κόκκινο. Οι ομογενείς δακρύζουν, χορεύουν στο άκουσμα των μεγάλων επιτυχιών. Ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά της Ελευθερίας είναι η γενναιοδορία της και η σταθερή στήριξή της στους νέους καλλιτέχνες. Δεν δίστασε ποτέ να μοιραστεί τη σκηνή με νέους τραγουδιστές και συγκροτήματα, προσφέροντας ένα βήμα και προβολή βέβαια δίπλα της. Ονόματα όπως ο Χρήστος Θηβαίος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μάμπα Ιλντί αποδεικνύουν την ανοιχτή καλλιτεχνική της νοοτροπία. Η Ελευθερία δεν λειτουργεί ως μια απόμακρη ντίβα, αλλά ως μια έμπειρη συνοδοιπόρος που χαίρεται να βλέπει το τραγούδι να ανανεώνεται.

Η παρουσία της Ελευθερίας Σαρβαντάκη στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου αποτελεί ένα μόνιμο τίτλο τιμής για το σύγχρονο πολιτισμό. Από το Μπαρντίκαν του Λονδίνου μέχρι το Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, η Ελευθερία έχει πατήσει τις πιο ιερές σκηνές της μουσικής. Οι ξένοι θεατές, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις, παρασύρονται από την ένταση και το ρυθμό, αλλά και το συνέστημα της ερμηνείας της.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Από εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: επαρχία στην παλιά περιοδία. Και χορεύω σαν θηρίο που του πρέπει παραθείο. Στη δουλειά μου το μαγκάνι, στην τροφιά για να μου κάνει έχω ένα χαϊδάνι. Τις λακίες οι κοντάρι, τις οποίες μου γιουχάρει. Τι θα γίνει πρεθυρίο του πια όλου συνεργείο. Σκουριασμένο μου γρανάζι, λεωφορείο που νιστάζει. Στο μυαλό σου το γαράζι, ζωικό προσκυνάς, πλέξου το καρβάζι. Τέτοιο κτήνος που σε βρήκα, σου πληρώνω και το είκα. Έφτιαξα μια ιστορία, να την πω στη γαλαρία. Πριν τελειώσει η ιστορία, ήρθε η λογοκρισία.
1: Αντίξει και πιο γρήγορα.

ήλιος μπήκε. Το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του και όλοι, αν δεν έχουμε φύγει, ανυπομονούμε να έρθουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια οι διακοπές γίνονταν τον Αύγουστο και ό,τι πριν από αυτό ήταν απόδραση ή ταξιδάκι. Αλλά δεν ήταν οι διακοπές που κατεβάζεις τηλέφωνο και χανόσουν από όλους και από όλα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό έχει αλλάξει και δεν είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν άδεια τον Ιούλιο ή επιλέγουν τον Σεπτέμβριο. Μαζί με τις αλλαγές στον τρόπο που κάνουμε τις διακοπές, έγιναν αλλαγές και στον τρόπο που τις ζούμε αυτές τις διακοπές. Παλιότερα ήταν η σταθερά μας ήταν το χωριό. Για πολλές ελληνικές οικογένειες οι διακοπές δεν ήταν τόσο πού θα πάμε, όσο το πότε θα πάμε στο χωριό. Το χωριό ήταν ο τόπος καταγωγής, το σπίτι των παππούδων, το σημείο συνάντησης της οικογένειας και των συγγενών και των παιδικών φίλων. Ήταν και μια οικονομική λύση, αλλά και μια συναισθηματική επιστροφή. Τα τελευταία χρόνια όμως, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο για όλους. Πολλά χωριά έχουν ερημώσει. Οι παλιές οικίες δεν είναι πάντα σε κατάσταση να φιλοξενήσουν τις οικογένειες. Επίσης, οι νεότερες γενιές έχουν πιο χαλαρή σχέση με το χωριό. Ενώ αρκετοί θέλουν τις διακοπές τους να τις κάνουν σε κάτι άλλο και να ζήσουν άλλου τύπου εμπειρίες. Με άνεση, με θάλασσα, με υπηρεσίες, με δραστηριότητες, με εύκολη πρόσβαση, ίσως και λίγη αλλαγή σκηνικού από τα οικογενειακά δεδομένα. Παράλληλα, οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, οι διαφορετικοί ρυθμοί των εργασιών στην οικογένεια που έχει αλλάξει, η μορφή της έτσι κι αλλιώς, και η ανάγκη να σπάσει άδεια μέσα στη χρονιά έχουν αλλάξει τη σχέση που έχουμε με αυτό που θεωρούμε διακοπές. Ευτυχώς η κλιματική αλλαγή μας δίνει πια τη δυνατότητα να αξιοποιούμε και το Σεπτέμβριο σαν μήνα διακοπών. Και συμβαδίζει απόλυτα αυτό με τις αδειοδοτικές πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές εταιρείες που δεν την παλεύουν να δίνουν άδεια σε όλους το 15 Αύγουστο. Επίσης, τον Αύγουστο οι τιμές ανεβαίνουν κι άλλο. Οι ωραίοι προορισμοί ασφικτίουν. Οι ουρές γίνονται καθημερινότητα και το sold out λυκνίζεται απειλητικά από το χειμώνα πάνω από τα κεφάλια μας, σαν δαμόκλειο σπάθη. Ενώ πολλοί που θέλουν απλά να χαλαρώσουν και να γεμίσουν μπαταρίες, δυσκολεύονται. Άλλοι πάλι είναι στα μικρότερα και τα συχνότερα ταξίδια, αντί για μια μεγάλη αυγουστιάτικη άδεια. Δηλαδή, αντί να περιμένουν μια και μοναδική, προτιμούν να το σπάνε αυτό που είπαμε πριν και να αλλάζουν παραστάσεις πιο συχνά. Δηλαδή, θα κάνουν ένα ταξιδάκι του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο, θα πάνε σε ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο, μια-δυο μέρες ή ένα πουσουκού τον Αύγουστο, μονοήμερη σε νησί, ίσως ένα μικρό ταξίδι στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο. Έτσι, το χωριό παραμένει για πολλούς ένας πολύτιμος προορισμός. Αλλά δεν είναι εκεί η μοναδική απάντηση. Και εδώ ακριβώς ανοίγει η κουβέντα. Τι διαλέγουμε τελικά όταν έρχεται η ώρα των διακοπών? Πόλη, θάλασσα ή βουνό?

για πολλούς η επιλογή πόλη κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Παλιά ήταν λίγο lame να λες θέλω να μείνω Αθήνα, δεν πήγα πουθενά. Οι διακοπές σήμαιναν να ξεφύγεις από το αστικό τοπίο, επιστροφή στις ρίζες, ηλιοθεραπείες και φραπέδες όλη μέρα στην παραλία. Η πόλη το καλοκαίρι είχε σχεδόν συνδεθεί με την εγκατάλειψη και ότι είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, αφού δεν έχει μείνει κανείς πίσω. Όπως αποδεικνύει άλλωστε και η τέχνη της εποχής. Τύπου το Τσίου, ο 15 Αύγουστος, το Σπιρτόκουτο, το Wasted Youth, το όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει τώρα πιο πρόσφατα. Οι οικογένειες έφευγαν για το χωριό, για το πατρικό, για το εξοχικό ή για λίγες μέρες στη θάλασσα. Η πόλη ήταν πιο ζεστή, το κλίμα πιο καυτό. Μια ραστόνη απλωνόταν παντού και ανιδρία έκανε το τσιμέντο εντελώς αφιλόξενο. Τύπου western ερημιά. Ξαφνικά η Αθήνα δεν είχε καθόλου χώρους δροσιάς, τίποτα κλιματισμό και ένα δράμα. Και μαζί με τις χαμένες διακοπές χανόταν και η κάθε ελπίδα. Κι όμως, εκτός ότι είναι μια λύση εύκολη και οικονομική το να μείνει στην πόλη, για αρκετούς ανθρώπους, ειδικά για όσους δεν έχουν πια τόσο στενή σύνδεση με το χωριό ή το οικογενειακό του σπίτι στην επαρχία και το εξοχικό, η πόλη μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητούν από τις διακοπές τους. Επιλογές, πολιτισμό, φαγητό, βόλτες, νυχτερινή ζωή, μουσεία, θερινά σινεμά, συναυλίες και την αίσθηση ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική. Μια αστική απόδραση μπορεί να περιλαμβάνει το πάρκο, το λόφο, τον κήπο, τον αρχαιολογικό χώρο, μια διαδρομή με το ποδήλατο ή το περπάτημα, ένα πρωινό κολύμπι σε κοντινή παραλία ή μια ημερήσια εκδρομή, με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και κίνηση. Και το κόστος της παραμονής και άρα περισσότερες μέρες απόλαυσης με πιο λίγες ουρές και τα αγαπημένα σου μαγαζιά για να ψωνίσεις ό,τι θέλεις. Πολλοί επιλέγουν μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς τύπου Αίγινα, Πόρος, Αγκίστρι, Ίδρα, κάποιοι λίτες ίσως πάνε και Σαλαμίκονο, που πάλι παίρνουν αεράκι θαλασσινό, αλλά χωρίς να χρειάζεται μεγάλο μπάτζετ ή πολλής προγραμματισμός. Παίρνεις το καράβι το πρωί και τσουπ, κάνεις μπάνιο, τρως το ψαράκι σου, περπατάς και επιστρέφεις το βράδυ, χωρίς βαλίτσες, πολλήμερες κρατήσεις και τη μεγάλη πίεση της αυγουστιάτικης εξόδου. Κάνεις απλά το μπάνιο σου με την παρέα σου, με την οικογένειά σου και διασκεδάζεις, σαν να λέμε. Ένα άλλο μοντέλο που παίζει είναι και οι μικρές χερσαίες αποδράσεις σε μέρη με αρχαιολογικό αλλά ή άλλο ενδιαφέρον, ό,τι έχει ο καθένας. Δηλαδή το Σούνιο, οι Μυκήνες, η Λίμνη, η Δόξα, το Λουτράκι, η Επίδαυρος, το Ναύπλιο. Εντάξει, μιλάω από τη βάση της Αθήνας τώρα. Αλλά γενικά ισχύει ότι σε όποια πόλη κι αν είσαι, το να φύγεις για μια μονοήμερη βόλτα, για επαφή με τη φύση, για τον πολιτισμό και καλό φαγητό, ήλιο, περιπέτεια. Για να νιώσεις ότι έχεις φύγει τέλος πάντων, παντού γίνεται ωραίο. Για οικογένειες, συγκεκριμένες διακοπές στην πόλη μπορούν να γίνουν και μια ευκαιρία για να περάσουν με τα παιδάκια τους λίγο χρόνο, χωρίς το άγχος της μετακίνησης και το έχω να κάνω το παιδί στα αγγλικά, στο μπαλέτο, στα γαλλικά. Μπορούν να δουν παιδικές παραστάσεις, μπορούν να κάνουν δραστηριότητες σε πάρκα ή βραδιές με επιτραπέζια. Πικνίκ, πατίνι, ποδήλατα, ρόλερ, μια μικρή εκδρομή ή τέλος πάντων ένα διαφορετικό πρόγραμμα χωρίς κυπνητήρι και βιασύνη. Για όσους είναι μόνοι μπορεί να είναι και ένας χρόνος ξεκούρασης αλλά και επανασύνδεσης με τους φίλους και με τα ενδιαφέροντα που έχουν μείνει πίσω ή ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι η παραμονή στην πόλη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποτυχία ή ως δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο κάθε καλοκαίρι να έχει τακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις βαλίτσες, τις φωτογραφίες, το πρόγραμμα, το γεμάτο αξιοθέατα, για να είναι καλό. Κάποιες φορές το πιο πολυτελές πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Να αξιοποιήσεις το χρόνο σου όπως εσύ θες. Να κοιμηθείς περισσότερο, να περπατήσεις χωρίς προορισμό, να διαβάσεις ένα βιβλίο που περιμένει μήνες στο κομμωδίνο, να δεις ανθρώπους που σου λείπουν και να κάνεις χώρο για λίγο slow living.

0: Η Αθήνα γίνεται η ρουτίνα μας και χάνεται λίγο η ιδιότητά της ως προορισμός για όλους εμάς που ζούμε κάθε μέρα εδώ. Συχνά βλέπουμε πρώτα την κίνηση και εστιάζουμε στις ανυπόφορες συμπεριφορές και στο κυκλοφοριακό και στις καθυστερήσεις των ΜΜΕ και τη ζέστη και τις αποστάσεις και το θόρυβο και την πολυδομική ασχήμια. Και αυτό είναι τελικά που μένει. Γιατί δυστυχώς η καθημερινότητα κλέβει κάτι από τη μαγεία της πόλης. Κι όμως, αρκεί να δεις πόσοι άνθρωποι από το εξωτερικό επιλέγουν την Αθήνα για τις διακοπές τους και να πιστείς. Οι άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο. Πραγματικά, γεμάτη όρεξη και επιθυμία και όνειρο να δουν την Ακρόπολη, την Πλάκα, τα Ναφιώτικα, τα μουσεία, τις ταράτσες με θέα. Για να κάνουν βόλτες στα γαστροκαφενεία του κέντρου. Βλέπουν μια πόλη γεμάτη ιστορία, με αντιθέσεις, με χρώματα, με φως, με φούντινγκ, με γειτονιές και εικόνες που θέλουν να κρατήσουν για πάντα. Η Αθήνα δεν λειτουργεί πια ως ενδιάμεση στάση πριν από τα νησιά, δηλαδή έχει εδραιωθεί ως city break προορισμός, με το αεροδρόμιο να καταγράφει περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες το 2025 και ισχύει σε διεθνή ζήτηση. Ετυμολογικά σημαίνει ότι κάνεις μια σύντομη διαδρομή, όπως έχουμε πει, το city break, συνήθως για ένα Σαββατοκύριακο 2 με 4 ημέρες, σε έναν κάποιο αστικό προορισμό. Ωστόσο, δεν χρειάζεται έτσι να το ακολουθούμε κατά γράμμα, αν δηλαδή δεν θέλουμε να πάμε σε κάποια άλλη πόλη, που γιατί όχι, ή θέλουμε περισσότερες ημέρες. Αυτό που είναι το σημαντικό εδώ είναι το mentality, για να οργανωθούμε και να το ζήσουμε έτσι. Να γίνεις ξαφνικά δηλαδή εσύ ο τουρίστας στην πόλη σου και να τη γνωρίσεις από την αρχή. Με το στοιχείο του αυθορμητισμού που πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξει. Ένα πρωινό σε ένα μουσείο, ένα βράδυ σε θερινό σινεμά, μια γειτονιά που δεν έχεις εξερευνήσει, μια κοντινή παραλία ή μια μονοήμερη εκδρομή. Επίσης, μπορείς να πειραματιστείς με νέες γειτονιές, με διάφορες πολιτιστικές διαδρομές, με μικρές γαστρονομικές ανακαλύψεις, δραστηριότητες που πάντα ήθελες να δοκιμάσεις και δεν είχες το χρόνο, ή ακόμη και με έναν άλλο ρυθμό ζωής. Να κάνεις δηλαδή μια μέρα χωρίς αυτοκίνητο, ή να πας σε ένα μάθημα χορού ή κεραμικής, να οργανώσεις ένα μπάρμπεκιου, να επισκεφθείς το μουσείο που αναβάλεις διαρκώς και θέλεις να αφιερώσεις χρόνο, ή να βγεις με τους φίλους σου χωρίς να κοιτάς το ρολόι. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις εκείνα τα απλά πράγματα που δεν χωρούν μέσα στη βδομάδα και να πάρεις το πρωινό σου χωρίς βιασύνη και ένα καφέ στην άλλη πλευρά της πόλης και ένα lunch και ένα brunch που δεν θα τελειώσει λοιπόν γρήγορα επειδή θέλεις να πας σε αυτό και να κάνεις το ένα και το άλλο που εν τέλει δεν θα τα κάνεις ποτέ. Οπότε μπορεί να είναι αυτό μια ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε την πόλη μας και να δούμε μια ταινία κατά από το γιασεμιά. Π.χ. εδώ τώρα θέλω να δώσω μία ιδέα, ένα πρίσμα λίγο που θα επιτρέψει να προσέξουμε αυτά που παραβλέπουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, έτσι που μας τρώνε οι υποχρεώσεις και οι δουλειές το ενδιαφέρον. Λοιπόν, μικρά θεματικά 24 ώρα, μια μέρα για τα μουσεία και την αρχιτεκτονική, μια μέρα για βόλτα και σε παλιές γειτονιές, μια μέρα αφιερωμένη στο βιβλίο ή μια μέρα με ταινίες, σε locations ή καφέ. Μια μέρα για φρίσμπι με το κατοικίδιο μέχρι τη δύση του ηλίου. Μια μέρα με το κινητό στο αθόρυβο. Η πόλη δεν τη ζεις μόνο σαν υποχρέωση. Μπορεί να έχει πολλές περιπέτειες. Δηλαδή, είτε ζεις στην Αθήνα που είναι αναμφίβολα μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες, διάβαζα, θέλω να πω, πρόσφατα ότι είναι φτιαγμένη για 40.000 ανθρώπους και πλέον εδώ πέρα ζούμε 3.800.000. Και βέβαια μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύβουες πόλεις, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Πάτρη, η Καλαμάτα, τον Ναύπλιο, η Ερμούπολη, τα Χανιά, με μια έντονη αστική ζωή, που όμως η λογική παραμένει το ίδιο. Να δούμε πώς θα την έβλεπε ένας επισκέπτης. Να κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας ή να φύγουμε για να κάνουμε τουρισμό σε άλλη πόλη, όπως θα το έκανε ένας επισκέπτης, παρότι είναι κοντά μας. Και βέβαια, εννοείται πως αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο στην επικράτεια της χώρας μας. Το καλοκαίρι είναι καλύτερη περίοδος για ευρωπαϊκά ταξίδια. Τουλάχιστον για το δικό μας ημισφαίριο, γιατί δεν χρειάζεται πολλά ρούχα και ως light travelers μπορούμε να πάρουμε φτηνότερο εισιτήριο για να πάμε στο εξωτερικό. Βεβαίως, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Παρίσι, προσθέτουμε Βαρκελόνη, Νάπολη, Λισαβόνα, Ελσίγκη, Πράγα. Θα ξεχάσεις που ακριβώς θέλεις να πας. Με αντίστοιχο κόστος και πολλές επιλογές και συνδυάζεις έτσι τον πολιτισμό, τις γειτονιές, τις βραδινές βόλτες και τα events και λες και παραστάσεις χωρίς να περιορίζεσαι μόνο σε μία παραλία και σε ένα ξενοδοχείο.
1: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες κι άνοιξες κι εσύ. Γιατί απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις και αστροφυσική. Πέντε πατάτες, λίγο γύρω, μια ντομάτα.

0: Αυτό σας μάρανε, λυπή τα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βιγανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την
1: ιδέα. Η Αθήνα με τις ιδέες της και το staycation, από τις λέξεις stay και vacation, στα ελληνικά οικοδιακοπές, το οποίο αναφέρεται στις διακοπές που περνάει κάποιος στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ή ακόμη και στο ίδιο του το σπίτι. Πρόπερση, το 2024, το θυμάμαι γιατί το διάβαζα εδώ τα άρθρα στην ΕΡΤ, είχε γίνει φοβερός δώρος και με τον όρο αυτό όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό. Ουσιαστικά ήταν ένα μπάκλα στην προσπάθεια ωρεοποίησης και αναγκαστικής συνθήκης του να κάτσουμε στα σπίτια μας, επειδή οι διακοπές είναι πλέον ακριβές και απευθύνονται σε τουρίστες και όχι στους κατοίκους της χώρας. Διεθνώς δηλαδή περιγράφει μια συνειδητή χαλαρή επιλογή. Μένω στην πόλη και έτσι και απολαμβάνω. Ναι, αλλά δεν μένουν όλοι στην πόλη επειδή ανακάλυψαν ξαφνικά το slow living. Πολλοί μένουμε επειδή τακτοπλοϊκά η διαμονή, το φαγητό, οι μετακινήσεις είναι απλησίαστα ακριβές και οι μισθοί δεν φτάνουν να καλύψουν τις τρελές απαιτήσεις των beach bars. Επίσης, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε όλο τον κόσμο να τους αρέσει το κάμπινγκ. Αν θυμάστε τότε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη στην τηλεοπτική της εμφάνισης στο Open 7 Αυγούστου του 2024, λίγο έτσι πριν μείνει στο σπίτι της για διακοπές, είχε κεράσει άχαστες δηλώσεις που εξαιρέθησαν τα πνεύματα. Είχε πει: οι άνθρωποι βρίσκουν διεξόδους. Μπορεί να πάνε στο χωριό, να πάνε στην ενδοχώρα, έτσι είχε προτάσεις. Και μετά το σάλο βέβαια, λίγο το μάζεψε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, οπότε αφού τα νησιά είναι απρόσιτα για πολλούς, η λύση προφανώς είναι να προσαρμοστούν οι πολίτες αντί να αντιμετωπιστεί το κόστος των διακοπών. Βέβαια πάλι το staycation απέκτησε δημοτικότητα, σας είπα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2007-2010. Οπότε μάλλον εκ των τρυφερών συντέθη το staycation συντεριάζει με τη ρομαντικοποίηση της φτώχειας. Κάτι χρόνια μετά, γιατί πάντα έτσι γίνεται, είχαμε και τα δικά μας τότε, οπότε ναι, το 24 δηλαδή, όταν ήρθε ο όρος στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια ενός ακόμα κρικήματος ακρίβειας και ανατιμήσεων, σήμαινε ακριβώς αυτό. Έτσι το staycation ή διαφορετικά το holistay από lifestyle trend έγινε... μετατράπηκε σε σύμβολο ακρίβειας και αδυναμίας να εκπληρωθούν οι προσδοκίες. Τρομερό αν σκεφτείς το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν διακοπές στην ψυχολογία ενός ανθρώπου και τι πλήγμα είναι για τους Έλληνες που με αυτή την κουλτούρα πορεύτηκαν για πολλά πολλά χρόνια. Του ήλιου και της θάλασσας και όλα αυτά. Τέλος πάντων, οι επόμενοι θα τα ξέρουν, δεν πειράζει. Αλλά τι γίνεται με τους παλιούς. Τέλος πάντων, όχι τόσο τρομερό, ο Ρένος Χαραλαμπίδης που έκανε staycation στην Αθήνα το 2001 με τα φθηνά τσιγάρα δεν γνώρισε τον πραγματικό του έρωτα. Και δεν είναι αρκετά δυνατό παράδειγμα αυτό? Αν λοιπόν έχεις δεχτεί, επιλέξει να παραμείνεις στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, στόχος είναι απόδραση από τη ρουτίνα. Και αυτό εξαρτάται κυρίως από το πώς θα το οργανώσεις. Γιατί οι διακοπές στην πόλη μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε μια κανονική εβδομάδα με λίγη λιγότερη ζέστη και air condition και ανοιχτό λάπτοπ και δουλειές που πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να αποφασίσουμε αυτές τις μέρες ότι είναι όντως άδεια. Δηλαδή να κλείσουμε όσο γίνεται το τηλέφωνο της δουλειάς και να μην πούμε, αν σας απαντήσω αυτό το mail, να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα. Να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με εκκρεμότητες, έτσι, και ούτε καθαρίσματα και υποχρεώσεις που αναβάλαμε όλη τη χρονιά. Αλλιώς δεν κάναμε διακοπές στην πόλη. Απλώς εργαζόμαστε από το σπίτι με λιγότερο άγχος στις μετακινήσεις και έτσι λίγο πιο χαλαρό ξύπνημα. Γι' αυτό τακτοποιήστε τους χώρους από πριν, δημιουργήστε την κόζη ατμόσφαιρα και προετοιμάστε την κατάλληλα για να απολαύσετε τις αγαπημένες δραστηριότητες. Ενημερώστε από πριν την οικογένεια και την παρέα για το σχέδιο, ειδικά αν έχετε κάποιον κήπο ή βεράντα. Έτσι. Ωστόσο, εντάξει, άμα το επιλέξετε, καλώς να ορίσει. Και αν δεν έχετε βεράντα, μη στεναχωριέστε, το μπαλκονάκι κάνει εξαιρετικά και τη δουλειά του για dinners, για brunch, για barbecue, για drinks and more. Δηλαδή, θέμα είναι να απολαύσουμε μικρές πολυτέλειες από τα μικρά πράγματα που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό, όταν τις βρίσκουμε αυτές τις μικρές απολαύσεις, μπορούμε να τις χαρούμε. Δηλαδή, αγορά ενός αγαπημένου ρουφήματος το πρωί. Μπορεί να φτιάξει ολόκληρη τη μέρα με αυτόν τον τρόπο. Ή να επενδύσουμε σε μια βελούδινη ρόμπα που θα μας χαρίσει το αίσθημα της χαλάρωσης για να το ζήσουμε σε νέα επίπεδα. Ή πάρτε τις φουρνιστές φρυγανίτσες που παίρνω εγώ και πάνε πάρα πολύ ωραία με το ταχίνι. Οπότε όταν λέμε staycation, δεν χρειάζεται να είναι μόνο το χρυσωμένο χάπι η παρηγοριά του «Δεν φύγαμε φέτος» μπορεί να γίνει πολύ cool και ενδιαφέρον. Μια μικρή επανασύνδεση με τον εαυτό μας σε συνθήκες λιγότερης πίεσης, ακούγοντας πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε, και μια υπενθύμηση ότι η ξεκούραση δεν χρειάζεται απαραίτητα βαλίτσα για να ξεκινήσει. 3.

0: Στην πόλη ζούμε όλοι παράλληλες ζωές. Και αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο κομμάτι της. Ο ένας περνά δίπλα από τον άλλον, συναντιόμαστε τυχαία, μοιραζόμαστε δρόμους, πλατείες, θερινά σινεμά, τραπέζια και μικρές στιγμές που κάπως δένουν μεταξύ τους. Και τελικά αυτό το λίγο surreal ελληνιστάν, με μια λέξη surrealistan, δικά μου τα credit, αυτά, τα copyrights, μοσαϊκό, λοιπόν, είναι που μας κάνει να περνάμε καλά. Και οι διακοπές στην πόλη δίνουν ακριβώς αυτό το χρόνο να παρατηρήσουμε και να το ζήσουμε πιο συνειδητά, σαν να είμαστε επισκέπτες στην ίδια μας την πόλη. Στην παραλοιπόν, λοιπόν, που χορεύουμε όλοι, και πίνουμε μόνο από κέφι και δεν αργεί το μετρό, είναι η στίχη του τραγουδιού του Μιχάλη Ατσάλη και της Ολίνας Γεωργακοπούλου, a.k.a. Ολίνα Άσλη, που υπογράφουν με αυτόν τον τρόπο ότι η ζωή και οι διακοπές στην πόλη είναι ωραία πράγματα. Έτσι, παιδιά.
1: Έτσι. Πέτριψε μου να σου διορθώσω. Είναι Ολίνα Άλση. It's okay. Δεν φταίει εσύ. Όταν κάνει rebranding μετά από κάποιο καιρό, είναι λογικό ο κόσμο να μπερδεύεται. Τι κάνω.
0: Κάτι κάνει το. Το μικρόφωνο, αλλά νομίζω το φτιάξαμε.
1: Ωραία.
0: Μα μάλλον ο ηχολήπτη μα.
1: Λογικό. Για πε, ναι. Ναι.
0: Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε αυτό.
1: Εδώ και ο Μιχάλης, οριακά. Πώ είσαι με το όνομα.
2: Ευτυχώς, εγώ παραμένω Τσάλη.
0: Υπάρχει μια σταθερά που μπορούμε να κινηθούμε πάνω σε αυτήν. Πείτε μας για την πόλη. Αν συμφωνείτε ότι. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την παράλληλη πόλη, τι είναι αυτή η πόλη.
1: Αυτή η πόλη είναι μια ιδεατή πόλη, η οποία επί της ουσίας υφίσταται μέσα μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πόλη που στείνουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, με τους ανθρώπους μας, στους τόπους που νιώθουμε ασφαλείς. Και ναι, μέσα σε αυτή την πόλη που πολύ συχνά μας κάνει να νιώθουμε αφιλόξενα, εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε εσωτερικά μια δική μας παράλληλη πόλη και να ζούμε σε αυτή λίγο πιο ασφαλείς.
0: Αυτή η πόλη είναι η Αθήνα ή είναι επηρεασμένη από την Αθήνα, γιατί το βίντεο κλιπ ήταν γυρισμένο στη διαδρομή, δεν ξέρω, διαδρομή κάτω Πατήσια με άνω Πατήσια.
1: Ήταν το συγκεκριμένο μοναστηράκι Πειραιά πήγαμε.
0: Το κάνατε όλο πόσες φορές?
1: Το κάναμε δύο, τρεις.
2: Το κάναμε δύο, τρεις, ναι.
1: Πες Μιχάλη, είναι επηρεασμένη από την Αθήνα?
2: Θες να πω όντως από πού είναι επηρεασμένη?
0: Ναι, θέλουμε, ναι.
2: Είναι επηρεασμένη από τη Βαρκελόνη. Μπορεί να πει η Ολίνα αναλυτικά την ιστορία, αλλά σίγουρα η ουσία δεν είναι το από ποια πόλη, ας πούμε, προέκυψε η ιδέα, αλλά είναι αυτό που λέει η Ολίνα, ότι μπορούμε να τη φτιάξουμε μέσα μας, με τις παρέες μας, όπου για να είμαστε.
0: Τι σας έδωσε αυτή τη σπίθα για να φτιάξετε αυτό το κομμάτι?
1: Πράγματι είχα πάει ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη με την αδερφή μου και μια φίλη μας και...
0: Ναι, εγώ το είδα στο Instagram.
1: Και περάσαμε μια τρομερή εβδομάδα στην οποία ζούσαμε σε μια πόλη που μοιάζει με την Αθήνα και οι άνθρωποι της και το κλίμα και όλα, αλλά αυτοί ζούσαν πολύ πιο ωραία και με πιάσε κάπως το παράπονο στο αεροπλάνο γυρνώντας και έγραψα αυτούς τους στίχους και με πάθος γύρισα στο Μιχάλη και του λέω λοιπόν έτσι πρέπει να ζούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι κάπως αυτό το τραγούδι μας ενέπνευσε και σε ένα τρόπο ζωής που ήδη είχαμε αρχίσει να στείνουμε, αλλά κάπως αυτό το τραγούδι ήρθε και το αγκάλιασε και το έκανα και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, για πάμε, αυτή τη στιγμή η παράλληλη πόλη είναι το μπαλκόνι μου. Είναι πρακτικό. Δεν το φτιάξαμε πριν μια εβδομάδα, εδώ ομαδικά. Και ζούμε, πολύ συχνά νιώθουμε, επειδή δεν μπαίνουμε για ώρα να δούμε κάποια story, ότι ζούμε σε μια παράλληλη πόλη μέσα σε αυτό το μπαλκόνι. Και όταν μπούμε να δούμε κάποια story, τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, λέμε α, υπάρχει και η Αθήνα. Οπότε, ναι, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή στην Αθήνα, αλλά με έναν ιδεατό και ρομαντικό τρόπο προσπαθούμε εμείς να σκεφτόμαστε.
0: Αυτό ισχύει, να στείνεις τη φάση σου και να το ζεις όπως θέλεις και αυτό ακριβώς είναι που πραγματευόμαστε και η πόλη σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί αναγκαστικά νομίζω όταν πας διακοπές κάπου αλλού πρέπει να γίνεις εσύ μέρος αυτού που έχει να σου προσφέρει το κάθε το νησί, το χωριό, το βουνό, ενώ στην πόλη κάπως σαν να υπάρχεις πιο πολύ εσύ.
1: Έτσι.
0: Και σε αυτό το μπαλκόνι δουλεύετε δημιουργικά, κάνετε πράγματα? Τι είναι αυτό το μπαλκόνι? Πολύ μου έχει εξάψει την περιέργεια.
1: Μέχρι στιγμής ο Μιχάλης δημιούργησε, κουβάλισε κάποια πράγματα.
0: Είναι
1: αρχή. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, σίγουρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν εκεί οι πρόβες μας, είναι δεδομένο.
2: Έχουμε κάνει και κάποια βίντεο εκεί.
1: Σωστά, έχουμε κάνει και κάποια βίντεο. Και θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο σε ένα άλλο μπαλκόνι που επίσης ανοίξει στην παράλληλη μας πόλη, του Μιχάλη, που είναι ένα σπίτι το οποίο μετά από 8 χρόνια το χαιρετάμε, σαν παρέα.
2: Οπότε πρέπει να το τιμήσουμε κάπως.
1: Οπότε
2: στο
1: ναι,
2: μπαλκόνι.
1: Θα κάνουμε ένα βιντεάκι εκεί άμεσα με τους φίλους μου.
0: Πόσο χιούμορ και πόσο αναγκαιοτοπία κρύβεται μέσα σε αυτή την επιθυμία σας? Δηλαδή υπάρχει μια πολύ ωραία ιδέα, ας πούμε, ότι δεν τελειώνει εκεί που κλείνει η πόρτα, αλλά ότι η ζωή ξεκινάει ξανά σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι στη ρουτίνα, πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε?
1: Μιχάλη.
2: Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, μέσα στην καθημερινότητα αυτή που ζούμε. Γι' αυτό και για μας ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι και η μουσική, έτσι. Δηλαδή, όταν παίζουμε μουσική, ξεχνιόμαστε για λίγο, συνδεόμαστε με άλλα πράγματα λίγο πιο βαθιά, πιο ξεκούραστα, πιο ανέμελα. Οπότε, μέσα από τη μουσική, νομίζω γίνεται αυτό και εμείς το κάνουμε.
0: Δημιουργικά, πώς δουλεύετε μαζί? Ποια είναι η διαδικασία? Γράφει κάποιος στίχους, κάνει κάποιος τη μουσική, και από τι εμπνέεστε?
1: Μέχρι στιγμής τα τραγούδια που έχουμε γράψει ξεκινάνε με το στίχο που τον γράφω εγώ, από μια αφορμή, για παράδειγμα αυτή που συζητήσαμε πριν.
0: Μια ταξιδούμπα.
1: Ένα ταξίδι ή κάτι που ζήσαμε ή κάτι που έζησε ο Μιχάλης και με ενέπνευσε και το έκανα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με... Είναι και επίσης κοινά βιώματα, γιατί ανήκουμε σε μια κοινή καθημερινότητα. Οπότε αυτό κάπως μας συνταράσει εκείνη την περίοδο. Ξεκινάω να γράψω τους στίχους και κατευθύνω ο Μιχάλης μετά γράφει τις μουσικές. Και κάπως έτσι στείνονται τα τραγούδια μας.
0: Να ακούσουμε το «Πάμε Νότια». Να δούμε «Κάθε Ανατολή».
1: Το πρώτο που κάνουμε.

0: Πώς αλλάζει λοιπόν η πόλη όταν δεν τη βλέπεις σε τουρίστες? Υπάρχουν σημεία, ώρες ή μικρές συνήθειες που εσείς ανακαλύπτετε ξανά όταν πέφτουν οι ρυθμοί σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να πάμε σε μέρη που δεν θα δούμε τουρίστες, γιατί τσαντιζόμαστε, όπως έχουμε γράψει ένα άλλο μας τραγούδι.
0: Στα Εξάρχεια.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: πάτε.
0: Ναι.
1: Πάμε στα Εξάρχεια, αλλά πλέον τα Εξάρχεια έχουν αρχίσει και χαλάνε, ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, βρίσκουμε πάντα κάποια σημεία.
0: Κάποιες μικρές καβάτσες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ λίγες.
1: Είναι πολύ λίγες.
0: Το gentrification πραγματικά μας έχει αναστατώσει κάπως τις συνήθειες. Εδώ εγώ πήγαινα βόλτα τις προάλλες. Όχι απλά δεν χώραγα να περάσω. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που μου συνέβη.
1: Είναι πολύ άσχημο. Ειδικά μέσα στο μετρό. Εκεί να δεις. Η αδερφή μου όταν βλέπει ότι ένας σειρμός έρχεται από το αεροδρόμιο, τον παίρνει.
0: Ναι, πολύ, μπορεί. Πολύ σωστή επιλογή και εγώ το κάνω. Γιατί σίγουρα δεν θα βρω θεσούλα. Δεν μπορώ, πονάνε τα πόδια μου στην τελική.
1: Εκείνη φαντίζεται. Αλλά βέβαια με χάρη ένα πτυχίο, οπότε.
2: Εγώ σκέφτηκα το άλλο τώρα που λες για την πόλη, για τις ώρες. Ανακάλυψα πρόσφατα ότι η ώρα που μου αρέσει πιο πολύ στην Αθήνα, συγκεκριμένα δηλαδή και στην Αθήνα, γενικά είναι βέβαια, αλλά και στην Αθήνα, είναι όταν, επειδή έχουμε ξενυχτήσει, επειδή μπορεί να κάνω κάτι σπίτι μέχρι αργά, μπορεί να γράφουμε ένα κομμάτι, ας πούμε, και να έχω, είναι το ξημέρωμα. Γιατί είναι όλα ήρεμα. Είναι η μοναδική στιγμή της πόλης που το συναντάς αυτό. Βλέπεις τα απέναντι μπαλκόνια, κοιμούνται όλοι και είναι η πιο, πώς θα το πω, η πιο ήρεμη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα έχει μία, δηλαδή μου αρέσει πολύ. Το ανακάλυψα πρόσφατα, γι' αυτό το
0: σκεφτικό. Έχει μία γοητεία, όντως.
1: Έχει και μία κρυφή ένταση, γιατί ναι, ξεκινάει η μέρα. Και υπάρχει ένα, σε λίγο θα ξυπνήσουν όλοι, οπότε. Το είχα νιώσει και εγώ αυτό που λέω, Μιχάλης, γιατί φέτος υποχρεώθηκα να ξυπνάω πολύ πρωί. Κάτι που δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ξυπνούσα ώρες που συνήθως έπεφτα για ύπνο. Και έζησα μια διαφορετική πόλη. Εκείνη την ώρα, πραγματικά 6,5-7 παρά. Είναι τρομερά όλα ήσυχα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στους δρόμους από αυτούς που.
0: Αυτό σκέφτομαι.
2: Πριν γίνει καταστροφή.
1: Ναι, πριν γίνει καταστροφή.
0: Πώς είναι να δουλεύεις και να έχεις αυτού του είδους την ανάγκη, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που είναι έτσι δομημένη η ζωή σου και πρέπει να βιώνεις μια πόλη τελείως διαφορετική και να μην έχεις την εμπειρία που έχει ο μέσος άνθρωπος που έχει το ωράριο, ας πούμε, το εργασιακό 10 με 5, 6, πόσο είναι ο καθένας, 3, δεν ξέρω, ανάλογα που δουλεύεις, και να, αυτό να σου συμβαίνει κάθε μέρα. Θα το κρατάγατε αυτό σαν lifestyle, θα μπορούσατε, θα σας άρεσε έτσι, να είστε λίγο όχι στο περιθώριο, αλλά σε αυτό το διαφορετικό φάσμα της του βιώματος της
1: πόλης. Μας έχεις βάλει κάμερες.
2: Ξέρεις τι συζητάμε. Αρχίσει να το καταρρύπτει.
1: Ξέρεις τι συζητάμε όταν είμαστε δυο μας με τον Μιχάλη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτιζε πραγματικά πολύ. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Γιατί και οι δύο, ενώ είμαστε μουσική, ζούμε από αυτό. Ο Μιχάλης από τα 15 του. Λίγο πιο μεγάλη, αλλά οκ. Μας προβλημάτιζε αυτή η πάλι μια παραλία. Δηλαδή την ώρα πραγματικά που οι άνθρωποι αρχίσαν να ξυπνάνε, εμείς κοιμόμαστε. Και δεν μας αρέσει, τέλος πάντων, όχι, δεν μας αρέσει να νιώθουμε εξωκοινωνιακοί. Μια λέξη που συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Γιατί είμαστε τελείως μέσα στην κοινωνία και η μουσική που μας αρέσει να κάνουμε, θέλουμε να είναι λαϊκή μουσική, όχι στο ηχόχρωμα, αλλά στην απεύθυνση. Οπότε αυτός ο μύθος του καταραμένου καλλιτέχνη που επί της ουσίας ξυπνάει μεσημέρι μόνο και δεν έχει επαφή, δεν μας αρέσει. Άλλωστε, ο κύκλος μας, οι άνθρωποι μας, η κοπέλα του Μιχάλη, η αδερφή μου, όλα μας τα αδέρφια, πούμε, δεν είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι στην καθημερινότητα. Έχουν νορμάλ δουλειές, άρα για να τους βλέπουμε. Δεν γίνεται εμείς
0: να ζούμε. Είναι πολύ δύσκολο και πολλοί καλλιτέχνες έχουν αυτό το πρόβλημα, το να καταφέρουν να βρουν μια κοινή ώρα, μια κοινή μέρα και να συμβαδίσουν κάπως τα προγράμματα. Εγώ έχω 2-3 φίλες. Η μία είναι γιατρός, η άλλη είναι χορεύτρια, η άλλη είναι ηθοποιός. Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
1: Βρήκες και εσύ.
0: Πόσες ώρες αφιερώνουμε για να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ. Και το αστείο είναι όταν κάποια από αυτές θα προτείνει, εγώ ποτέ, θα προτείνει επί τόπου την ίδια μέρα. Εκεί γελάω απλά. Το αφήνω στο χεράκι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ωστόσο, είπατε ότι φτιάχνετε μια παράλληλη πόλη και ότι θέλετε να ζήσετε ένα άλλο lifestyle. Συζητάτε μια καινούργια προοπτική αντιμετώπισης. Έχει να κάνει με αυτό που είπες, αυτό που ανέφερες, ότι θέλεις τα φυσιολογικά ωράρια?
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα, περνάμε καλλιτέχνες. θέλουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι καλλιτέχνης και στις 3 το μεσημέρι, δεν αλλάζει αυτό.
1: Ισχύει. Ενώ ότι εντάξει. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν τη ρουτίνα. Ό,τι δουλειά και να κάνουν. Το ότι εμάς μας το επιτρέπει η δουλειά μας κάποιες φορές να τις πάμε και χαίρομαι πολύ αν μπορούμε να τραβήξουμε και κάποιους άλλους μαζί μας σε αυτό, ενώ όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους και το κοινό. Πολύ συχνά μας το λένε αυτό, ότι ήρθαμε εδώ και ξεφύγαμε. Αλλά όχι ξεφύγαμε τύπου ξεσπάσαμε. Πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας και σύνδεση, αυτό που λέγαμε Μιχάλης. Εμάς το ιδανικό μας είναι αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας και στην καρδιά μας να το φέρουμε και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, παράλληλη πόλη να μην είναι εξωκοινωνιακή, να είναι κάτω εδώ σε εμάς, όλοι να αρχίσουμε να ζούμε κάπως έτσι, να βρίσκουμε τους τρόπους μέσα σε αυτή τη δυστοπία την καθημερινή να. Όχι να ξεφεύγουμε, κατάλαβες. Κάπως από μέσα να το επηρεάζεις, να το αλλάζεις με τη στάση σου, με τις σχέσεις σου, με την έκφρασή σου. Εμείς έχουμε τη μουσική. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο να το κάνουν αυτό.
0: Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ξεδιπλώνεται σε αυτό τον δίσκο, να πω, γιατί βγήκε και ένα άλλο κομμάτι, το Γεμίσαμε Τέλος, το οποίο πρόσεξε ότι έχει τον αριθμό 2.
2: Σωστά.
0: Καλή παρατήρηση.
2: Θα έρχει το 3, το 4.
0: Άρα μιλάμε για ένα δίσκο ουσιαστικά.
2: Σωστά.
0: Πότε θα έρθει αυτό το παιδί?
2: Αυτή την ερώτηση δεν πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, πότε θα έρθει ο δίσκος? Θα είναι
0: no pressure.
2: Όχι, κάνω πλάκα, γιατί το Γεμίσαμε Τέλος συγκεκριμένα κιόλας είναι ένα κομμάτι που το έχουμε, είναι από τα πρώτα κομμάτια που έχουμε γράψει που θα υπάρχουν σε αυτό το δίσκο, και το έχουμε γράψει πολύ πριν την ιδέα του δίσκου. Το παίζουμε εδώ και χρόνια στα μαγαζιά, το έχει αγαπήσει ο κόσμος που έρχεται και μας ακούει, και ουσιαστικά έχει μια άλλη πλευρά, δηλαδή έχει, νομίζω, φαίνεται εκεί μέσα και η πιο, φαίνεται η λαϊκή απεύθυνση που είπε η Ολίνα, και στο ηχόχρωμα, θα πω, στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ο δίσκος θα περιέχει και άλλα πράγματα και το πότε θα βγει δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων...
1: Ευστερία που τα απέφυγα.
0: Και ξέρεις, μας είπε διάφορα εκεί πέρα για να μας αποσπάσει
1: το ηχόχρωμα, να το σκεφτείς
0: και λες τώρα κάτσε.
2: Δεν ακούμε το τραγούδι καλύτερα.
0: Ας ακούσουμε λίγο, αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε μπορούν να σας βρουν στα social media και στο Spotify για να ακούσουν ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Εδώ υπάρχει μια άλλη, πιο έθραυστη πλευρά των σχέσεων. Συνδέονται αυτά τα τραγούδια με τον ίδιο συναισθηματικό χάρτη που βρίσκουμε και τα υπόλοιπα? Δηλαδή, δημιουργικά, ποια είναι η σύνδεση με τις ζωές σας? Τι θέλετε να πείτε μέσα από αυτό το τραγούδι?
1: Τι θέλουμε, ρε Μιχάλη, να πούμε μέσα από αυτό το τραγούδι?
2: Για πες.
1: Σταματήστε τα situationships, θέλουμε να πούμε.
0: Κόφτε αυτή τη μόδα. Ήταν ένα statement. Η τελευταία των ρομαντικών.
1: Ναι, είμαστε πολύ ρομαντικοί και πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση. Και οπότε ναι, αυτό το τραγούδι προφανώς μιλάει για κάτι τέτοιο. Όλα τα τραγούδια έχουν βιωματική πλευρά, να ξέρετε. Δεν τα βγάλαμε από το στομάχι μας, δηλαδή. Ένας από τους δυο ή κάποιος φίλος μας τάζησε. Οπότε ναι, όλα είναι στον ίδιο συναισθηματικό χάρτη, γιατί προέρχονται από εμάς, από τη ζωή μας και από τη ζωή ανθρώπων οικείων μας. Ενώ όχι μόνο τον. Και εσύ κάτι να μου είπες, δηλαδή πράγματι μια μέρα μια φίλη που δεν είμαστε και κολλητές μου είπε κάτι και αυτό ενέπνευσε ένα τραγούδι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι στο συναισθηματικό χάρτη των millennials, παύλα, λίγο Gen Z.
0: Λίγο εκεί που φλερτάρουν στο μετέχμιο, είναι, δεν είναι.
1: Ναι, που ζουν πολύ τυπικές καταστάσεις μέσα στην πόλη.
0: Γενικά τα τραγούδια σας έχουν έτσι αυτό το... Το κομμάτι που θέλετε να δώσετε, μιλάνε δηλαδή για πιο ανθρώπινες καταστάσεις και έχουν και μια γλύκα, μια τέτοια αίσθηση ότι όλα βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό μου βγάζουν. Ισχύει αυτό και στα επόμενα? Υπάρχει δηλαδή κάτι που δημιουργικά έχετε στα σκαριά και δεν το έχουμε δει ακόμα? Υπάρχει κάποιο project που...
1: Που δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Που έχει καινούργια στοιχεία.
1: Κοίτα, γράφει πάντα μουσικές ο Τσάλης, άρα θα είναι πάντα γλυκό. Γιατί είναι ένας γλυκός άνθρωπος. Αλλά ας μιλήσει ο μουσικοσυνθέτης, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι όντως, εντάξει, προφανώς έχουν την ταυτότητά μας όλα αυτά που γράφουμε. Αλλά νομίζω ότι τα δύο επόμενα συγκεκριμένα, δηλαδή το ένα που θα βγει από το φθινόπωρο και ένα τώρα που ετοιμάζουμε με την Ολίνα που θα είναι στο δίσκο, είναι πολύ διαφορετικά. Έχουν την ταυτότητά μας, αλλά ίσως δεν την έχετε ακόμα ανακαλύψει αυτή τη πτυχή της ταυτότητας.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει ή σταδιακά την ανακαλύψατε? Γιατί νομίζω είστε ντουέτο
1: χρόνια.
0: Ναι. Αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία. Εξελίσσεται, γιατί αν κάνετε καινούργια πράγματα και άλλα project, θα σας έχουμε δει να φεύγετε από το Παγκράτη, να έρχεστε πίσω στο κέντρο και καλύτερα. Βέβαια δεν έχω έρθει ακόμα, αλλά αυτό είναι ένα λάθος μου. Είχα πολλά μπλεξίματα αυτή τη χρονιά, αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Υπόσχομαι του χρόνου που φαντάζομαι θα συνεχίσει αυτό.
1: Όλα είναι ανοιχτά, θα πω έτσι.
0: Μη μου το κάνετε.
1: Ανοιχματικά.
0: Μη μου το κάνετε τώρα αυτό.
2: Θα έχεις σίγουρα την ευκαιρία να έρθει να μας ακούσεις πάντως.
1: Ναι. Πάντως ναι, αυτό που είπες αν τα ανακαλύπταμε. Κοίτα, όλα αυτά προφανώς είχαν μια δυναμική διαδικασία. Ξεκινήσαμε με ένα πρώτο τραγούδι, το Πάντα Ψηλά, το οποίο είχε πιο πολύ τις καταβολές μας, τις πιο τυπικά έντεχνες. Μετά ακούγαμε πολύ αυτά τα λαϊκά τραγούδια, γράψαμε το «Γεμίσαμε τέλος». Μετά επηρεαστήκαμε από κάποια άλλα πράγματα. Έχει μετατοπιστεί ο ήχος μας στο «Σε ποιον θες να πάμε». Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα έρθουν και τα υπόλοιπα μέσα στο δίσκο είναι τα πιο όριμά μας, τα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή μετά από την περιπλάνηση

0: πού κάθεται το πράγμα. Όπως έτσι νομίζω. Μιχάλη, τα πάω καλά?
1: Καλά τα είπες, και νομίζω ότι είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια και εμείς έχουμε εξελιχθεί, ενώ ότι το έχουμε ανακαλύψει και άλλα στοιχεία δικά μας, και τραγουδοποιητικά και στιχουργικά και ακόμα και το πώς θέλουμε να τραγουδάμε. Οπότε εξελίσσεται και το τρόπος που γράφουμε.
2: Σίγουρα. Τι άλλα project θα σας δούμε? Πείτε μου για το χειμώνα. Κάτι θα υπάρχει? Δεν μπορεί? Κάπου θα μπορούμε να σας βρούμε? Είναι ακόμα όλα
0: δεν είναι κλειστά? Ανακοινώσιμα.
2: Εντάξει, σίγουρα όμως το άγχος, το τρέξιμο, οι αποστάσεις, τα ωράρια, οι δουλειές, όλα αυτά που έρχονται από το κινητό, μας πιέζουν, αλλά μας πλάθουν κιόλας με έναν τρόπο. Και εκεί βρίσκεται η ουσία, ότι οι διακοπές στην πόλη δεν σου δίνουν απαραίτητα περισσότερο χρόνο, σου δίνουν όμως την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις το χρόνο σου αλλιώς. Και μόνο στις διακοπές στην πόλη μπορείς να το κάνεις αυτό. Βγαίνεις από αυτή τη λογική του πρέπει και ξαναβλέπεις όσα θεωρούσες δεδομένα και ανακαλύπτεις ξανά όσα νόμιζες ότι ήξερες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω, παιδιά, Μιχάλη Ατσάλη και Ολίνα Άλση.
0: Άλση. Τέλεια, ήδη το μάθες.
2: Είμαι οπτικός τύπος, έπρεπε να το γράψω αυτό. Δώστε μας μια ευχή έτσι για το καλοκαίρι, για το τέλος, για την αρχή των καινούργιων πραγμάτων, για ό,τι θέλετε.
0: Μιχάλη.
1: Μια ευχή. Η καλύτερη ευχή νομίζω είναι να έχουμε υγεία, να είμαστε με τους αγαπημένους ανθρώπους μας και να είναι μια δημιουργική σεζόν.
2: Θα προσθέσω όπου και αν είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Και στον μπαλκόνι μου για παράδειγμα.
2: Στις επόμενες εκπομπές εμείς θα δούμε τις υπόλοιπες προσφερόμενες επιλογές των διακοπών για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να θυμάστε πως εν τέλει τίποτα δεν είναι πραγματικά σπατάλη χρόνου όταν το απολαμβάνεις. Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αριάδνη, περάσαμε τέλεια και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Και καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Να περάσετε τέλεια. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήμουν εγώ, η Αριάδνη Σοφία Κούρη, και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Κώστας Κότσας Γιώργακόπουλος.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Σαν καραβάκι που γυρνά, θέλω να σ' αρμενήσω, να ταξιδέψω, να χαθώ και που ποθώ να σβήσω. Με την Ιωάννα Καρούσου εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε. Το ταξίδι συνεχίζεται, καλά κρατεί εδώ στις καλές θάλασσες και στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά, γεια χαρά κόσμε, γεια χαρά σας όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, γεια χαρά Ελλάδα, γεια χαρά σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλωσορίζουμε όλους τους Έλληνες στην παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στέλνουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας και τη σκέψη μας. Όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, ευχόμαστε τα καλύτερα και να περνάτε όμορφα και φυσικά καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε stand-by για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την εκπομπή των ανθρώπων της ναυτιλίας, τους θαλασσινούς μας, τους νησιώτες μας, τις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου και τους ευχόμαστε να είναι καλά, να προσέχουν τον εαυτό τους και πάντα γαλήνιες θάλασσες και σύντομα στα σπίτια σας. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς μας ακούτε και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχετε τη σκέψη μας και την αγάπη μας. Από τον ειδικό, ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα. Ο Μάστρο Γιώργος εδώ ξεπάρκαρε και μας πήρε τηλέφωνο και ο καπετάν Παναγιώτης είναι κάπου στο προς Αυστραλία και μας ακούει, μας έστειλε και εκείνο το μήνυμά του. Όλα λοιπόν να πάνε κατευχήν σε όλους και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και γρήγορα, όπως είπαμε και πριν, στα σπίτια σας. Έτοιμα λοιπόν όλα για ακόμα ένα ταξίδι παρέα με την Αλμύρα, τον αέρα, τα υφυλάκια, το τιμόνι, τη τσιμινιέρα και λοτιμονιέρα, τους κάβους, τις πηξίδες, τα ματσακόνια, τα μπάρια, τους γλάρους, τη θάλασσα και τα δελφίνια. Όλα έτοιμα λοιπόν για ακόμα ένα ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος ασχηματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, είναι ακριβώς απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές θάλασσες, Βιράρα με την Άγκυρα, να σας το όλοι καλά, πάμε.

Ήταν το 2008 όταν ο Γιάννης Πάριος έγραψε τους στίχους και τραγούδησε με τη συμμετοχή του Λάκη Λαζόπουλου το τραγούδι «Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Έρωτας ένας, πρόσωπα δύο, αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο. Πάμε να φύγουμε, γιατί πάμε να σαρπάρουμε για να μην σαρτάρουμε, όπως λέει και το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες, και εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα της κίνησης, τι συμβαίνει κάτω στα στενά του ορμού. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θετικά σημάδια για την ευσυπλοεία και τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου καταγράφονται στα στενά του ορμούς. Πρόκειται για διελεύσεις κατά μήκος ενός διαδρόμου που προστατεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια μέρα μετά τις ανεξήγητες αναστροφές πορείας και παρακάμψεις εντός του ιδίου ενεργειακού διαδρόμου, τα στενά δείχνουν σημάδια ανάκαμψης από χθες Κυριακή, σημειώνει το Bloomberg. Συγκεκριμένα, 6 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου εντοπίστηκαν να πλέουν σε διαδρομή που ακολουθεί την ακτογραμμή του Ομάν. Πρόκειται μόνο για πλοία που είναι δυνατόν να εντοπιστούν, καθώς είναι γνωστό ότι πολλά διέρχονται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους, του AIS, ώστε να αποφεύγουν τον ηλεκτρονικό εντοπισμό. Δύο ακόμη μικρά δεξαμενόπλια βγήκαν το Περσικό κόλπο ακολουθώντας διαδρομή πιο κοντά στις Ιρανικές ακτές. Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τι κινείται μέσω των στενών του ορμούς και με ποιον τρόπο. Κάτι που δεν είναι πια εύκολο, καθώς πολλά πλοία προσπαθούν να αποφύγουν την προσοχή των Ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά τη διάλευσή τους. Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον 8 πλοία εφιάθησαν να κάνουν αναστροφή, ενώ έπλεαν στη διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν. 4 από αυτά συνέχισαν προς τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ιράν και τελικά διέσχισαν τα στενά. Από τα πλοία που γύρισαν πίσω, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλιο, και αυτό μεταφοράς καυσίμων, φάνηκε να επιχειρεί τη νέα διέλευση την Κυριακή, περνώντας από το άκρο της Χερσονήσου, μέσω ντάμ του Ομάν. Είναι ένα ακόμα δεξαμενόπλιο προϊόντων πετρελαίου διέσχισε νωρίτερα την ίδια διαδρομή, δηλώνοντας ανοιχτά την πρόθεσή του και πλέον εκπέμπει σήμα θέσεις από τον κόλπο του Ομάν. Το Σάββατο συνολικά 19 πλοία πέρασαν τα στενά του ορμούς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, όμως μόνο ένα δήλωσε ανοιχτά ότι εισέρχεται ακολουθώντας τη διαδρομή κατά μήκος ακτών του Ομάν σύμφωνα με στοιχεία της Kepler. Την Παρασκευή επίσης είχαν καταγραφεί 13 αντίστοιχες διελεύσεις από την συγκεκριμένη διαδρομή. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο διελεύσεις που κατέστη δυνατό να παρατηρηθούν και ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς επιβεβαιώνονται περισσότερες σκοτεινές διελεύσεις, δηλαδή με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες. Τέλος, στα θετικά σημάδια μιας ίσως ευρύτερης ομαλοποίησης είναι και η είδηση ότι Ιράν και Κατάρ ξεκίνησαν ξανά το θαλάσσιο εμπόριο μετά από διακοπή περίπου 5 μηνών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εμπορικός ακόλουθος του Ιράν στην Ντόχα.

Η θάλασσα και ο ουρανός. Αγγελική Κονιτοπούλου, Ελένη Λεγάκη. Η θάλασσα και ο ουρανός έχουν το ίδιο χρώμα, ο πλούσιος και ο φτωχός θα μπουν στο ίδιο χώμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάληξη και αυτός είναι ο προορισμός, η γνωστή πορεία του ανθρώπου. Πάμε όμως εμείς να δούμε, ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, καλές θάλασσες. Άλμα κατέγραψαν οι απώλειες κοντέινερ στη θάλασσα τη χρονιά που μας πέρασε. Σημαντική αύξηση στις απώλειες εμπορευματοκινητήων στη θάλασσα κατέγραψε το 2025 το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας World Shipping Council σύμφωνα με νέα έκθεση για τα χαμένα κοντέινερς. Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες παραμένουν εξαιρετικά μικρές σε σχέση με το συνολικό όγκο της παγκόσμιας αγοράς containers, η περσινή χρονιά ανέκοψε την πτωτική πορεία της περίοδου 22-24 και επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα μεγάλα μεμονωμένα περιστατικά, τις πυρκαγιές και τις επιχειρησιακές αστοχίες. Σύμφωνα με το World Shipping Council, το 2025 χάθηκαν στη θάλασσα περίπου 1.478 containers από περισσότερα από 280 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρθηκαν παγκοσμίως. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,0005% των παγκοσμίων κινήσεων containers, επιβεβαιώνοντας ότι σε απόλυτους όρους οι απώλειες αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου. Ωστόσο, η αύξηση είναι αισθητή σε σχέση με το 2024, όταν είχαν χαθεί μόλις 576 containers, ενώ πέρσι 1.478. Ενώ ο αριθμός του 2025, όπως είπαμε, το 1.478, κινείται και πάνω από το πρόσφατο μέσο της όρο της τριετίας. Κεντρικό χαρακτηριστικό της περσινής χρονιάς ήταν η μεγάλη συγκέντρωση των απολειών σε λίγα περιστατικά. Ένα και μόνο συμβάν αντιστοιχούσε σε 640 containers, δηλαδή περίπου το 43% του ετήσιου συνόλου φύγανε μέσα σε ένα περιστατικό. Το φορτίο αυτό περιλάμβανε μεταξύ άλλων 13 containers που περιείχαν επικίνδυνα υλικά όπως ανθρακασβέστιο, calcium carbide. Η βύθιση προκάλεσε περιβαλλοντικό συναγερμό με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα σε παράκτιες περιοχές και να κινητοποιούν αεροσκάφη και πλοία για την αντιμετώπιση πιθανής χημικής ρύπανσης. Τώρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, παράλληλα οι καιρικές συνθήκες και οι θαλάσσιες συνθήκες παραμένουν βασικούς παράγοντας κινδύνου για την απώλεια containers. Το 2025 δεν χαρακτηριστήκε απαραίτητα από σημαντικά υψηλότερο αριθμό καταιγίδων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά καταγράφηκαν υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες στους ωκεανούς, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ένταση των καταιγίδων και την ενέργεια των κυμάτων. Επιπλέον, σε περιοχές όπως ο Βόρειος Ατλαντικός και ο Βόρειος Ελληνικός καταγράφηκαν περίοδοι πιο έντονων και λιγότερο προβλέψιμων καιρικών συνθήκων, δημιουργώντας δυσκολότερο περιβάλλον λειτουργίας για τα πλοία. Τέλος, ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο της έκθεσης, είναι η αύξηση των ανακτήσεων. Το 2025 ανακτήθηκαν 128 containers, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το World Shipping Council αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη βελτίωση των δυνατοτήτων εντοπισμού και απόκρισης, καθώς και στη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ναυτιλιακών εταιριών και παράκτιων αρχών. Αυτά σχετικά με το άλμα που κατέγραψαν οι απώλειες containers στη θάλασσα την χρονιά του 2025, καθώς ήταν 1.478 τα containers που χάθηκαν στη θάλασσα την περασμένη χρονιά.

0: Στίχους έγραψε ο Μιχάλης Γκάνας, στη μουσική ο Μίνος Μάτσας. Ακούσαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Παντελή Θαλασσινό στο πολύ γνωστό Καράβια στη Στεριά. Ποιος είδε φάρο στο Ψιλωρίτη, στην Ελασσόνα λευκό πανί και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει Ξάνθη, Κομωτινή. Και ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης επιμελείται τον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη. Έχουμε πολύ υλικό από την περίοδο των Ποσειδονίων και δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Κατά καιρούς ακούμε διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους της ναυτιλίας. Τους εντοπίσαμε εκεί στο στούντιο, το ειδικό διαμορφωμένο που είχαμε φτιάξει στη μεγάλη αυτή έκθεση. Και βρέθηκε στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος τέταρτης γενιάς, γενιάς πλειοκτητών και διαχείρισης πλειοκτητών πλοίων του Γουρδομιχάλη. Ο παππούς του, ο Στάθης Γουρδομιχάλης, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο κύριος Γιάννης Τριφύλης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και πολλές άλλες ιδιότητες. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Τριφύλη τι είπε για τη θάλασσα, την ναυτιλία και όχι μόνο, στη φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Και στην παρέα μας είναι τώρα ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Επίσης είναι ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι εδώ. Βρήκες λίγο χρόνο από τον πολύτιμό σου με τις επαφές και με όλα αυτά τις επισκέψεις στα περίπτερα. Ευχαριστώ που ήρθες και θα ήθελα έτσι πριν ξεκινήσουμε και να πούμε δύο λόγια για τα Ποσειδόνια. Τι είναι η θάλασσα για τον Γιάννη Τριφύλη?
1: Η θάλασσα είναι το μέρος που κανείς κεντράρεται, ξαναέρχεται σε επαφή και με την ιστορία του τόπου μας, αλλά και με την αρχή του καθενός μας, γιατί αρχίζουμε τη ζωή να επιπλέουμε.
0: Έτσι.
1: Όταν είμαι στη θάλασσα, εγώ κάθομαι ανάσκελα, επιπλέω, κλείνω τα μάτια, αφήνω το νερό να βουλώσει τα αυτιά και φαντάζομαι ότι πλέω στο σύμπαν.
0: Τι ωραίο αυτό. Πλέω στο σύμπαν.
1: Πλέω στο σύμπαν όπως όταν ήμουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Όπως αρχίζουμε, όπως θα τελειώσουμε και τι είναι ανάμεσα.
0: Και φυσικά η θάλασσα είναι πηγή ζωής και έφερε στον αφρό και φέρνει στον αφρό την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, από την ναυτιλία, με την ναυτιλία.
1: Η θάλασσα είναι πηγή ζωής, όχι μόνο ελληνική. Είναι εκεί όπου το ταπεινό μονοκυταρικό φύκι πρωτοδημιουργήθηκε, φωτοσυνέθεσε και από εκεί εξελίχθηκε σε αυτό που είμαστε εμείς. Αλλά μέσα μας υπάρχει αυτή η ανάμνηση και υπάρχει αυτός ο εναρμονισμός. Και η θάλασσα λατρεύει τον ήλιο και μαζί η θάλασσα και ο ήλιος πλησιώνουν τη γη.
0: Και την Ελλάδα μας φυσικά την έχουν ζημιλέψει και τα κύματα, το μπλε και ο ήλιος.
1: Η Ελλάδα, όχι μόνο στην κοσμογονία που παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις, όπως και η βίβλος παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις με τη δημιουργία, αλλά και πρακτικά η ιστορία της είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας ήρθε από τη θάλασσα. Και η εξέλιξή μας, η ιστορική και η σημασία την οποία, με την αδράνεια της οποίας ακόμα έχουμε μια υπόλοιψη παγκοσμίως, από εκεί πηγάζει.
0: Και πού εστιάζεις, πού το αποδίδεις ότι εμείς οι Έλληνες διαπρέψαμε και διαπρέπουμε με τη θάλασσα και την ναυτιλία?
1: Κοιτάξτε, είπες πριν ότι γίνεται ένας καλός αλλά και κακός και γλυκός χαμός. Νομίζω στην Ελλάδα μπορούμε τα αντίθετα να τα συγκεράζουμε. Και η θάλασσα έχει αυτή την διάσταση. Είμαστε πολύ ευέλικτοι, είμαστε πώς το λένε, πολυμήχανοι, όπως είναι ο Οδυσσέας, ο ήρωας της θάλασσας. Έχουμε μέσα μας μια επιθυμία, έχουμε μέσα μας μια περιέργεια, θέλουμε να δοκιμάσουμε τα όρια μας, θέλουμε να δούμε τι υπάρχει παραπέρα, και κάποτε η θάλασσα ήταν το όριο. Ο ορίζοντας ήταν το όριο. Αν ήθελες να μάθεις τι υπάρχει παραπέρα, έφτανες μέχρι τις θύλες του Ηρακλή.
0: Και μετά λέγοντας, έχουμε αυτό το ρυψοκίνδυνο, έχουμε αυτό το δαιμόνιο μισή Έλληνες.
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη γοητεία του κινδύνου και της ανακάλυψης. Όπως και η ύστερη ναυσιπλοεία των Δυτικών, ας πούμε, που πήρανε μετά το Βυζάντιο τη θέση της θαλασσοπορίας. Και αυτούς η κινητήρια δύναμη ήταν παρόμοια με τη δική μας. Όμως αυτοί ήλθαν και παρήλθανε και εμείς παραμείναμε. Εκεί που αρχίσαμε, συνεχίζουμε να μεγαλουργούμε.
0: Ωραία. Γιάννη Τριφύλλη, η καταγωγή σου είναι από Κύθυρα, μήπως, γιατί αυτό το όνομα το συναντάμε πολύ εκεί πέρα.
1: Αντώνη, σε συγχαίρω για την ελληνομάθειά σου. Υπάρχει ένα μικρό χωριδάκι, τα Τριφυλιάνικα, από όπου κατάγομαι. Και πράγματι, ο παππούς μου Γιάννης Τριφύλλης είχε οικογενειακό δικαίωμα να ονομάζεται και Καβόγιαννης και Καβάκος. Δηλαδή, είχε και αυτό στο θαλάσσιο αυτό στοιχείο. Και μιλώντας για στοιχείο, να πάμε στοιχείο, ναι. Από που έρχεται και η γιαγιά μου.
0: Οπότε έχει και δύο.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ στην Ναυτιλία είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις κάποια σχέση με θαλασσό νήσια, με θαλασσότοπους. Και η Χίος βέβαια είναι
0: κεντρικός
1: ναός. Και τα Καρδάμιλα είναι το Τρισάγιο. Από εκεί ήταν λοιπόν τα η γιαγιά μου, το γένος Καράφατσι.
0: Μάλιστα. Και εσύ πώς, Ενεπλάκης, πώς μπήκες σε αυτό το χώρο?
1: Κοίταξε, περίπου όπως σου εξηγήσαμε τώρα, αρχίσαν από τον πρόπαπού μου, τον ορφανό καπετάνιο των Καρδαμήλων, την κόρη του οποίου παντρεύτηκε ο παππούς μου, ο Γουρδομιχάλης, μετέπειτα πρόεδρος Ενώσεως Ελληνοφοπλιστών. Και από αυτήν την σχέση, ας πούμε, την συζυγική, η οικογένεια οδηγήθηκε στο Λονδίνο, στους συμπατριώτες της γιαγιάς μου, την παροικία των εκεί, London Greeks, εκεί, όπου ήταν πραγματικά η καρδιά της ναυτιλίας.
0: Εγώ είμαι από την Κάσο και ξέρω ότι ήταν και Κουλκουντής εκεί και η Μαυρολέων και όλοι.
1: Ο παππούς μου Τριφύλλης ήταν παντρεμένος με μια Κουλκουντή. Το αναφέρω όχι για το κουτσομπολιό όπως κάνουν οι θηρωροί, για το πλέγμα, πόσο βαθύ είναι το πλέγμα της ελληνικής ναυτιλίας και πώς όλα τα πράγματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο παππούς μου Τριφύλλης αργότερα ήταν πελάτης του παππού μου του Γουρδομιχάλη στην εταιρεία του Λούση Καρά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί κάπως έγινε ένα συνοικέσιο για τους γονείς μου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία. Πριν πάμε στα Ποσειδόνια, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια και για το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έτσι, για το έργο του και για το τι, την προσφορά του σε αυτό που λέμε ελληνική πορική ναυτιλία, με τις προσπάθειες που κάνει και με όλες αυτές τις δράσεις, τους ώστε και να συντηρήσει το ναυτικό δαιμόνιο της Ελλάδας, των Ελλήνων, αλλά και να προσελκύσει και να φέρει νέους που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
1: Το Ναυτικό Επιμελητήριο κλείνει φέτος 90 χρόνια. Είναι και αυτό μια παρακαταθήκη της εποχής του Βενιζέλου στην Ελλάδα, που ίδρυσε και το Λιμενικό Σώμα, που είχε αυτή την εικόνα ότι είναι εθνικό κεφάλαιο η ναυτιλία και αυτή η δραστηριότητα. Το Επιμελητήριο είναι θεσμικός και επίσημος σύμβουλος του κράτους. Διαφοροποιείται από συλλογικά όργανα όπως την πολύ σημαντικότερη για την Ποτοπόρο Ναυτιλία Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με την έννοια ότι πρέπει να βλέπει την ναυτιλία από το πρίσμα το εθνικό. Κοιτάει τη θάλασσα μέσα από τη γαλανόλευκη. Ενώ τα συλλογικά όργανα κοιτάνε στην ουσία τα συμφέροντα των μελών τους, όπως κάνουν όλοι από τη Γενόπ ΔΕΗ και ύστερα. Ναι. Λοιπόν, το Επιμελητήριο στα πλαίσια αυτού έχει θέσει ως στόχο ή ως μότο να μεταφέρουμε τη γνώση αλλά και το ήθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της θάλασσας στη στεριά. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε, να εισαγάγουμε στον ελληνικό τόπο, θα το πω τώρα αγγλικά γιατί αυτό θα πει και η εισαγωγή, τα best practices, τα διεθνή. Γιατί βεβαίως πλέον έχουν φτάσει, αλλά στα 97 χρόνια δεν ήταν πάντοτε έτσι. Κάποτε η ναυτιλία δεν χωρούσε μες στην Ελλάδα.
0: Και νομίζω ότι επιτελείται έργο και καλά το πάτε. Γίνονται προσπάθειες και το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα και πριν, είναι πώς θα προσελκύσουμε και πώς θα στελεχώσουμε όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι γύρω από την ναυτιλία, αλλά και τους ανθρώπους και τα βαπόρια με το νέο αίμα, καθότι όλα εξελίσσονται και πρέπει να και υπάρχουν όλο και έχουμε περισσότερους ανθρώπους γύρω από αυτό.
1: Αντώνη, η ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας είναι συνδεμένη με την ναυτοσύνη και γι' αυτό αναφερθήκαμε πριν και επίτηδες έκανα αυτές τις αναφορές. Τον προπαπού μου, τον Ορφανό καπετάνιο. Αυτό είναι η ναυτοσύνη, αυτό ήταν η αρχή. Από το ίδιο χωριό είναι ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος, ένα σπίτι παρακάτω, ας πούμε, ο οποίος και αυτός ήταν καπετάνιος και έγινε. Και τα γραφεία μας στελεχώθηκαν αρχιμηχανικοί, αρχικαπετάνιοι, υπεύθυνοι πληρωμάτων, ίσως και άλλα τμήματα που να μην διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία των ανθρώπων στη θάλασσα, βγαλμένα από τη ζωή, όχι με θεωρία μόνο. Mm-hmm. Τώρα η εποχή έχει αλλάξει, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, αποκτούν εμπειρίες ακαδημαϊκές, θεωρητικές, υπάρχει η πρακτική διάσταση, σίγουρα φθήνει. Για εμένα, αν δει κανείς τον κορυφαίο ναυτιλιακό ελληνικό όμιλο στον πλανήτη, τον όμιλο Αγγελικούση, για μένα δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουν να είναι παντελώς προσιλωμένοι και στην ελληνική σημαία και προχθές το είπε η κυρία Αγγελικούση και έχουν αξιωματικούς, έχουν δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης, έχουν δικό τους κέντρο crewing, το έχω επισκεφτεί στη Μανίλα, δηλαδή αντιλαμβάνονται το πλεονέκτημα της ποιότητας, της ναυτοσύνης, της συνεννόησης, είναι αναντικατάστατο, αλλά δεν μετριέται πόντο πόντο, μετριέται σε βάθος χρόνου, λοιπόν πρέπει να έχεις υπομονή και πρέπει να έχεις αντίληψη. Νομίζω ότι ο όμιλος αυτός δεν στερείται ούτε της υπομονής ούτε της αντίληψης.
0: Και εγώ θα πρόσθετα κάτι ακόμα, Γιάννη Τριφύλλη. Βλέπουμε τη διάρκεια όλων αυτών και αυτής της εταιρείας των Ελλήνων Ναυτικών, θα πρόσθετα τη λέξη ελληνικό φιλότιμο, που δεν το συναντάμε πουθενά αλλού στον κόσμο, και ο Έλληνας ναυτικός βλέπει το καράβι, το βαπόρι σαν σπίτι του και το σέβεται και το προσέχει.
1: Αντώνη, εύχομαι να είναι ακόμα έτσι σήμερα.
0: Επίσης ναυτικός, έχω ταξιδέψει
1: και σκέφτεσαι την εποχή που γνωρίζω και εγώ και που γνώρισα και εγώ και που επισκεφτόμασταν τα πλοία της εταιρείας μας και ήταν πραγματικά ένα πανηγύρι να τα επισκεφτείς. Ο μάγειρας ήταν υπερήφανος για το φαΐ του, ήταν χαρούμενοι. Μου λέγανε εκείνοι με τη σειρά τους τις δικές τους ιστορίες, να πηγαίνουν κάτω στην Νότια Αμερική, να είναι στο λιμάνι 50-60 πλοία, το κάθε πλοίο να έχει 30-40 ανθρώπους, δηλαδή 1.000-2.000 Έλληνες ανά πάσα μια στιγμή.
0: Στην Βραζιλία.
1: Ακόμα τα μπουζούκια έχουν τα όνομα, τα ονόματα. Τα ελληνικά. Την Ακρόπολη, την Άρτεμις, ό,τι θέλεις.
0: Ρόδων.
1: Μπράβο, τα ξέρεις πιο καλά.
0: Αλλά υπάρχει,
1: το
0: φιλότιμο όμως νομίζω ότι ακόμα το έχει.
1: Υπάρχει το φιλότιμο, απλά έχει μετατοπιστεί. Έχει φύγει σιγά σιγά από το πλοίο, έχει πάει σε εταιρείες. Οι εταιρείες μέσα τρέχουν από το φιλότιμο και στα στελέχη και τις ώρες που κρατάνε και τη συμπεριφορά που έχουν και το πώς πονάνε τα χρήματα που ξοδεύονται, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται αυτόν που ταξιδεύει, διαφοροποιούν την ελληνική ναυτιλία από την ψυχρή εταιρική προσέγγιση άλλων χωρών.
0: Θα σε ρωτούσα, πού αποδίδεις το μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας?
1: Ξέρεις, εμείς λέμε ανάγκας, θεοί πείθονται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα ήταν πάντα μια φτωχή χώρα. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη βιομηχανία δεν είχε. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη γεωργία με τα μικρά αυτά χωράφια δεν είχε. Άρα με τον Α ή Β τρόπο συγκεντρώνονταν οι πιο ικανοί, οι πιο φιλόδοξοι και οι πιο οραματιστές, στριμώχνονταν μέσα από τον χώρο της ναυτιλίας.

0: ότι ακόμα και σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα, άλλος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος να διέπεται από τόσο πάθος και από τόσο, ας πούμε, ταύτιση της καθημερινής σου ζωής, της προσωπικότητάς σου με τον χώρο εργασίας σου ή δραστηριότητάς σου. Είναι συνυφασμένα, είναι αναπόσπαστα και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο στοίχημα εάν θα μπορέσει η ναυτιλία, η ναυτοσύνη, ο ανθρώπινος παράγον, ο ψυχισμός να σταθεί στις προκλήσεις κυρίως της τεχνολογίας αλλά και δευτεροβόντως συγγενικά και της γιγάντωσης και της συγκέντρωσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να μην μιλήσουμε για την πολιτική.
1: Καλά, εντάξει.
0: Την αφήνουμε για άλλη εκπομπή αυτή.
1: Τα αποφεύγουμε αυτά τα μονοπάτια.
0: Ναι, άλλη συχνότητα. Όχι,
1: σε άλλη συχνότητα.
0: Άλλη συχνότητα.
1: Κάπου αλλού. Ναι. Τα αποσυντόνια πώς τα βλέπεις? Εσύ τα παρακολουθείς τόσα χρόνια. Ναι. Τώρα, το ενέτη 2026.
0: Ναι. Τα πρώτα αποσυντόνια που πήγα ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή πριν 40 χρόνια. Προφανώς ήμουν παιδάκι τότε. Αλλά ο παππούς μου, όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο Στάθης Ορδομιχάλης. Ο Μακαρίτης. Ναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ ακόμα. Και σε αλήμον.
1: Μεγάλη
0: έβγαζε τον λόγο. Οπότε εγώ τώρα ως μικρό παιδί αγαπούσα, θαύμαζα τον παππού μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμένα έξω από την παγόδα του Πειραιά.
1: Εκεί στον Πειραιά, βέβαια, στην παγόδα.
0: Από τότε μέχρι τώρα, όπως από το Ζάπιο μέχρι την παγόδα, έτσι και από την παγόδα μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος και το έξω το σημερινό.
1: Μέσω αεροδρομίου Γλυφάδα, νομίζω ήταν.
0: Πέρασε και ένα μικρό στάδιο από την Γλυφάδα. Αυτή η εξέλιξη είναι η χωροταξική εξέλιξη. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη των Ποσειδονίων είναι ότι άρχισε από μια έκθεση μηχανολογικού εξοπλισμού στην ουσία, πέρασε να γίνει μια έκθεση όχι μόνο εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών, μετά και τεχνολογίας και σήμερα πλέον και γνώσης. Τα συνέδρια τα οποία γίνονται παράπλευρα με την έκθεση
1: και σημαντικά συνέδρια.
0: Είναι πραγματικά υψηλότατου επίπεδου, μεγάλης διάρκειας, έρχονται προσωπικότητες από όλη τη γη να συμμετάσχουν και αποτελούν δεξαμενείς σκέψεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Πραγματικά. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης και πριν και μετά, αλλά και γίνονται και πολλά σεμινάρια. Να, παραδείγματος χάρη τώρα απέναντι είναι σε εξέλιξη ένα σεμινάριο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Αγγλία, η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Αμερική,
1: τώρα και η
0: Γερμανία, η Πολωνία, όλοι οργάνωσαν συνέδρια 3 με 4 ώρες.
1: Κάτι λέει αυτό, έτσι.
0: Στα οποία ήταν πάνελ 3-4 άνθρωποι τη φορά, δηλαδή η συμμετοχή στην οποία υπάρχει στην μεταλαμπάδευση γνώσης, στη διάχυση εμπειρίας, στο συγκερασμό αντιλήψεων είναι πραγματική, δεν είναι εικονική, δεν είναι πλασματική.
1: Ακριβώς. Και φυσικά το να γνωριστούν ο ένας με τον άλλο, το B2B, όπως γίνεται και εδώ φυσικά στα Ποσειδόνια, άλλο το να υπάρχει το teleconference και άλλο το να βρεθείς μετά από τόσα χρόνια κοντά με τον συνάδελφο που μίλαγες και να μιλήσεις και να ανταλλάξεις ιδέες, ακόμα και συμφωνίες γίνονται.
0: Σίγουρα υπογράφονται πολλές συμφωνίες γιατί είναι ένα κομβικό σημείο. Σίγουρα αναθερμαίνονται οι σχέσεις. Σίγουρα δημιουργούνται και από τυχαιότητα καινούργιες σχέσεις. Αλλά στο μέλλον πιστεύω ότι αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Διότι πέραν του Zoom πλέον υπάρχει και το ψεύτικο Zoom. Εγώ άκουσα από ανθρώπους στον χώρο της άμυνας, Έλληνες, στην Ουκρανία, που νομίζανε ότι μιλούσανε με στρατηγούς της Ουκρανίας και ήτανε ρωσικά τρολ και AI. Φανταστείτε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Οπότε πλέον το άτομο με άτομο αποκτά τελείως άλλη σημασία.
1: Τώρα είπες και τη λέξη κλειδί AI. Βλέπουμε από Σιδόνια στα φετινά κυριαρχεί το AI, η τεχνολογία, φυσικά η πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και φυσικά τα γεωπολιτικά, τα οποία σε ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν σε μια καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, έχω μεγάλη επιφύλαξη. Πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας.

0: Μάλιστα. Άλλη φορά θα έρθεις, Γιάννη Τριφίλη, να έρθεις στην ΕΡΤ να κάνουμε μια ευφόληση της κουβέντα.
1: Με χαρά, Αντώνη.
0: Κλείνοντας, και αφού σε ευχαριστήσω, το μήνυμά σου στους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ανθρώπους των γραφείων, στους ναυτικούς μας που σε ακούν εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σε ισχυρότερη θέση από αυτήν που βρίσκεται τα ελληνική ναυτιλία, μάλλον, όχι Ελλάδα.
0: Αλλά κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε ελληνική ναυτιλία, δεν θα έχει καταρρεύσει η χώρα, αλλά σίγουρα στηρίζει την πατρίδα μας, έτσι.
1: Είναι μια σχέση που συμπορεύεται, και όταν γράψαμε για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας ένα μικρό εγχειρίδιο με το όραμα του Ναυτικού Επιμελητηρίου για το έτος 2040, όπως μας ζητήθηκε από την Επιτροπή, Εορταστική Επιτροπή, το ονομάσαμε Ελλάς και Ναυτιλία σε κοινή ρότα. Γι' αυτό νομίζω ότι ισχύει εδώ και 10.000 χρόνια. Τώρα μια πορεία 10.000 χρόνων δεν αλλάζει τόσο εύκολα κατεύθυνση.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας?
1: Να έχουν εμπιστοσύνη ότι η θάλασσα δεν θα τους αδειάσει ποτέ, και αν έχουν υπομονή να αντέχουν την φουρτούνα η οποία αναπόφευκτα ταράζει τα γαλήνια νερά της προόδου,
0: παξιμάδι θέλει,
1: σίγουρα θα βρεθούν πιο μπροστά. Η ταχύτητα που δίνει η θάλασσα και η ασφάλεια που παρέχει η θάλασσα στην εξέλιξη είναι απαράμιλα στον ελλαδικό οικονομικό χώρο και στην επαγγελματική σταδρομία.
0: Γιάννη Τριφίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη στο Ναυτικό Επιμελητήριο
1: της
0: Ελλάδας μας και καλά Ποσειδόνια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ τη φωνή της Ελλάδας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Τριφίλης, μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ταμείας του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, και έχει συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Είπε πολύ ωραία πράγματα, κάποια στιγμή θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα και η ναυτιλία έχουν κοινή ρότα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε, καλές θάλασσες.

άλμπουμ Μεθυσμένα Τραγούδια ακούσαμε τον Γιώργο Ανταλάρα με Βάρκα την Ελλάδα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και τους στίχους να γράφει ο Αντώνης Ανδρικάκης. Με τον Νοτιά και με τη Σωροκάδα, με Βάρκα την Ελλάδα ξεκινήσαμε, μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αχφίσαμε, αχφίσαμε κλπ. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι, αφού σας υποθυμίσουμε ότι Φωνή της Ελλάδας, να το πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς σας να συντονιστούν μαζί μας, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας και τους ναυτικούς μας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Φωνής της Ελλάδας, και στο site της Φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε από το Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-15-16 και στο 210-6066-238. The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.air.gr, το email μας για τα μηνύματά σας και τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Μας βρίσκεται και στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Τα πούμε πάλι αύριο το πρωί την ίδια ώρα και θα ταξιδέψουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο ασηματιστή Λούβαρη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά, για χαρά, το νου σας εκεί έξω, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της Καμένης Περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος άδελφός του, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή μετά από πολύ μεγάλη έρευνα, έρευνα δεκαετιών θα έλεγα έτσι, για να είμαστε σαφείς και ακριβείς, και θα σας παρουσιάσουμε μια συγκλονιστική ιστορία η οποία μας πάει πίσω 3 δεκαετίες. Και όσο κι αν σας ακούγεται υπερβολική η λέξη συγκλονιστική, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτήν, μαθαίνοντας την ιστορία που έχω ετοιμάσει να σας πω. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας και ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί, έτσι ώστε για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πολυζωνικοί, δηλαδή πιάνουμε και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και την ζώνη της άλλης πλευράς στην Αυστραλία. Θα μιλήσουμε σήμερα για έναν πρώην Ελληνοαμερικάνο θανατοποινήτη, που η ποινή του πλέον έχει μετατραπεί σε ισόβια, αλλά είναι μια ιστορία πραγματικά ανατρεπτική, όπως θα την ακούσετε και όπως θα την μάθουμε, και με τη βοήθεια της αδερφής του, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση αφορά τον Ελληνοαμερικανό Παναγιώτη Παπασάβα, ο οποίος πριν από 29 χρόνια καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών στη θανατική ποινή στο κομμάτι της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς έφτασε σε αυτή την καταδίκη, θα δούμε γιατί ο Παναγιώτης υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει πράξει αυτά για τα οποία τον κατηγόρησαν στο δικαστήριο, και θα δούμε πώς προσπαθεί τώρα μετά από 29 χρόνια έγκλειστος σε φυλακές υψίσης ασφαλείας να βρει την ελευθερία του και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στη Φλόριντα κοντά στην αδερφή του και κοντά στον πατέρα του. Παράλληλα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει τότε που συνάντησε από κοντά τον Παναγιώτη Παπασάβα το 1999, τότε, το τότε είναι τότε, πριν από 28 χρόνια δηλαδή. Τότε λοιπόν συνάντησα τους γονείς του στο Νιου Τζέρσεϊ που έμεναν και μίλησα με τη μητέρα του, θα την ακούσουμε, η μητέρα του η οποία δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή. Θέλω να πω μια καλημέρα στην Μαρία Παπασάβα στην Φλόριντα. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Φαντάζομαι...
1: Καλά, έτσι πως είναι, πρωί είναι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, γιατί εκεί είναι 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά επικοινωνήσαμε και κρίναμε μαζί ότι είναι καλό να είσαι και εσύ παρούσα στην συνέντευξη αυτή για να μας πεις τα πράγματα που γνωρίζεις για τον αδερφό σου και την υπόθεσή του. Ο μπαμπάς είναι εκεί κοντά σου, ο πατέρας σου είναι κοντά σου?
1: Μένει μια μισή ώρα μακριά από μένα.
0: Ναι. Η μητέρα σου πότε έφυγε από τη ζωή, Μαρία?
1: Σε 2000 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το Σεπτέμβριο του 2000. Θέλω να πω ότι όταν επισκέφθηκα τους γονείς σου τότε στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν ακόμα νοπή η ιστορία με τον αδερφό σου. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και όχι μόνο μου άνοιξαν το σπίτι και με υποδέχτηκαν, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά βρέθηκα εκεί και με αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη αγάπη. Τότε ήμουν ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Α και έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Συνάντησα και τον αδερφό σου τότε, είχα μπει στις φυλακές μετά από πολλά αιτήματα, στο τέλος μου έδωσαν την άδεια και συνάντησα ένα παιδί που, εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό που θα πω, Μαρία, αλλά ήταν σοκαρισμένος από όλα αυτά τα οποία ζούσε, ήταν σοκαρισμένος από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, και εκείνο που μου έλεγε συνέχεια είναι ότι δεν το έχω κάνει, δεν έχω διαπράξει εγώ το έγκλημα. Θες να μου πεις λίγο, Μαρία, τις προσπάθειες που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα και που έχεις βρεθεί κοντά με τον αδερφό σου?
1: Για τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα, το τελευταίο διάστημα.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ για τον αδερφό μου. Είχα γράψει το κράτος εκεί στο New Jersey για βοήθεια. Πολλές φορές είχα πάρει τηλέφωνο δικηγόρος μόνο να διαβάσουν τα χαρτιά που έστειλε ο Παναγιώτης και τίποτα. Όλη την ώρα λέει δεν το έκανα. Βοήθησε. Και όσο μπορώ να τον βοηθήσω, μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει ακόμα, χρειάζεται ακόμα παραπάνω βοήθεια ακόμα.
0: Ναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα το εξηγήσουμε είναι ότι ο Παναγιώτης δεν έχει την οικονομική άνεση, ούτε εσείς φυσικά, να αναλάβει την υπόθεσή του ένας δικηγόρος. Συνήθως είναι δικηγόροι που είναι πολιτιακοί δικηγόροι, οι οποίοι ενδεχομένως και να μην κυνηγούν την υπόθεση όπως θα έπρεπε και να μην αφήνουν κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την ιστορία του Παναγιώτη. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία του Παναγιώτη και, ακούγοντας, Μαρία, κάποια πράγματα, αν είναι κάπως διαφορετικά από ό,τι θα τα πω εγώ, γιατί δεν τα έχω ζήσει και προφανώς τα ξέρεις καλύτερα από μένα, θα ήθελα να παρέμβεις και να με διορθώσεις. Πάμε πίσω στο βράδυ της 25ης Απριλίου του 1996. Τότε έχει βγει ένα ένταλμα σύλληψης για τον Παναγιώτη Παπασάβα για μία άσχετη με την ιστορία μας υπόθεση. Φτάνει η αστυνομία στο σπίτι του Παναγιώτη, έμενε τότε με τους γονείς του, στο Άισλιν του New Jersey, και ψάχνει τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, μόλις βλέπει την αστυνομία, πανικοβάλλεται και τρέπεται σε φυγή. Φεύγει από το σπίτι του με τα πόδια, ντυμένος μόνο με τα εσώρουχά του, και καταφέρνει να φτάσει λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι του, σε ένα σπίτι που βρήκε ένα άνοιγμα και μπήκε στο υπόγειο αυτού του σπιτιού, ιδιοκτήτρια του οποίου ήταν η Mildred Place, 64 ετών τότε, μια γυναίκα η οποία ζούσε μόνη της. Η Mildred Place είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από νυχτερινή εκκλησιαστική λειτουργία και η ώρα του συμβάντος που περιγράφουμε ήταν περίπου 10 το βράδυ. Χωρίς να γνωρίζει ότι κρύβεται ο Παναγιώτης Παπασάβα στο υπόγειό της, σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με μία φίλη της σε μία τηλεφωνική επικοινωνία η οποία διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Τώρα, η πορεία και η συνέχεια είναι τα γεγονότα που θα σας δώσω από την πλευρά που μας έχει εξηγήσει ο Παναγιώτης Παπασάβας, αλλά και από την πλευρά των δικαστικών αρχών, για να συμπεριλάβουμε όπως πρέπει και τις δύο πλευρές. Η αστυνομία ανακάλυψε το άψυχο κορμί της Mildred Place στο κάτω μέρος της σκάλας του υπογείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Στην κορυφή της σκάλας υπήρχαν τα σκουλαρίκια της και δύο κουμπιά από ένα πουλόβερ που φορούσε, μαζί με μία ζώνη και ένα κολάρο, το οποίο επίσης φορούσε, που φαίνονται ότι είχαν κοπεί από ένα ψαλίδι. Η νεκροψία βρήκε ότι υπήρχαν πολλές σωματικές κακώσεις και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κυρίως στα πλευρά της άτυχης Mildred Place, αιμορραγία, εσωτερική, εκδορές και πολύ μόλοπες. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από την πτώση της Mildred Place από το πάνω μέρος της σκάλας στο υπόγειο που βρισκόταν ο Παναγιώτης Παπασάβας. Ενδείξεις σεξουαλικής διείσδυσης δεν υπήρχαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας που έφτασε στο σπίτι της Mildred Place πήρε όλα όσα υπήρχαν εκεί ως αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Παπασάβας που είχε μπει στο σπίτι της Αμερικανίδας 64χρονης είχε μπει εκεί για να πάρει ρούχα και να ντυθεί και πήρε στη συνέχεια χρήματα και πιστωτικές κάρτες και στη συνέχεια άκουσε τη Mildred Place να φτάνει στο σπίτι. Εκεί πανικοβλήθηκε, βγήκε από το υπόγειο και έγιναν αυτά που έγιναν. Δεν ξέρουμε άμα έγιναν εκείνη την περίοδο ή αργότερα, γιατί ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται κάτι το εντελώς διαφορετικό. Φεύγει όμως παίρνοντας το αυτοκίνητό της και τρέπεται εκ νέου σε φυγή. Στο διάστημα αυτό, και ενώ έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα, η Mildred Place όντως έχει πέσει από τις σκάλες. Ο Παναγιώτης Παπασάβας υποστηρίζει ότι υπήρχε μία αντιδικία με την ίδια, ήρθαν στα χέρια, προσπάθησε να την αποφύγει, εκείνη φώναξε, γλίστρησε και έπεσε μόνη της. Φτάνοντας μετά την πτώση στο υπόγειο, πέφτοντας στο υπόγειο, ο Παναγιώτης Παπασάβας λέει ότι πήγε να δει αν αναπνέει, είδε ότι ακόμα έχει τις αισθήσεις της όπως υποστηρίζει, πανικοβλήθηκε, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και μετά από μερικές μέρες ή και ώρες παραδόθηκε ο ίδιος στην αστυνομία του Νιου Τζέρσι. Εκείνο που λέει ο Παναγιώτης Παπασάβας και το έχει γράψει μάλιστα και σε μια επιστολή που απέστειλε στις 21 Ιουνίου του 2020 στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι την ημέρα εκείνη υπήρχαν δύο άνδρες την ώρα του συμβάντος που περιφέρονταν γύρω από το σπίτι της Mildred Place και ισχυρίζεται ότι ναι μεν τραυματίστηκε η Mildred Place από την πτώση μετά την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους αφού εκείνη συνειδητοποίησε ότι είχε μπει κάποιος διαρρήκτης όπως τον υπολόγισε στο σπίτι, αλλά ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται ότι ο θάνατός της προήλθε ώρες αργότερα και έχει προσπαθήσει να το αποδείξει αυτό σε διάφορες εφέσεις που έχει κάνει σε βάρος της δικαστικής απόφασης λέγοντας ότι υπήρχαν δύο ύποπτοι, ο ένας επωνόματι Τζέφρι Κερέκες, ο οποίος είχε βγει στη γειτονιά και έλεγε ότι βρίσκεται εκεί ψάχνοντας να βρει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Πριν συμβούν όλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη είχε κινήσει υποψίες στην γειτονιά. Αυτόν υποψιάζεται και καταδεικνύει ο Παναγιώτης Παπασάβας ως τον υπαίτιο ή έναν εκ των δύο υπαιτίων, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι αυτός που έφτασε βλέποντας ανοιχτή την πόρτα όπως ισχυρίζεται ο Παναγιώτης Παπασάβας της Mildred Place και αποτελείωσε την ήδη τραυματισμένη 64χρονη Αμερικανίδα. Επίσης υπάρχει ένας δεύτερος γείτονας την ημέρα εκείνη, ο Πάτρικ Σαβόια, ο οποίος περπατούσε το σκύλο του την ημέρα και την ώρα του συμβάντος και όπως λέει ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για παιδεραστία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Παναγιώτη Παπασάβα. Μαρία, πολύ δύσκολη ιστορία για να την καταλάβουμε, ε?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι εσύ θα ήθελα να μου πεις πώς τα έχεις μάθει τα γεγονότα από τον Παναγιώτη και τι πιστεύεις ότι έγινε εκείνη την ημέρα και οδήγησε τον Παναγιώτη στη φυλακή, αρχικά ως θανατοπινίτη και στη συνέχεια τώρα ως ισοβήτη. Μαρία, με ακούς?
1: Okay.
0: Θέλω να μου πεις πώς έχεις μάθει εσύ τα γεγονότα και αν σε διευκολύνει να πεις και μερικές λέξεις στα αγγλικά για να εκφραστείς καλύτερα, θα βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Μη σε ανησυχεί αυτό.
1: Από αυτό που όταν είχα μάθει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σκέφτομαι. Ήμουνα 13 χρονών ήμουνα. Και το εγώ θυμάμαι από το Ιωνίζ, η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είχα ακούσει από τότε, δεν θυμάμαι τώρα, κοντά 30 χρόνια ήμουνα μικρή. Μόνο πολύ στεναχωρημένη ήταν η γιονής μου.
0: Ναι. Τι είχες ακούσει και πώς είχες νιώσει τότε τους γονείς σου για αυτά που έλεγαν για την υπόθεση του Παναγιώτη?
1: Οι γονείς μου I don't remember. I just remember how devastated my parents were. And
0: όπως μας λέει η Μαρία, δεν θυμάται καλά γιατί ήταν 13 χρονών, αλλά θυμάται πόσο πληγωμένη, απογοητευμένη και προβληματισμένη ήταν οι γονείς της. Συνέχισε, Μαρία. Δεν είναι εύκολο.
1: Hello?
0: Δεν είναι εύκολο. Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Oh, okay. Oh no, I'm sorry. My Greek isn't the greatest.
0: Ναι. Καταλαβαίνω και τη συγκίνησή σου όμως και τη δυσκολία για κάτι που δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις τον αδερφό σου 30 χρόνια στη φυλακή και να μεγαλώνεις μικρή όπως λες και εσύ 13 χρονών και να μαθαίνεις ότι τον αδερφό σου ενδεχομένως να τον εκτελέσουν για κάτι για το οποίο λέει ότι δεν έκανε. Ε?
1: Ναι. Yes, όλοι οι ανθρώποι, οι γειτόνους μας κοίταξε, you know, τραβά μας κοίταξαν. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, τα παιδιά ήταν πολύ, they were very mean to me. Talked about my family, talked about my brother. My, you know, we tried so hard to defend him, and you know, I saw the toll that it took on my parents. I remember crying so bad in the courtroom. It was very hard, and at the time, being 13 years old, no child should, you know, have to face or go through any of it. It was very difficult. It's a situation that, you know, very difficult for a 13-year-old at the time.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει η Μαρία Παπασάβα είναι ότι πέρασε μια πολύ δύσκολη εφηβική ηλικία στα 13 της, όταν όλη η γειτονιά τους κοίταζε άγρια. Στο σχολείο υπέστη σίγουρα bullying για τον αδερφό της, για την οικογένειά της γενικά. Ακούγονταν πράγματα που η ίδια στην ηλικία των 13 ετών δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Έκλαιγε πάρα πολύ έντονα και δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Και γενικότερα ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία. στην οποία προσπαθούσε να υποστηρίξει και να αμυνθεί για τον αδερφό της και όλα όσα είχε μάθει από την πλευρά του για αυτά που δεν έκανε, όπως έλεγε. Μαρία, εσύ πιστεύεις ότι ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη? Δηλαδή, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση, ο Παναγιώτης λέει κάποια άλλα πράγματα, ο εισαγγελέας έλεγε κάποια άλλα πράγματα. Πιστεύεις ότι εδώ δόθηκε μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης και βγήκε μια απόφαση γρήγορα που τον καταδίκασε σε θάνατο?
1: Yes, I believe that, you know, he didn't have a right to a fair trial with an attorney. It all started with the first lawyer that he had, and that lawyer basically said that he did it, and he got that conviction, and even with the death penalty. Now, even though they reversed the death penalty on him because there were much harsher crimes than what they're saying he committed, others that did worse did not receive the same punishment. And just the fact that the U.S. government, you know, the court system will not grant him a new trial, they're blocking his Sixth Amendment, if I remember correctly, the right to an attorney, and that's what he is fighting for.
0: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει με την έκτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, όπως μας λέει η Μαρία Παπασάβα, που δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη να έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του με έναν δικηγόρο. Ο δικηγόρος που ήταν πολιτιακός δικηγόρος, τοποθετήθηκε δηλαδή μετά από πολιτιακή απόφαση τότε στη δίκη, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε τον Παναγιώτη, αλλά είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος είπε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος υπεράσπισης τώρα, ότι ναι, είναι υπεύθυνος όλων όσων κατηγορείται ο Παναγιώτης και ότι είναι εγκληματίας. Έτσι και καταδικάστηκε αρχικά με τη θανατική ποινή, που είναι φυσικά η χειρότερη ποινή που θα μπορούσε να είχε λάβει. Γύρισε όμως η ποινή σε ισόβια, γιατί υπήρχαν άλλες υποθέσεις που ήταν πολύ πιο σκληρές από τον Παναγιώτη. Αυτό που προσπαθεί τώρα να πετύχει ο Παναγιώτης είναι να έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, και είναι αυτό το οποίο ζητάει. Προφανώς ζητάει να του αποδοθεί το δικαίωμα να έχει έναν δικηγόρο. Έχει κάποια κόστη αυτό φυσικά, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σχεδόν 3 δεκαετίες έγκλειστος στις φυλακές. Ζητάει λοιπόν μια νέα δίκη ο Παναγιώτης Παπασάβας, και ζητάει να καταθέσει και πάλι τα στοιχεία της ιστορίας για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μαρία, τι χρειάζεται να γίνει σε αυτή την περίοδο για να οδηγηθούμε σε αυτή τη νέα δίκη? Τι χρειάζεται να έχει ο Παναγιώτης? Πώς μπορεί να βρει αυτό τον δικηγόρο? Πόσο είναι το κόστος και τι προσπάθειες έχει κάνει για να βρεθούν άνθρωποι από την Ομογένεια και από την Εκκλησία? Ξέρω ότι έχει προσπαθήσει την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, έχει προσπαθήσει ο Παναγιώτης να βρει μια υποστήριξη.
1: Yes, he is trying to get a lawyer. I know personally, I have reached out to lawyers. I have wrote letters with no response. Peter has asked me to write letters to the clemency board, that as well. My father wrote one, I wrote one. A lot of supporters of Peter have written, but now you asked about the cost of a lawyer.
0: Yes. Ne.
1: I have seen some of them want $10,000. I've heard some want $20,000. Peter is just trying to get, you know, to get the help with a lawyer, you know, and help raise money to get one that will fight for him. He like I said, I can only do what I can from my end here. You know, I have been writing the clemency boards. I have been trying to reach out to all these people that Peter, you know, requests that I speak to on his behalf. And to hear not a response back, it's very hard. So, you know, we're reaching out to wherever we can to help get support, whether a lawyer is willing to help fight for him or help raise money to get a lawyer to help him and bring him home.
0: Αυτό που προσπαθεί να κάνει η οικογένεια και η αδερφή του και ο ίδιος βέβαια ο Παναγιώτης Παπασάβας είναι να βρει έναν δικηγόρο. Το κόστος το οποίο μας εξήγησε η Μαρία Παπασάβα ξεκινάει από 10 και φτάνει μέχρι και 20.000 δολάρια για να υπερασπιστεί τον Παναγιώτη, έτσι ώστε να του δοθεί ευκαιρία για μια νέα δίκη και να γλιτώσει την ποινή των ισόβιων στην οποία έχει καταδικαστεί πλέον. Υπάρχει μια επιτροπή, Executive Clemency Board, η Επιτροπή Επιοίκειας, ας την πούμε στα ελληνικά, στην οποία έχουν προσφύγει με επιστολές πάρα πολλοί κόσμος και ομογενείς, και αυτό που χρειάζεται να γίνει κυρίως από την ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι να ενδιαφερθούν για την υπόθεση του Παναγιώτη και να προσφερθούν να βοηθήσουν και σε οικονομικό πλαίσιο, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 29 χρόνια στη φυλακή δεν έχει την δυνατότητα πολύ εύκολα να συγκεντρώσει το ποσό των 10 ή 20.000 δολαρίων. Και ενδεχομένως και από εδώ από την Ελλάδα υπάρχει αυτή η, πώς το λένε, η προσδοκία, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, τουλάχιστον με βάση αυτά που μου έχει γράψει στα γράμματά του ο Παναγιώτης, και θα εξηγήσω για τα γράμματα. Σε ένα από αυτά τα γράμματα που έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει τρεις φάκελοι από τον Παναγιώτη Παπασάβα εδώ στην ΕΡΤ, στο γραφείο μου. Γράμματα που έχουν φύγει από την πολιτιακή φυλακή του New Jersey, από το Trenton. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, υπάρχει μια κατάσταση που έχει συμπληρωθεί από την Επιτροπή Επίοικειας, που λένε ότι ο Παναγιώτης είναι άψογος στη διαγωγή του, ότι είναι ένας κρατούμενος ο οποίος βοηθά με κάθε τρόπο και συνεργάζεται με κάθε τρόπο, ένας ο οποίος δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα, και την έχουν υπογράψει αρχιφύλακες και φύλακες που γνωρίζουν και είναι σε καθημερινή βάση δίπλα στον Παναγιώτη. Κάποια ονόματα θα σας δώσω, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τις υπογραφές: Senior Officer Forst, Cobra, Bilardo, Murugesan, Lebron, Mendes, Cantaritis, πρέπει να είναι Έλληνας ομογενής αυτός, Nieves, Villavicento, Bernard, Santos και Gunderson. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να κάνουμε το εξής, και ξέρω ότι θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να ακούσουμε μαζί τη μητέρα σου, τότε που την είχα επισκεφθεί στο σπίτι μαζί με τον πατέρα σου το 1999. Το υλικό είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως το είχαμε καταγράψει τότε με την κάμερα του Α, και είναι η συνέντευξη που είχε δώσει η μητέρα σου, Φωτεινή Παπασάβα, σε μένα για την υπόθεση του Παναγιώτη.
2: Πιάνουν υποθέσεις και δεν πληρώνεις, ας πούμε, μόνο και μόνο για να διαφημίσουν τον εαυτό τους, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν...
3: Δηλαδή, εσείς προσπαθήσατε να βρείτε κάποια περίπτωση που να σας ήταν και να εφαρμοζόταν και για τη δική σας τσέπη. Δηλαδή, να μην είχατε και το πρόβλημα το οικονομικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχατε χρήματα.
2: Δεν έχω.
3: Και δεν έχετε για να κυνηγήσετε την υπόθεση, να βρείτε δικηγόρους να υπερασπιστούν τον Παναγιώτη.
2: No, δεν έχω.
3: Υπάρχει λοιπόν αυτό το ταμείο, το οποίο, το λέω και εσάς τώρα που δεν το γνωρίζετε, yeah, είναι, λέγεται The Peter Papasavas Defense Fund και απαντάει στον αριθμό PO Box 755, περιοχή είναι Manville, εδώ στη Νέα Ιερσέη, και ο ταχυδρομικός κώδικας 08835, και έχει ανοιχτεί αυτό το ταμείο για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Παναγιώτη.
2: Το ξέρω ότι αυτή η κοπέλα από την αρχή, αυτή πήγαινε και βρίσκεται το Παναγιώτη δύο φορές την εβδομάδα. Είναι σαν καθολικιά παπάς. Και αυτή του κάνει τα πάντα, να του γράψει μες στο ίντερνετ, να τον βοηθήσει με λεφτά που καμιά φορά δεν είχε. Μέχρι Μέχρι τώρα ακόμα είναι η μόνη που τον εβοήθησε τόσο πολύ. Και είναι η μόνη που έμεινε, ας πούμε, και αυτή προσπαθά να μάθει πραγματικά τι έγινε εκείνη την ημέρα που ετελείωσε η δίκη και του δώσανε την ποινή θανάτου. Γιατί κάτι έγινε, αλλά δεν μπορώ να...
3: Ξέρετε, γνωρίζετε, έχετε ακούσει, έχετε μάθει από δικούς τους ανθρώπους η ποινή θανάτου πότε θα εφαρμοστεί?
2: Όταν την δώσανε τότε μου είχαν πει 6 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Αλλά μετά μου είπανε δεν γίνεται τώρα, πρέπει να το κάνει appeal 2-3-4 φορές, δεν ξέρω πόσα, μέχρι που να γίνει. Αλλά έχω μάθει ότι η Whitman προσπαθεί να τη βελτιώσει.
3: Είναι η κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδίας.
2: Ναι.
3: Κλείνοντας, τι ευχή θα θέλατε να δώσετε για την... για να λήξει όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται αυτή η υπόθεση?
2: Η ευχή μου είναι να βρεθεί κανένας καλός δικηγόρος και να το βοηθήσει του Παναγιώτη, γιατί είναι μεγάλη αδικία να του πάρουν τη ζωή του για ένα πράγμα που δεν το έχει κάνει.
3: Πώς αισθάνεστε εσείς σαν μητέρα που ξέρετε ότι ο γιος σας είναι καταδικασμένος σε θάνατο και ότι δεν αλλάξει η απόφαση θα τον εκτελέσουν?
2: Είναι πολλές φορές που προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Αυτό με έχει... με έχει πονέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι με τι τρόπο. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί όταν δεν έχεις το χρήμα, δεν μπορείς. Εγώ θα ήθελα έτσι να βρισκόταν κανένας δικηγόρος που να το βοηθήσει το παιδί.
3: Εσείς θέλετε να... έχετε κάποια άλλη διεύθυνση, κάποιο άλλο αριθμό που θα θέλατε να δώσετε ή να παραμείνουμε σε αυτόν που έχει ήδη ανοιχτεί στον λογαριασμό του Παναγιώτη για την υπεράσπισή του?
2: Θα προτιμούσα...
3: Γιατί θυμάμαι ότι μου είχατε πει και νωρίτερα που μιλάγαμε ότι στις αρχές, μόλις έγινε η δίκη, υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα, δεν είχαν μάθει τους αριθμούς του τηλεφώνου σας, υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα απειλητικά προς εσάς από διάφορους και αναγκαστήκατε να αλλάξετε και τα τηλέφωνά σας και ουσιαστικά να μην απαντάτε, να μην βγαίνετε σε τηλεφωνήματα διαφόρων που σας ενοχλούσαν.
2: Δεν ενοχλούσαν εμένα, ενοχλούσαν πιο πολύ τη μικρή, τη Μαρία.
3: Η οποία είναι?
2: Είναι 15 χρονών και πάει σχολείο και στο σχολείο ακόμα την έχουν.
3: Έχουν πληροφορηθεί δηλαδή την...
2: Ναι, είναι πολλές φορές που λένε να κοίταξε η αδερφή του δολοφόνου. Και πάει και την βλέπει ψυχίατρος στο σχολείο.
3: Σε μια τρυφερή ηλικία δηλαδή, τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη μικρή είναι πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γι' αυτό μερικές φορές σκεφτήκαμε να φύγουμε από εδώ, γιατί δεν μπορώ για τη μικρή. Γίνεται πάρα πολύ. Είναι πολλές φορές έρχεται από το σχολείο και είναι... και κλαίει και λέει «Μάμη, λέει, κοίταξε αυτό και αυτό συνέβη». Και πήγαμε, πότε ήταν, προπερασμένη Κυριακή πήγαμε στο Παναγιώτη και τα είπε η Μαρία στο Παναγιώτη ότι ήταν ένα παιδί που την έβρισε. Και ο Παναγιώτης στενοχωρέθηκε πάρα πολύ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Ξέρεις τι άλλο...
4: Νίκο, θα κοιτάς εμένα, κοιτάς την κυρία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και θα κάνεις, θυμάσαι την πρώτη ερώτηση.
3: Την πρώτη ερώτηση θα κάνω, έτσι.
4: Εντάξει.
3: Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Τα χέρια σου κάτω,
3: κάτσε να τη θυμηθώ. Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Λοιπόν, έσαι εδώ. Και πάμε.
3: Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μας λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και το σύζυγό σας, το όνομά του.
2: Ο άντρας μου λέγεται Χρήστος Παπασάβας. Έχω το Εμμανουήλ Παπασάβα, είναι ο γιος μου ο μεγάλος. Έχω τον Ευστράτιο Παπασάβα, ο δεύτερος μου γιος.
4: Μισό λεπτό.
3: Εντάξει. Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μου λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και τον σύζυγό σας.
2: Έχω 4 παιδιά. Ο σύζυγός μου λέγεται Χρήστος. Τα παιδιά μου λέγονται Εμμανουήλ, Ευστράτιος, Παναγιώτη και Μαρία.
3: Εντάξει. Τι λέγαμε για το δικηγόρο που μου είχατε πει για τα χρήματα.
2: Ναι, όταν αισθάνεται guilty, γιατί ήσταν λεφτά στο Παναγιώτη. Ποιος δικηγόρος το κάνει αυτό. Το είδατε κανένα δικηγόρο να πληρώσει? I don't think so. Και ό,τι του ζητούσε ο Παναγιώτης του τα δίνει εκείνος, δεν είναι.
3: Αλλά τελικά όταν σας πήρε την ημέρα που σας πήρε και σας είπε για την απόφαση,
2: ναι.
3: Ο ίδιος σας την ανακοίνωσε,
2: όχι,
3: ο δικηγόρος του.
2: Όχι, πώς τη λένε.
3: Η Λίντα.
2: Η Κάρο, αλλά αυτή που δουλεύει μαζί με τον δικηγόρο, ναι. Που πηγαίνουν και παθαίνουν όλα αυτά. Αυτή με πήρε τηλέφωνο. I'm so sorry. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Κάναμε το παν. Τι έκανε το παν, αφού δεν έκανατε τίποτα, ούτε.
0: Επαναλαμβάνω ότι αυτό που ακούσατε είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως ήταν το υλικό που καταγράψαμε τότε το 1999 με την κάμερα του Αλφα στο σπίτι της οικογένειας Παπασάβα. Πάμε να κάνουμε το εξής. Ο Παναγιώτης έστειλε μέσα από τις φυλακές ένα μήνυμα σε βίντεο, το έχουμε μετατρέψει σε ηχητικό μήνυμα, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο για να ξεπεράσει την ποινή που του έχει επιβληθεί.
5: Hello Ελλάδα, hello Mr. Αγγελίδης. Δεν έχω πολύ ώρα να μιλήσω, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Έκανα 30 χρόνια για ένα murder που δεν έκανα commit και θέλω να πάω σπίτι με τον πατέρα μου που είναι 81 χρονών και μένει μόνος του στο Florida. So please, είμαι στο δικαστήριο τώρα, χρειάζομαι δικηγόρο. Δεν έχω δικηγόρο τώρα, αλλά είμαι στο δικαστήριο τώρα. I need help, please help me. Thank you for all your help and I want to go home. Please help me, thank you.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μαρία, τώρα να σε ρωτήσω, πώς τότε ήσουν μια μικρή κοπέλα και μας περιέγραψε και η μητέρα σου τι βίωσες εκεί σε επίπεδο bullying στο σχολείο. Να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες, τώρα βαρύ είναι αυτό, που άκουσες τη μητέρα σου να μιλάει για τον αδερφό σου, άκουσες

0: is. And I remember seeing her crying and crying and stressing out about this whole situation, you know, a mother's love for her son, you know. It was heartbreaking just to relive that, even just for the few minutes you played that video. It brings back everything over the it's been, mom's been gone, what, 20, almost, this September will be 26 years.
1: Η Μαρία λέει το εξής, ότι ήταν ανατριχιαστικό να ακούσει τη φωνή της μητέρας της. Έφερε πίσω μνήμες από τότε. Ένιωσε τη φωνή της να είναι γεμάτη απογοήτευση για όλα όσα συνέβαιναν τότε. Ένιωσε και κατάλαβε ότι η μητέρα της έκλαιγε καθημερινά και το βίωνε μέσα στο σπίτι για την εξέλιξη αυτή που υπήρχε. Υποστήριζε με σθένος ότι το παιδί της είναι αθώο. Και δεν έχει να κάνει μόνο για την αγάπη που μπορεί να είχε ένας γονέας για το παιδί, αλλά ήταν αυτό το οποίο πραγματικά πίστευε μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγε από τη ζωή. Συγγνώμη Μαρία που σε βάλαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Σε βάλαμε να ακούσει όμως και τον Παναγιώτη και θέλω να σε ρωτήσω, τώρα μένετε πολύ μακριά και για να καταλάβει ο κόσμος, το New Jersey από τη Φλόριντα είναι μία μέρα με το αυτοκίνητο για να μπορέσεις να επισκεφθείς και τρεις ώρες με το αεροπλάνο. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο, πήρα το αυτοκίνητο και πήγα και είδα τον Παναγιώτη. Εσύ τελευταία φορά που είδες τον Παναγιώτη στις φυλακές του Τρέντον, πότε ήταν?
2: Σκέφτομαι. Πολλά χρόνια. 2012 νομίζω.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 14 χρόνια από τότε.
2: Ναι. Εγώ δεν είχα πάει στο Jersey για πολλά χρόνια. Είχα πάει για ένα γάμο ή 2011 ή 2012, κάπου εκεί.
1: Ναι. Αλήθεια Μαρία, φύγατε από το New Jersey για όλα αυτά που περιέγραφε η μητέρα σας, για να γλιτώσετε από την κατακραυγή του κόσμου και να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε μια άλλη πολιτεία που δεν θα γνωρίζουν την ιστορία του Παναγιώτη και δεν θα σας χαρακτηρίζουν οικογένεια εγκληματία?
2: Εγώ νομίζω... Ζητάς γιατί φύγαμε από το New Jersey?
1: Ναι.
2: Η μητέρα μου είχε καρκίνο. Είχε καρκίνο μέσα στο κόκαλο, the bone marrow.
1: Ναι.
2: And,
1: στο μυαλό των οστών, το μεταφράζω στα ελληνικά.
2: Ναι, τελικά, you know, ο πατέρας μου σταμάτησε να δουλέψει η μητέρα μου. She couldn't work anymore. And... the expenses of the household were too much for one income of my father's. So they ended up selling the house, and they had previously purchased a house in Florida one summer when we went on vacation, and, you know, and with my mother having cancer, we had family here, and my mother wanted to go to Moffitt Cancer Institute in Tampa. So they decided to, you know, they had to sell the house. They sold the house and we moved into the house in Holiday so mom could be able to go to this cancer institute to help her fight her battle with cancer.
1: Ναι. Εκείνο που έγινε όταν αρρώστησε η μητέρα με καρκίνο του μυελού των οστών, αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται. Δεν μπόρεσε, μας λέει η Μαρία, να κρατηθεί με έναν μόνο μισθό το σπίτι στο New Jersey, οπότε αναγκάστηκαν να το πουλήσουν και να μετακομίσουν στην Φλόριντα που υπήρχε οικογένεια και όπου είχαν πάρει ένα σπίτι παλιότερα, και κυρίως για να μπορέσει να μπει στο Ινστιτούτο, το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο της Τάμπα, η μητέρα, και να προσπαθήσει να δώσει τη μάχη για την ζωή της. Μαρία, εδώ έχω όλα τα στοιχεία από τα γράμματα που μου έχει στείλει τα τελευταία ο Παναγιώτης. Καλά, ο προηγούμενος φάκελος τον οποίο τον κατέβασα, τον είχα φέρει μαζί μου όταν επέστρεψα από την Αμερική στην Ελλάδα, είναι ένας φάκελος ο οποίος ουσιαστικά είναι μια κούτα ολόκληρη.

0: τα στοιχεία του Παναγιώτη και της υπόθεσης του, θέλω να πω ότι υπάρχει ένας αριθμός, ο αριθμός κρατουμένου του Παναγιώτη, που είναι Peter Papasavas SBI 00069180B, και υπάρχει και ένα σύστημα επικοινωνίας με τον Παναγιώτη, το οποίο λέγεται JPay. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι είναι, Μαρία. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το JPay και πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει απευθείας με τον Παναγιώτη, αν και εσύ γνωρίζεις?
1: Ναι, JPay is an app on the phone, and what it does is it allows you to correspond with someone that you know that is in prison, and you can send letters, you can send videograms, pictures. This is how, besides the phone calls with Peter, this is how me and him we communicate. You know, it's relatively easy to do. It's just, you know, his name and his inmate number, and it helps us keep in more contact, because it's a lot easier sometimes than by phone.
0: Λοιπόν, αυτό το JPay είναι μια εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά, που σου επιτρέπει να στείλεις απευθείας βίντεο και φωτογραφίες στον κρατούμενο, και είναι οπωσδήποτε, όπως μας λέει η αδερφή του, η Μαρία Παπασάβα, ο αμεσότερος και ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας και σε καθημερινή βάση. Τώρα, μπαίνοντας κατεβάζοντας αυτή την εφαρμογή, το JPay, πώς μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε τον Παναγιώτη? Βάζοντας το όνομά του, πώς ακριβώς μπορούμε? Γιατί ο Παναγιώτης μου γράφει εδώ στο γράμμα, ο ίδιος δεν ξέρει. Μου λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί καλά-καλά. Ρώτησε για να μάθεις. Και ρωτάω εσένα, που προφανώς το χρησιμοποιείς και ξέρεις καλύτερα.
1: Yes, it's a typical application where you create an account. And it gives you an option to search for an inmate. If I remember correctly, it asks what state, what institution, and then you write, you know, the first and last name plus the inmate number.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνεις, καταγράφεσαι, αποκτάς δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό, δημιουργείς λογαριασμό και μετά σου δίνει την ευκαιρία να μπεις και να αναζητήσεις, πρώτα απ' όλα με το όνομα της πολιτείας, εκεί θα βάλετε New Jersey, το όνομα των φυλακών είναι οι πολιτιακές φυλακές του Τρέντον, και στη συνέχεια το όνομα που είναι Peter Papasavas, όπως το ακούτε, Peter Papasavas με 2V, και τον αριθμό που σας έδωσα νωρίτερα, το 00069180B. Αυτός είναι ένας άμεσος και εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τον Παναγιώτη, ο οποίος περιμένει σαν μάνα εξ ουρανού τον κόσμο και τους φίλους της εκπομπής και όλους όσοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούνε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, να επικοινωνήσουν μαζί του. Και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ασφαλής, και ο ίδιος μπορεί να τον διαχειριστεί χωρίς να υπάρχουν, καταλαβαίνετε, παρεμβάσεις. Θυμάμαι, Μαρία, εγώ τότε που είχα κάνει την αίτηση για να επισκεφθώ τον Παναγιώτη, πρέπει να είχα κάνει 10 αιτήσεις, έτσι, επέμενα, και στο τέλος μου είπαν ναι. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν μπορούσες να βρεις εύκολα τα στοιχεία του Παναγιώτη, όπως τώρα που μου λες ότι υπάρχει αυτό το JPay, και βάζοντας τον αριθμό και το όνομα του Παναγιώτη μπορείς να τον βρεις και να μιλήσεις μαζί του. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολη και η έρευνα, και θέλω να το πω, γιατί τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα πράγματα με το διαδίκτυο ή με το AI, που βάζεις ένα όνομα Peter Papasavas και σου βγάζει 100 πληροφορίες. Τότε η έρευνα που είχα κάνει για να εντοπίσω τους Έλληνες θανατοποινήτες στις φυλακές των ΗΠΑ, τελικά βρήκα 3. Έτσι, ήταν ο Παναγιώτης Παπασάβας, ήταν ο Φωτόπουλος στη Φλόριδα, τον οποίο επίσης επισκεφθήκαμε, και άλλος ένας τρίτος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα για να είμαι ειλικρινής, έχουν περάσει και 3 δεκαετίες. Πώς είχε γίνει αυτό? βρήκα ποιες είναι οι πολιτιακές φυλακές υψίστης ασφαλείας σε κάθε μία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες και έγραψα γράμμα ως δημοσιογράφος ενδιαφερόμενος για μία έρευνα που κάνω, με την ζητώντας τη λίστα των ονομάτων των θανατοπινητών κάθε φυλακής, δηλαδή κάθε πολιτείας. Και στη συνέχεια, ενώ κατέφταναν οι λίστες, καταλαβαίνετε ότι αυτό πήρε πάνω από 6 μήνες, ξεχώριζα ένα-ένα τα ονόματα να δω αν έχουν κάποια ελληνική κατάληξη. Και κατέληξα στον Παναγιώτη Παπασάβα, έτσι γνωριστήκαμε, στον Φωτόπουλο στη Φλόριντα, και από Δέλτα ξεκινούσε το τρίτο όνομα. Δεν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων άμα ψάξω τα κοιτάπια μου θα του θυμηθώ. Λοιπόν, Μαρία, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να πας για ύπνο, να ξεκουραστείς, γιατί αύριο έχεις δουλειά, σήμερα δηλαδή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, θέλω να σου υποσχεθώ ότι θα τα ξαναπούμε, ότι θα ασχοληθούμε ξανά με την υπόθεση του Παναγιώτη. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Λαμβάνω εδώ πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τον Παναγιώτη, με ερωτήσεις που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Θα απαντηθούν το καθένα ξεχωριστά και θα επιμείνουμε στον τρόπο επικοινωνίας για να επικοινωνήσει ο κόσμος με τον Παναγιώτη. Μαρία μου, εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως θέλεις και να δεις κάποια στιγμή τον αδερφό σου κοντά σου, να δικαιωθεί με βάση αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος ότι είναι αθώος εδώ και 3 δεκαετίες.
1: Ευχαριστώ. Thank you so much.
0: Να είσαι καλά και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να δώσεις χαιρετισμούς και στον πατέρα σου, τον είχα γνωρίσει και τον μπαμπά σου τότε, και στον Παναγιώτη με την πρώτη ευκαιρία που θα μιλήσετε. Θα προσπαθήσω και εγώ τώρα με το σύστημα, έτσι όπως μου είπες, να επικοινωνήσω μαζί του, να γραφτώ στην εφαρμογή και να επικοινωνήσω μαζί του. Καλή σου νύχτα εκεί, γιατί πρέπει να κοιμηθείς και λίγο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην Ευρώπη, καλημέρα στην Ασία, καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Thank you so much. Take care.
0: Έγινε, λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικό. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο Be Proud to be in New Jersey. Μιλάει για την πολιτεία του New Jersey και αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Οι υποχρεώσεις, μια ολιγοήμερη άδεια. Υποχρεώσεις με τη Φωνή της Ελλάδας. Γιατί από την εκπομπή αυτή, από το πρωινό στο 10 με 12 έχετε να με ακούσετε αρκετές ημέρες. Με είχατε ακούσει όμως σε μια απευθείας σύνδεση, σε τρεις μάλλον απευθείας συνδέσεις από το Καστελόριζο στα τέλη του Ιουνίου. Ήμασταν εκεί για να μεταδώσουμε τις συναυλίες που έγιναν στο πλαίσιο του Near and Far in the Καστελόριζο International Festival 2026. Τρεις πολύ ωραίες βραδιές και θέλω να πιστεύω ότι κατορθώσαμε να σας μεταφέρουμε αυτή την ατμόσφαιρα που ζήσαμε εκεί στο Καστελόριζο, το ακριτικό Καστελόριζο, έτσι με μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία αυτού του νησιού. Ένας οικισμός εκπληκτικός, ένας μικρός κολπίσκος ο οποίος πραγματικά φύλαξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όνειρα, τα οράματα των διοργανωτών του Near and Far Festival. Και είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον που βρεθήκαμε εκεί πραγματικά μαγευτήκαμε. Από εκεί και πέρα η επιστροφή στην πεζή καθημερινότητα έρχεται σήμερα Δευτέρα 6 του μηνός Ιουλίου 2026 με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» που θα είναι μαζί σας όλη την εβδομάδα, καθώς σε όλη αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Διονυσόπουλος βρίσκεται σε άδεια. Είπαμε το καλοκαίρι, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος θα είναι μήνες που το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας θα προσαρμοστεί στις άδειες τις οποίες έχουμε πάρει εμείς εδώ, να ξεκουραστούμε, μήπως καταφέρουμε να κάνουμε καμία εξόρμηση, έτσι, μια εξόρμηση όχι για λόγους εργασίας αλλά για λόγους αναψυχής με την οικογένεια, και βέβαια το ίδιο ελπίζω και εύχομαι για εσάς. Αν και είπαμε, οι μέρες συνήθως είναι περιορισμένες και λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων για τους περισσότερους και λόγω βεβαίως της οικονομικής δυσκολίας που υπάρχει στα νοικοκυριά με την ακρίβεια, την οποία βέβαια τη ζήσαμε κι εμείς και στο ταξίδι που κάναμε, και πρέπει να σας πω ότι πλέον στην περιφέρεια και στα νησιά, τουριστικά και μη, γιατί έζησα την εστίαση και στη Ρόδο για δύο βράδια που χρειάστηκε να κάνουμε μια ενδιάμεση διανυκτέρευση, αλλά και στο Καστελόριζο την εστίαση, είναι δύσκολο να βρεις εστιατόριο, ένα κυρίως πιάτο που να είναι κάτω από 12-11 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εκτός βεβαίως από το κλασικό ελληνικό τυλιχτό σουβλάκι, το οποίο για κάποιους είναι αρκετό, και αυτό κρατιέται ακόμα σε φυσιολογικά επίπεδα, όσο βέβαια και αν μπορεί να θεωρήσει κανείς φυσιολογικό τα 4 ή τα 5 ευρώ για ένα τυλιχτό σουβλάκι. Έτσι, αυτές είναι οι εμπειρίες, οι πληροφορίες που φέρνουμε από τους τουριστικούς προορισμούς. Και είπαμε, ζήσαμε και έναν πολύ διάσημο τουριστικό προορισμό με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, τη Ρόδο, αλλά και το Καστελόριζο που είναι ένας μικρός προορισμός για λίγους και εκλεκτούς. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η πρόσβαση στο Καστελόριζο δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Υπάρχει δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης μέσω Ρόδου, αλλά συνήθως οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν προβλήματα και η ασφαλής επιλογή είναι μέσω Ρόδου να περάσει κανείς στο Καστελόριζο με πλοίο που θα κάνει επιπλέον 3,5 ώρες από το νησί της Ρόδου. Αυτά έτσι από την εμπειρία του Καστελορίζου, η οποία μας δίνει και τροφή για αυτήν εδώ την εκπομπή στη δεύτερη ώρα, όπου θα ακούσουμε τρεις συνεντεύξεις που φέραμε μαζί μας από το Καστελόριζο από τρεις καλλιτέχνες, ένας εκ των οποίων είναι ο διοργανωτής του φεστιβάλ, ο Περικλής ο Κανάρης, και δύο καλλιτέχνες που δεν τους γνωρίζαμε, δεν τους γνωρίζετε οι περισσότεροι νομίζω, φαντάζομαι, και θα τους γνωρίσετε μέσα από αυτά που θα ακούσετε
από τις μικρές συνεντεύξεις που μας έδωσαν, μαζί βεβαίως και με τις μουσικές τους. Θα είναι μαζί μας με τη δύναμη της τεχνολογίας βεβαίως τη δεύτερη ώρα ο Περικλής ο Κανάρης, είπαμε, ο πιανίστας, συνθέτης και διοργανωτής αυτού του φεστιβάλ. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραβέλατζης, που είναι παραδοσιακός μουσικός, παίζει ούτι και τραγουδάει και έχει καταγωγή από το Καστελόριζο. Θα ακούσουμε και δύο τραγούδια του Γιώργου Καραβέλατζη και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Μάριο Τούμπα. Θα κλείσουμε το κομμάτι αυτό του Καστελορίζου με αφορμή, με αφετηρία το Καστελόριζο, με τον Μάριο Τούμπα, έναν διεθνούς φήμης πιανίστα της jazz, ο οποίος ασχολείται και με την ελληνική μουσική και ο ίδιος δηλώνει απερίφραστα ότι την αγαπάει πάρα πολύ την ελληνική μουσική και είναι αυτό που τον συνδέει περισσότερο με τον Περικλή τον Κανάρη και τους έφερε κοντά βεβαίως μαζί με το γεγονός ότι σπούδασαν παρέα στο Berkeley, στις ΗΠΑ, είναι Έλληνες της Διασποράς και οι δύο. Ο Μάριος Τούμπας, ο οποίος μας χάρισε στο Καστελόριζο και χάρισε και σε εσάς, ακροάτριες και ακροατές Φωνής Ελλάδας, μια πολύ όμορφη βραδιά με κλασικά κομμάτια της jazz σε ορχιστρική απόδοση με το τρίο του. Αυτά είπαμε στη δεύτερη ώρα, η οποία θα κλείσει βεβαίως με τις αθλητικές ειδήσεις. Στην πρώτη ώρα, Σπύρος Θουρμελίδης, στις 10.30 ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Αυγή, και τον ακούτε και στο κόκκινο, στον οποίο θα απευθύνουμε ερωτήματα για τα ζητήματα που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα και είναι εν μέσω καλοκαιριού πάρα πολλά και πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά και εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς άρωμα εκλογών υπάρχει στην ατμόσφαιρα, δεν το συζητάμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει. Είχαμε μάλιστα και μία δημοσκόπηση της ProRata, η οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας κατά κύριο λόγο νωρίς σήμερα το πρωί και η οποία δίνει στην πρόθεση ψήφου ένα 25% στη Νέα Δημοκρατία, διαφορά 9,5 ποσοστιαίων μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,5%. Μιλάμε πάντα για πρόθεση ψήφου και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αύξηση 1% και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον Ιούνιο. Δείχνει να διαμορφώνεται λοιπόν ένα νέο δίπολο από τη στιγμή που επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας και να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία που παίρνουν 8,5%. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι σε πτωτική τάση, 1% πιο κάτω από την προηγούμενη έρευνα ένα μήνα πίσω που ήταν στο 9,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει στο προσκήνιο το κόμμα της. Είδαμε και τα πλάνα και όσοι βρεθήκατε βεβαίως ζήσατε και τη γιορτή εκεί Ελευθερίας, όπως την χαρακτήρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας. Το ΜΕΡΑ25 με 3%, η Νέα Αριστερά με 1%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1% και η Νίκη με 0,5%. Φαίνεται λοιπόν ότι διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, σε σχέση με τους συσχετισμούς δυνάμεων αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Δεν θα έχει, φαίνεται, η Νέα Βουλή καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το 3% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλα κόμματα, ενώ υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου, αναποφάσιστον 12%. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο στην οποία σαφέστατα υπάρχει άρωμα εκλογικό πολύ έντονο και όσο και αν ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στο τέλος της τετραετίας. Ξέρουμε όλοι βεβαίως ότι δεν μπορεί κανείς να προαναγγείλει πρόωρες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε αναμονή
και εμείς οι δημοσιογράφοι, και πρέπει να είστε και εσείς οι πολίτες σε ετοιμότητα και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην ομογένεια, στον απόδημο ελληνισμό, όπου θα ψηφίσετε για πρώτη φορά και στις βουλευτικές εκλογές, θα έχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε τις πολιτικές εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα, όσοι βεβαίως κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε με βάση την νομοθεσία. Ζήσαμε το Σαββατοκύριακο μια κολλασμένη έτσι κατάσταση εκεί στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, σε μια φωτιά σε επιχείρηση εργοστάσιο ανακύκλωσης, με την πυρκαγιά ακόμη να καίει παρά το γεγονός ότι οριοθετήθηκε από την πυροσβεστική. Πολύ δύσκολες, όπως αντιλαμβάνεστε, οι προσπάθειες που έγιναν από την πυροσβεστική. Αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης, πόσο πολλά ήταν τα έφλεκτα υλικά και η πυκνότητα βεβαίως αυτής της πρώτης ύλης, η οποία παραδόθηκε στις φλόγες. Υπάρχουν ακόμη τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο. Αντιλαμβάνεστε επίσης πόσο άσχημη ήταν για τη γύρω περιοχή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Είναι δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες να φτάσει το νερό ακόμη και στα σημεία μέσα στο εργοστάσιο που είναι συγκεντρωμένα ακόμη υλικά. Τι άλλο όλο έχουμε? Έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου που θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Διαβάζουμε εδώ στο Earth News ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα συζητήσει με τον Ρετζέπα Ταγίπ Ερντογάν και περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα σαφέστατα εμείς να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συζήτησης, καθώς τα F-35 και οι κινητήρες μπαίνουν στο πλάνο, στο κάδρο των συζητήσεων, και θα δούμε τι θα δώσει και τι θα αρνηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του, αλλά και τι άλλες πιθανότατα έτσι παρατηρήσεις θα γίνουν σε σχέση με την πολιτική, τη διπλωματική στρατηγική των Τούρκων, του Ταγίπ Ερντογάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην διεθνή πολιτική σκακέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και βέβαια είχαμε την περασμένη Παρασκευή τη δημοσιοποίηση μια είδηση η οποία βεβαίως διαμόρφωσε νέα δυναμική στο σκηνικό της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η καταδίκη με 5 χρόνια και 8 μήνες από το τριμελές πλημμυλιοδικία της Αθήνας του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και της άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα, για την υπόθεση της μη διαβίβασης του λεγόμενου πορίσματος Τυχεροπούλου στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Κηρύχθηκαν ένοχοι και οι δύο για τα πλημελήματα της υπόθελψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου το δικαστήριο δηλώνει αναρμόδιο, παραπέμπει το σκέλος αυτό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς κρίνει πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και κάπως έτσι θα πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη λόγω της υλικής ζημίας που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Δώσαμε γενικώς νομίζω ένα πλαίσιο με τα βασικά θέματα τα οποία απασχόλησαν την επικαιρότητα. Νωρίς το πρωί ακούσαμε και μια είδηση για έναν ακόμη τραυματισμό ενός 16χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έσπασε την κλίδα του και βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν αποκλείεται να κάνει επέμβαση. Βεβαίως απέφυγε τα χειρότερα και περιμένουμε να εφαρμοστεί στην πράξη η νέα νομοθεσία, η οποία θα απαγορεύει στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα πατίνια. Αυτή η υπόθεση με τα πατίνια μας πληγώνει πάρα πολύ ως κοινωνία.
και δυστυχώς διαμορφώνει συνθήκες ενός ακήρυκτου πολέμου στην άσφαλτο, αυτή τη φορά με τα πατίνια να είναι τα ευάλωτα μέρη στο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα εφαρμοστεί ο νόμος και τι ακριβώς θα γίνει στην πράξη, βεβαίως, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολύ δύσκολα οι ανήλικοι έφηβοι θα εγκαταλείψουν τα πατίνια τους έτσι εύκολα και έτσι απλά. Θα το δούμε βεβαίως στην πράξη. Αυτά σε γενικές γραμμές, με αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε σήμερα εδώ από την εκπομπή μας. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε στις εφημερίδες αρχικά και αμέσως μετά να πούμε καλημέρα στο Σπύρο του Σουρμελίδη.

Να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα μέσα από τα πρωτοσέλιδα στα βασικά, έτσι, κάποια που έχουμε ξεχωρίσει εδώ από τα πόρταλ τα ενημερωτικά, ξεκινώντας όπως πάντα από το Earth News που ξεχωρίζει τέσσερα θέματα. Ορεόκαστρο θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος, ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Δεύτερη είδηση που ξεχωρίζει εδώ το Earth News, κατασχεμένα κίνητα, έρχεται η απόφαση για την αποδέσμευση και πώλησή τους από τους ιδιοκτήτες οφειλέτες της εφορίας. Σύνοδος ΝΑΤΟ, φρούριο η Άγκυρα ενώπιση της άφηξης των ξένων ηγετών, στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και Ουκρανία, νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο D News, από την εξαιρετικά προηγμένη AI στο Gmail, όλο το παρασκήνιο της φάρσας στον τόκο, και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε αυτό το άρθρο εδώ που υπογράφει ο συνάδελφος Μανώλης Καλουδά στο D News. Οι αποκαλύψεις για τη φάρσα στο Θάνο Ντόκο πυροδότησαν πολιτική θύελα, έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο κατηγισμό σαρκαστικών σχολείων στο X, υβριδικού χαρακτήρα επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτές τις τέσσερις λέξεις, η κυβέρνηση επιχείρησε να εξηγήσει πόσο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος έπεσε θύμα της φάρσας των Ρώσων Vovan & Lexus. Οι ίδιοι όμως χρειάστηκαν μόλις μια πρόταση για να αποδομήσουν αυτό το αφήγημα. Τι ηλίθιο πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Απλά στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποίησαν, οι δύο Ρώσοι εμφανίστηκαν στο Θάνο Ντόκο, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ. Αφορμή της επικοινωνίας ήταν το πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Υποδιόμενοι τους Ουκρανούς αξιωματούχους υποστήριξαν ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ενεργεί ανεξέλεγκτα και ότι είναι πιθανό να επαναληφθούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων κοντά σε ελληνικά νησιά. Αυτό είναι έτσι ένα από τα αλατοπίπερα της επικαιρότητας, αν και δεν είναι καθόλου βέβαια αστείο, είναι αρκετά σοβαρό και πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί η πρέπουσα προσοχή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης από το D News, Guardian, ο Τραμπ πίεσε τη FIFA για το Μπαλογκάν, τα τρία τηλεφωνήματα για να σβηστεί η κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό και πλέον αρχίζει αρχίζουν τα όργανα και στο ποδόσφαιρο με τις παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Και είναι αλήθεια ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά γίνονται όταν γίνεται το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις τρεις χώρες, και βέβαια όταν ο πρόεδρος Τραμπ έχει την αίσθηση ότι μπορεί να πετυχαίνει τα πάντα, να παρεμβαίνει οπουδήποτε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως στη FIFA το κατόρθωσε, γιατί αλλού δεν τα έχει καταφέρει. Για παράδειγμα, με το Ρώσο πρόεδρο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι. Ξεκινά εβδομάδα των παθών για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι σκέψεις του Φάμελου, έρχονται νέες παρετήσεις βουλευτών. Στέφανος Κασελάκης από το Μητσοτάκη στο Βεβαίως και Είμαι Αριστερός και σήμερα στον Άδωνη. Δεν υπάρχουν στελέχη να ανοίξουν θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τροφοδοτούνται οι φήμες και δύσκολη υπόθεση σύλληψη των εμπριστών. Ήταν καλοί επαγγελματίες, αναφέρει αρμόδια πηγή. Γιατί δεν περπατάει η πρόταση Φλωρίδη για το Ρουβίκο να δυσαρέσκει στην κυβέρνηση δια της αποφάσης της δικαιοσύνης? Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν γίνει 151 συλλήψεις προσώπων που τοποθετούσαν γκαζάκια, κανείς όμως δεν έχει δικαστεί. Πάμε στην εφημερίδα, μάλλον στην εφημερίδα, στο NGR. Τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ο κίνδυνος ασφυξίας, η αθέατη πλευρά της απορρόφησης κονδυλίων. Επίσης από την πρώτη σελίδα, καθυστερήσει στο Ταμείο Ανάκαμψης βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας, Ταμείο Ανάκαμψης τέλος, τι χάνεται και τι μπορεί να σωθεί, και τα κομμάτια της πίτας του Ταμείου Ανάκαμψης και με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα στις οικονομικές ειδήσεις του in.gr που ξεχωρίζουν. Πάμε στο News 24/7. Ο Τραμπ μόλις έκανε άνω κάτω και το Μουντιάλ. Ντροπή σας, χαμό στο Βέλγιο με τη μεθόδευση Τραμπ και έφεση στη FIFA. Ο Σαμαράς πήρε το όπλο του με τοπική με την κυβέρνηση. Θλίψη για το θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, υπέστη ανακοπή καρδιάς, και τα δικά μας συλληπιτήρια. Μόλις σε ηλικία 46 ετών
Πάμε και σε ένα ακόμα θέμα. Ο Σαμαράς Πυρετόπουλο, το μετωπική με την κυβέρνηση. Τσίπρας για εξωτερική πολιτική, κράτος σύμμαχος, όχι κράτος πελάτης. Στο ΑΕΔΙΣΙΣ, κατασκευμένα κίνητα, οι οφειλέτες θα τα πολλούν πριν από τον πληστηριασμό. Οι όροι. Μαρία Αντωνογιαννάκη από ανακοπή καρδίας, ο θάνατος της δημοσιογράφου στην Κρήτη. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας, σχεδόν τα μισά στην Ελλάδα χτίστηκαν πριν από το 1980. Αποκάλυψη πολίτικο, η επιχείρηση του Λευκού Οίκου για να σβηστεί η οικογενή κάρτα στον του Μπάλογκαν. Όλα τα σημάδια δείχνουν ο Μητσοτάκης αποφασίζει εκλογές το Σεπτέμβριο. Θα κρατήσει πάνω από 12 ώρες η νεκρική πομπή του Αγιατολά Χαμενεή εκεί στο Ιράν. Εν μέσω διαπραγματεύσεων έχουν βάλει μια άνω τελεία και έχουν ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για τον αποχαιρετισμό του μεγάλου τους ηγέτη Αγιατολά Χαμενεή. Στην αυτεμπορική το πετρέλαιο γυρίζει το παιχνίδι, η πλημμύρα προσφοράς και η μεγάλη ανατροπή του Ορμούζ. Στο Ορμούζ θα μας φυλάει η Τουρκία, ο νέος ρόλος στο ΝΑΤΟ και τα λησβερίσια Τραμπ Ερντογάν. Η Ελλάδα χτίζει παραγωγική βάση στη διαστημική βιομηχανία. Ο CEO της Open Cosmos Aegean, Μαρία Καλαμά, περιγράφει το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου και τα ωφέλη για τη χώρα μας. Η ένεση που έσωσε ένα 9χρονο παιδί και νίκησε τον πιο τρομακτικό θάνατο του 19ου αιώνα, ακόμη και απέναντι στον πιο τρομακτικό θάνατο, η επιστήμη μπορεί να αρνηθεί να παραδοθεί. Η γερμανική μηχανή λιτότητας περικόπτει και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί απορρίπτει την αύξηση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγίπ Ερντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον ευρετικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων στην προσπάθειά του να δημιουργήσει συντελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Πριν από 20 μέρες είχε κάνει το ίδιο στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, Ροστρογγύλη, ενώ η κυβέρνηση επιμένει στην αδιέξοδη πολιτική των ήρεμων νερών. Τι άλλο από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας? Όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ η αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρυσι. Μητσοτάκης καλύπτει τον Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αποπέμπει τον Θάνο Ντόκο, τον οποίο εξευτέλισαν χθες οι Ρώσοι Φαρσέρ. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Νέα στοιχεία από τη Δημοκρατία, τον καλύπτει ο Ανδρουλάκης αντί να τον διώξει. Και επίθεση Σαμαρά στην Τώρα με TikTok. Έχασε την αρχηγία πριν από 17 χρόνια και δεν έχει συνέλθει ακόμη, λέει για την αδελφή του Πρωθυπουργού. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62? Για μας δεν ισχύει, Κωνσταντίνε Λούβαρη. Πριν από τα 62 σύνταξη δεν το βλέπω. Στην έξοδο ακόμα και από τα 58,5 έτη με αίτηση εντός το 2026. Τι ισχύει για παλαιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ταμείο 10, τραπεζών, οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες σε ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγιεινά, αναλυτική πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Στο ακριτικό αγαθονί, στο 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας, η επένδυση στα κίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα, αναλυτική πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η αγορά φθηνών διαμερισμάτων πληρώνει καλύτερα. Και κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες θα τους διαλύσουμε όπως τη 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς. Στα νέα, αν δεν τους δηλώσατε, για τους ανελκυστήρες ο λόγος, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Μία λύση ανάσα για τα κατασκευμένα ακίνητα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πύχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Κηδεία Αλή Χαμενεή. Εκατομμύρια ζητούν ακόμη εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος του απουσιάζει από την κηδεία του. Και για κλήσεις 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει στις διαβάσεις. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές και το ποδόσφαιρο από τον Ντόναλντ Τραμπ, να συμπληρώσουμε εμείς. Τι άλλο από την πρώτη σελίδα εδώ των νέων, τα τροτά του
αλήθειες και μύθοι για τον, για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Στην εφημερίδα Εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΩΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του Brain Drain? Καθώς παρά τις επιστροφές, η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Το έθνος πάνω από το κόμμα είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη στην Εστία σήμερα. Δένδια στα όρια της παρατάξεως αρχίζουν από τις παρυφές της δεξιάς μέχρι τη μη κομμουνιστική αριστερά. Διασύρουν τον τόκο οι Φαρσέρ. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας, άρωμα σοουμπίζ στο θρίλερ εξαφάνιση της 50χρονης βασίλισσας του Real Estate, και η άφαντη Κινέζα, το medium που επιστρατεύτηκε από την Κίνα με το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Ήλιε μου, πώς ηλιοθεραπεία προστατεύει από μορφές καρκίνου. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Έρευνα της προράτα για την Ευσύν. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ωραιόκαστρο, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πριν για τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Συνελήφθη ο γιατρός για κάτι που συνέβη με το ασθενοφόρο και μια τέντα ενός μαγαζιού εστίασης. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτουργό για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα το 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλούμε τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες, απαγορευτικό στις διπλές υποδομές, υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα αυτό με τις τηλεπικοινωνίες για τις οπτικές ίνες είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το συζητήσουμε. Εταιρεία ΙΔΕΗ, θα πούμε συγκεκριμένα, η οποία έχει αναπτύξει το δικό της δίκτυο οπτικών ινών, υποστηρίζει ότι αν μπει οπτική ίνα από την εταιρεία στην πολυκατοικία, δεν μπορεί κανένας άλλος πάροχος να μπει στην πολυκατοικία και να παρέχει δική του υπηρεσία οπτικών ινών. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που θα πρέπει και εμείς να το ερευνήσουμε με κάποιον ειδικό. Τις επόμενες ημέρες θα έχετε περισσότερα από την εκπομπή μας. Δικηγορική σύλλογη όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Είπα Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Στην Κόντρα άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Κίνδυνος, προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας, φορολογικές δηλώσεις. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους, στις εκπτώσεις. Πανελλαδικές εξετάσεις, χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους. Στο Όξο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Λογικό είναι, τοξικός ο λαγοκέφαλος, εάν καταναλωθεί, αυτό το ξέραμε. Στην Political, επενδυτικό Ελντοράντο, η Ελλάδα, πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης. Πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσουν οι Θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ για αναβάθμιση 3 συνοριακών σταθμών. Φιλοροή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Καραμέρο. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κονίσουν το μαντήλι? Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε και εκείνος και οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο Μανιφέστο σφυρίζουν κλέφτηκα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε τον ΝΕΟΠΗ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης μιλάει στο μανιφέστο. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Βάζει πλάτη στη Neuro Public του ΟΠΕΚΕΠΕ η Μαριάννα Λάτσι, πολλά ερωτήματα για την τοποθέτηση Αφεντούλη στη θέση του Προέδρου. Οι εξηγήσεις που δεν δίνουν οι BC Partners και ο Νίκος Σταθόπουλος κανόνι στη Pharmathen και ανάποδα η ανθρωπογεωγραφία των πληστηριασμών. Πάμε με την απογευματινή, προτελευταία εφημερίδα.
Αμετανόητος εμπρεστής της παράταξης παίζει με το TikTok, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης, Δίν, ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη. Σούπερ σόου για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας με μια φωτογραφία από τους εορτασμούς στην Ουάσιγκτον. Η ομιλία του Προέδρου με έμφαση στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και την κομμουνιστική απειλή. Γυρίσαμε πίσω σε περιόδους που θυμίζουν ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα. Οι τριετίες αναβάζουν το κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε, εδώ κεντρικό θέμα, υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου, ο οικόνομης, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Βιώνουμε την τελική φάση του μεγάλου αλχημικού έργου του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων στα έσκατα χρόνια. Αυτά από τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Τραγούδι και ερχόμαστε αμέσως μετά με τον Σπύρο Σουρμελίδη.

0: Μια εκπληκτική εκτέλεση του πολύ γνωστού τραγουδιού από την όπερα Porgy, την jazz όπερα Porgy του George Gershwin, τα κομμάτια, το Porgy and Bess του 1934. Και υπάρχει και αφορμή που το ακούσαμε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971, ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής jazz μουσικής σκηνής, ο οποίος εκτός από την τροπέτα του πρόσφερε σε κάποιες περιπτώσεις, σε ελεγχόμενες δόσεις, και την πολύ ιδιαίτερη φωνή του με αυτή τη βραχνάδα. Και πάμε να πούμε καλημέρα στο Σπύρο το Σουρμελίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω, όσο βλέπεις να εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, τόσο περισσότερο θεωρείς πιθανό να έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη? Ποια είναι η εκτίμησή σου, ποια είναι? Ναι.
1: Τώρα είναι δύσκολες εκτιμήσεις εδώ, γιατί όλα εξαρτώνται από την απόφαση ενός ανθρώπου. Πάντα ο πρωθυπουργός είναι αυτός που τελικά θα αποφασίσει, ό,τι και αν του παρουσιάζουν οι σύμβουλοι του. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα έχουμε τόσο γρήγορα εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει αυτό που είχε από την αρχή ως σχέδιο, να πάει όσο το δυνατόν περισσότερο πιο μακριά.
0: Άρα αποκλείει το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει ένα παράθυρο που λέμε ευνοϊκό για την κυβέρνηση, και να δει την ευκαιρία ο πρωθυπουργός και να κηρύξει πρόεδρες εκλογές? Το αποκλείεις?
1: Αυτό θα ήταν μια έκπληξη, διότι αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός έχει ακρίβεια μπροστά του, την έχουμε εμείς δηλαδή, έχει διάφορα σκάνδαλα που τρέχουν, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, έχει διάφορες αριθμίες στην κυβέρνησή του, επομένως δεν έχει ένα παράθυρο τόσο εύκολο όσο πιστεύουν κάποιοι. Θέλει ένα χρόνο να ισορροπήσει πράγματα, να δει μετά τη ΔΕΘ ποια θα είναι αυτά που θα υποσχεθεί στους Έλληνες πολίτες, ποια πιθανόν μπορεί να δώσει άμεσα ή από τις αρχές του άλλου χρόνου. Επομένως δεν είναι τόσο απλό για να βρεθεί ένα παράθυρο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται παράθυρο κάθε άλλο. Άρα έχει κάθε λόγο να φανούν και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την οικονομική του πολιτική, τουλάχιστον, πρωτίστως μάλλον, και να δει αν οι διεθνείς εξελίξεις αλλάξουν κάτι.
0: Ναι.
1: Τότε μπορεί να αλλάξουν και οι σχεδιασμοί του. Αλλά εγώ παραμένω προς το παρόν σε αυτό, όχι επειδή το λέει ο πρωθυπουργός, αλίμονο, οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται
0: σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Αλλά γιατί πιστεύω ότι και χρειάζεται χρόνο και θέλει τελικώς να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του όπως τον είχε, όπως τα είχε φτιάξει αρχικώς. Δηλαδή ότι θα πάει στην άνοιξη του 27 για αυτές τις εκλογές.
0: Μία αυξητική τάση που βλέπει κανείς στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και παγιώνεται, ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση, και αυτό μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες διπόλου τέτοιες που να δώσει ακόμα περισσότερη αέρα στον πρώην πρωθυπουργό το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν είναι κάτι που θα τους ανησυχήσει στη Νέα Δημοκρατία?
1: Νομίζω πως όχι, διότι στη Νέα Δημοκρατία δεν δείχνουν να απειλούνται άμεσα και από τον δεύτερο. Βεβαίως τους προβληματίζει το ότι αν σχηματιστεί ένας πόλος και σταματήσει αυτή η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Αλλά και εδώ χρειάζεται κάποιος χρόνος, και δεν το χρειάζεται μόνο ο πρωθυπουργός, το χρειάζονται όλοι, μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη, να φανεί ξανά πού θα κάτσει η πύλια. Διότι εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι κάπως νωρίς για να είμαστε, αν όχι

0: βέβαιοι τουλάχιστον να έχουμε κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα για το πού ακριβώς είναι η ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Περιμένοντας μάλιστα και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός κομματικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, και πάλι θα αλλάξουν οι ισορροπίες και οι αριθμοί. Επομένως, χρειάζεται και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι χρειάζονται χρόνο για να δουν μετά το καλοκαίρι, μετά τη ΔΕΘ, ποια είναι αυτή η νέα ισορροπία. Μπορούν αυτοί οι νέοι σχηματισμοί, έστω και ας είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, που δεν είναι, τα πρόσωπα αυτά δεν είναι νέα, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε ο κ. Σαμαράς, αλλά οι σχηματισμοί τους είναι καινούργοι σε μια διαφορετική συγκυρία, ή και ακόμα και της κυρίας Καρυπιάνου, μπορούν αυτοί οι νέοι σχηματισμοί να κουνήσουν ανθρώπους από τον καναπέ του στην κάλπη. Επίσης ένα θέμα, διότι τώρα μιλάμε επί των 100 που ψήφισαν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή δε η νέα κατάσταση πόσες μετακινήσεις φέρνει, ακόμα ούτε και αυτό το έχουμε πλήρως καταλάβει. Πόσες είναι οι καραμπόλες που γίνονται, ναι. Αν εξαιρέσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ που αντιμετωπίζει προβλήματα, ποιες είναι οι άλλες καραμπόλες. Ποιες είναι οι άλλες καραμπόλες, ναι. Δηλαδή χρειάζεται χρόνος σε όλους τελικά για να καταλάβουν πώς διαμορφώνεται το νέο σκηνικό, τουλάχιστον αριθμητικά.
1: Και υπάρχει ακόμα και ένα επεισόδιο που δεν έχει παιχτεί, είναι αυτό της ίδρυσης κόμματος Σαμαρά, και θέλω έτσι τη γνώμη σου, εάν για παράδειγμα η χθεσινή δημοσκόπηση της Προράτα, που δίνει 9,5 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον πρώτο στο δεύτερο στην πρόθεση ψήφου, είχε μέσα τον Αντώνη Σαμαρά, θα είχε αλλάξει σημαντικά, πιστεύεις, η διαφορά ανάμεσα στους δύο πρώτους? Θα είχε τραβήξει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, έτσι ώστε να διαμορφώσει συνθήκες ντέρμπι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου?
0: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό, κάθε άλλο. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ναι, αυτό. Η Νέα Δημοκρατία εσχάτως λέει, δηλαδή το επιτελείο, με το επικοινωνιακό επιτελείο, λέει ότι τελικώς η επίδραση Σαμαρά θα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι πιστεύουμε. Αλλά αυτό είναι μια άποψη δική τους. Έχουν και κάθε λόγο να την υποστηρίζουν. Κανείς δεν ξέρει η δημιουργία κόμματος Σαμαρά πόσες επίσης καραμπόλες, μετακινήσεις θα προκαλέσει.
1: Στη Νέα Δημοκρατία μόνο... θέλουν να πιστεύουν ότι θα τραβήξει από φωνή λογικής και ελληνική λύση. Ότι αυτές ήταν οι δεξαμενές.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα είναι μόνο αυτές. Εγώ λέω ότι επειδή υπάρχει ρευστότητα, μπορεί ο κόσμος να μην ασχολείται τώρα, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που δεν ξέρω γιατί γίνονται ακόμα δημοσκοπήσεις και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο δεν θα γίνουν σίγουρα, ό,τι εταιρείες έχω ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Μου λένε ότι άλλοι μόνο τον Αύγουστο δεν πρόκειται να κάνουμε καμία μέτρηση.
1: Μακάρι, άρα γιατί έχει παραγίνει κιόλας.
0: Ναι, ναι. Μετά τις 20-25 Ιουλίου δεν θα δούμε μετρήσεις σε πάση περιπτώσει. Αλλά ο κόσμος δεν ασχολείται. Ασχολείται με την καθημερινότητά του και με τα προσωπικά του προβλήματα και το πώς θα μπορέσουν να πάνε διακοπές. Αλλά επομένως δεν έχουμε βεβαιότητες ακόμα. Δεν ξέρουμε, δηλαδή είναι ένα σκηνικό το οποίο θα είναι ρευστό, διότι αν όντως το 70%, το οποίο έχει μετρηθεί και στο προηγούμενο διάστημα, είναι το 70%, είναι μεν πολυδιασπασμένο, αλλά απέναντι στην κυβέρνηση έχουμε θέμα. Άλλωστε τίποτα δεν είναι τόσο τυχαίο. Έχουμε τρεις πρώην πρωθυπουργούς που τα τελευταία δύο χρόνια με τον ΑΒ τρόπο ασχολούνται ενεργά στη μάχη της πολιτικής. Ο κύριος Καραμαλής δεν πρόκειται να κάνει κόμμα, αλλά έχει πάρει θέση, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένος για την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Με πολύ αρνητικό τρόπο. Και θα λέγε κανείς ότι και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο θέμα από ό,τι όλοι οι αντιπολίτες μαζί. Επομένως, όταν έχεις τρεις πρώην πρωθυπουργούς του 21ου αιώνα, έτσι, να εμπλέκονται στη μάχημη πολιτική αυτή την ώρα με τον ΑΒ τρόπο, υπάρχουν θέματα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι χρειάζονται χρόνο να ξαναδούν ποια είναι η νέα ισορροπία που δημιουργείται. Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις να υπάρχει, να έχει μείνει κάτι που θα κατέβει στις εκλογές? Με τον Πολάκη ίσως αρχηγό, δεν ξέρω. Ποια είναι η πρόβλεψη που κάνεις?
0: Λέω ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα που υπάρχει δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αυτό είναι το εύκολο και το αμέσως κατανοητό. αλίμονο, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Όμως και εδώ σε πολύ λίγο χρόνο θα έχει δημιουργηθεί μια νέα συνθήκη. Δεν μιλάω για πρόσωπα αυτή τη στιγμή, μια νέα συνθήκη, διότι η στάση του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ είναι τόσο αρνητική σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας, που δεν αφήνει περιθώρια για να λέει κάποιος ότι θα υπάρξει κάποια ενότητα. Τώρα το αν κάποιος, ο Σουρμελίδης ή ο Αγγελόπουλος θέλουν να πάνε στο ΤΑΔΕ ή στο ΔΗΝ ακόμα, αυτό είναι μια προσωπική τους υπόθεση. Και φαίνεται ότι και κάποιοι θα πάνε με προσωπική επιλογή. Δεν χρειάζεται καμιά απόφαση καμιάς κεντρικής επιτροπής ή καμιάς κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτε και οι ψηφοφόροι περιμένουν κάποια κεντρική επιτροπή να τους πει και θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Επομένως, μιλάμε για το τι θα κάνει ένας κομματικός σχηματισμός, ένα κόμμα το οποίο έχει παράδοση, έχει κυβερνήσει κιόλας ως τέτοιο, έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Επομένως δεν είναι τόσο απλό. Απλώς η συνθήκη που δημιουργήθηκε είναι μεν αρνητική, όμως πιστεύω ότι σε κάποιες εβδομάδες τα ίδια τα πράγματα, η ίδια η ευρύτερη συγκυρία οδηγεί σε μια νέα συνθήκη μέσα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να πάμε στα δελτίο ειδήσεων, θέλω, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς και τα ελληνοτουρκικά, να μου πεις τι περιμένεις από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
0: Περιμένω ένα πολύ δυνατό επικοινωνιακό μπαράζ που θα οδηγεί στην αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Και αυτό δεν έχει μόνο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, έχει και πραγματικά χαρακτηριστικά και με την ίδρυση που έχουν ήδη αποφασιστεί των 2 νέων στρατηγείων του ΝΑΤΟ, τα οποία διεκδικεί η Τουρκία να έχει μάλιστα και μόνιμο σταθερό ηγέτη, πάγια, χωρίς εναλλαγές, στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, είναι τα 2 νέα στρατηγεία, έχουν αποφασιστεί. Έστω και τελευταία στιγμή, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Και αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, στενά από το ΝΑΤΟ που έχουμε τις 2 επόμενες μέρες, τη Σύνοδο, και πάμε και στους Ευρωπαίους, και οι Ευρωπαίοι βλέπουν αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή και μάλιστα κάνουν ένα πολύ μεγάλο δώρο, την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, που σημαίνει 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο για την Τουρκία. Αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλο δώρο από τους Ευρωπαίους στην Τουρκία. Αυτά είναι τα δύσκολα και αυτή η συζήτηση. Δυστυχώς στην εσωτερική πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή Μάλιστα. δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται με κορώνες ποιος είναι με την περικεφαλαία και ποιος με την ειρήνη, ποιος είναι πατριώτης και ποιος δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα θέματα πολύ πρακτικά και είναι όλοι υπόλογοι να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά. Η κυβέρνηση πρωτίστως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα και πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio. Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και τα υπόλοιπα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις μειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στο Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτυσσοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τάκη σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Ατάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα σήμερα Δευτέρα 6 του μηνός Ιουλίου 2026 σε μια Αθήνα που επέστρεψε στη δροσιά από χθες. Φύσηξε έτσι λίγο περισσότερο το αεράκι, το βοριαδάκι, πέσανε λίγο θερμοκρασίες γιατί ζήσαμε έτσι 2-3 μέρες καύσωνα αμέσως πριν, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Μέχρι τώρα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα πρέπει να ομολογήσουμε. Στην κεντρική Ευρώπη ζορίστηκαν πάρα πολύ, αλλά αυτοί οι καύσωνες δεν φτάσανε εδώ πέρα με την ένταση που θα μπορούσε ίσως να συμβεί, και αυτό είναι πολύ καλό βεβαίως. Ένα καλοκαίρι μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει στις αρχές του Ιουλίου που είναι ευχάριστο τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, γιατί κατά τα άλλα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Και βέβαια το αποτύπωμα της επικαιρότητας σε ό,τι έχει να κάνει με τις ειδήσεις από το εξωτερικό, από το διεθνή χώρο, δεν είναι ότι καλύτερο, εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς περιμέναμε και πλήρη διέξοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Περιμέναμε και κάτι ευχάριστο και από το ουκρανικό μέτωπο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς έχει τις λεπτομέρειες για όλα όσα μας απασχολούν από τη διεθνή επικαιρότητα. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με το καύσωνα είμαστε πολύ τυχεροί σε σχέση με τους Ευρωπαίους, αλλά θα τα πούμε αυτό λίγο αργότερα. Να ξεκινήσουμε με πολιτικές ειδήσεις. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η συνεδρίαση των ηγετών στις 8 Ιουλίου. Η Τουρκία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 6 με 8 Ιουλίου. Τα κεντρικά θέματα είναι οι αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή βαρών και η Ουκρανία της ατζέντας, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ θα συναντηθεί με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Συρίας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Είχαμε συνομιλία Πούτιν-Τραμπ για την Ουκρανία και διεθνή ζητήματα το Σάββατο με αφορμή τους γιορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Πούτιν πήρε τον κύριο Τραμπ για να τον συγχαρεί για την επέτειο αυτή μεγάλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η συνομιλία διήρκησε μία ώρα και 25 λεπτά και μίλησαν και για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, δυστυχώς πάνω από 3.300 οι νεκροί και σχεδόν 17.000 τραυματίες και γίνονται και ενταφιασμοί θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί. Πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια έχουν εξανεμιστεί. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να αναφέρουν πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 50.000. Τώρα στην ίδια τη Μέση Ανατολή το πιο σημαντικό γεγονός είναι οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμνέι, με χιλιάδες πεστούς και λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη. Ο Αλί Χαμνέι, μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 με 20 εκατομμύρια ανθρώπους να πάρουν μέρος στις τελετές μνήμης για τον κύριο Χαμνέι, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 89 περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του, του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αγιατολλάχ Χομεϊνί. Οι επικίνδυες τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον κύριο Νετανιάχου είναι πιθανό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να καταστρέψει τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το Μεσανατολικό. Τα δήλωσε αυτά στη συνέντευξη τύπου μαζί με το Πακιστανό πρωθυπουργό Σαρίφ στην Κωνσταντινούπολη, και το Πακιστάν έπαιξε πολύ σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Και τέλος, η τελευταία είδηση από τη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 16 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση των Χούτι σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καύσωνα στην Ευρώπη, καταγράφηκαν τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι. Πάνω από τα 2/3 των κατοίκων της Ευρώπης βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Φλόγες, φωτιές στην Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία και μάχη των πυροσβεστών. Από άλλες ειδήσεις στην Ευρώπη, Γερμανία, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα εργοστάσια της Mercedes για καυτό καλοκαίρι, προειδοποίησε το συνδικάτο IG Metal. Περικοπές θέσεων εργασίας σχεδιάζουν και η BMW και η Volkswagen, η οποία μιλάει για 100.000 θέσεις εργασίας. Επίσης η Porsche, τελευταία είδηση, ενδέχεται να περικόψει άλλες 4.000 θέσεις εργασίας. Και βεβαίως, όταν υπάρχει μια τέτοια οικονομική κατάσταση, στο συνέδριο του ακροδεξιού AfD στην Ερφούρτη, οι πρόεδροι της εναλλακτικής για την Γερμανία επιβεβαίωσαν την ηγεσία τους, η κυρία Άλις Βάιντελ και ο κύριος Τίνο Χρουπάλα, και εστίασαν στην αξίωση του AfD για εξουσία. Ταυτόχρονα, χιλιάδες διαδηλωτές από συνδικάτα και αριστερά κόμματα, γύρω στις 15.000, διαδήλωναν στην Ερφούρτη όπου έγινε το συνέδριο. Πάντως, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον AfD ως πρώτο κόμμα της Γερμανίας με 29%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου Μέρτς παίρνουν το 22%. Η συμπρόεδρος, η κυρία Βάιντελ, δήλωσε ότι αναμένει να γίνουν πρόωρες εκλογές στην Γερμανία το 27 και ότι η χώρα δεν θα περιμένει το 29 για τις τακτικές ομοσπονδιακές εκλογές. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπει δυνατότητα για συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά δεν απέκλεισε να συμβεί αυτό μελλοντικά. Από άλλα θέματα στην Ευρώπη, και ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου απαρετήθηκε, κάτι που σημαίνει παρέτηση ολόκληρης της κυβέρνησης, και ήταν στο αξίωμά του μόλις από τον Νοέμβριο του 25, μετά τις εκλογές τις οποίες νίκησαν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Δεν έδωσε λεπτομέρειες γιατί παραιτήθηκε, είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την δουλειά στο αξίωμα αυτό, σύμφωνα με τις αρχές του παραιτείται. Η πρόεδρος της χώρας Μάια Σάντου θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα συνομιλίες με τα κόμματα στην προσπάθεια να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πολιτική σκηνή της χώρας επί σειρά ετών είναι διχασμένη ανάμεσα στα φιλοευρωπαϊκά, φιλοευρωπαϊκές και φιλορώσικες δυνάμεις. Η χώρα είναι μέλος, είναι μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, συνορεύει με την Ουκρανία τη Ρωσία και τη Ρουμανία. Υπάρχει μεγάλη συγγένεια με τη Ρουμανία, γιατί ο πληθυσμός, η πλειοψηφία μιλάει ρουμάνικα, αλλά υπάρχει και μέτρος του πληθυσμού που μιλάει ρωσικά. Υπάρχει περιοχή για την οποία υπάρχει διένεξη, η οποία είναι η λεγόμενη Υπερδνιέστρια, και να πούμε ότι ταυτόχρονα έχουμε κυβερνητική κρίση και στη Ρουμανία με την πτώση της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για το Ουκρανικό ή θα πούμε τα
0: Κάνε
1: Βαλκάνια.
0: Μία μικρή αναφορά στο Ουκρανικό και στα Βαλκάνια μέσα μετά.
1: Στο Ουκρανικό μία μικρή αναφορά. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής επικείμενη να παράσχουν 70% ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 26 και σχεδόν το ίδιο ποσό το 27, λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Το Φινλανδέζικο Κοινοβούλιο στις 17 Ιουνίου ενέκρινε το νόμο ο οποίος προβλέπει κατάργηση του νόμου για την απαγόρευση πυρηνικών όπλων στην χώρα, κάτι το νόμο το υπέγραψε και ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρος Στουμπ στις 26 Ιουνίου. Η αντίδραση της Ρωσίας είναι ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κύριος Μετβέντεβ, δήλωσε ότι η Φινλανδία μετά από την κατάργηση της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων στο εδάφη της θα βρεθεί στη λίστα των ενδεχόμενων στόχων των ρωσικών πυρηνικών όπλων. Ότι η Φινλανδία τώρα βρίσκεται στον χάρτη των πυρηνικών στόχων της Ρωσίας. Τώρα να πάμε και στα Βαλκάνια.
0: Πάμε και στα Βαλκάνια γρήγορα.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε τη λεγόμενη επανάσταση των Βλαμίνγκο στην Αλβανία, η οποία συνεχίζεται με νέες μαζικές κινητοποίησεις στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγκυρσης τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Μάλλον πρόκειται για μια νέα χρωματιστή επανάσταση στα Βαλκάνια μετά από την αποτυχία μιας χρωματιστικής επανάστασης στην Σερβία και μετά από την απόσυρση της οικογένειας Τραμπ λόγω διαδηλώσεων από την προσπάθεια να κάνουν μια επένδυση και στην Σερβία. Υπάρχει οργή διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, δηλαδή αυτή η υπόθεση του τουριστικού συγκροτήματος αποτελεί αφορμή για την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία και ζητάνε και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Διαδηλώσεις καθημερινά στα Τίρανα και την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές με βία οι διαδηλώσεις προσπάθησαν με τη βία να μπουκάρουν και στο κοινοβούλιο, χρήση δακρυγόνων και αντλίων νερού από την αστυνομία. Οι διαδηλωτές πετάνε αυγά, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους διαδηλωτές. 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, 25 διαδηλωτές συνελήφθησαν, τα στοιχεία μέχρι τώρα. Να πούμε ότι είναι λίγο γνώριμα τα γεγονότα αυτά, γιατί παρόμοια πράγματα έχουν συμβεί και στη Σερβία και μάλιστα κατ' επανάληψη. Ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια με τις διαδηλώσεις κατά της επένδυσης, μεγάλης επένδυσης, η οποία σχεδιαζόταν γύρω από τα ορυχεία τα μπορούσαν να γίνουν του λίτιου. Τελικά η κυβέρνηση υποχώρησε και η Σερβία έχασε μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία, η οποία θα έφερνε ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στο κρατικό προϋπολογισμό. Μετά αφορμία διαδηλώσεις ήταν και οι αντιεμβολιαστές. Μετά είχαμε ένα φοβερό έγκλημα, έχουμε αναφερθεί και εδώ και σε όλη την Ευρώπη, με ένα παιδί 13 χρονών το οποίο πυροβόλησε στο σχολείο με 9 νεκρούς και ταυτόχρονα έγινε και μία άλλη παρόμοιο επεισόδιο σε δύο χωριά έχει συμβεί στη Σερβία και πάλι αυτό αποτελούσε αφορμή για μεγάλες διαδηλώσεις. Και στο τέλος ήταν βέβαια η υπόθεση του συνδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, μετά από την οποία πάνω από 1,5 χρόνο είχαμε διαδηλώσεις, αλλά η εξουσία συγκροτήθηκε, δεν μπόρεσαν να την απειλήσουν σοβαρά. Τώρα, με αφορμή τα γεγονότα αυτά, το Βρετανικό Τέλεγραφ υπενθυμίζει ότι υπάρχει μία τάση ότι όλους τους να τους αγιοποιούμε όλους τους τους διαμαρτυρόμενους, και μάλιστα με αφορμή τη Σερβία και κατηγορίες για χρήση κάποιων ηχητικών όπλων, για τις οποίες τελικά δεν υπάρχουν καθόλου αποδείξεις. Γενικά ότι υπάρχει μία τάση να εννοείται ότι οι διαμαρτυρόμενοι έχουν δίκιο και να εννοείται ότι φταίνε οι κυβερνώντες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.

0: Ακούσαμε τον Περικλή Κανάρη και το τραγούδι του «Για μια στιγμή». Ο Περικλής Κανάρης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και ίδρυσε το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο. Ένα φεστιβάλ που φέτος για δεύτερη χρονιά ακούσατε σε απευθείας μετάδοση τρεις βραδιές μουσικές από τη Φωνή της Ελλάδας. Ήμασταν εκεί, επιστρέψαμε με εικόνες, με μουσικές και βέβαια με τρεις συνεντεύξεις για σας. Ο Περικλής Κανάρης, ο εμπνευστής του φεστιβάλ για αρχή, καθώς τον συναντήσαμε μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ που φέτος γνώρισε έτσι μεγάλη επιτυχία στο νησί του Καστελόριζου, και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει και για την αποτίμηση που έκανε και για τα επόμενα σχέδιά του. Περικλής Κανάρης. Τα συμπεράσματα, τι παίρνουμε φεύγοντας από το Καστελόριζο?
1: Νομίζω πως θα ξεκινούσα καταρχήν από τους ανθρώπους του νησιού, που για δεύτερη χρονιά αγκάλιασαν το φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το συνδιοργανώνουμε το φεστιβάλ μαζί τους, και φέτος ήταν ακόμα πιο ζεστή αυτή η αγκαλιά και αυτή η συνεργασία, και είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις αυτό το πράγμα να χτίζεται σιγά σιγά. Εγώ το παρομοιάζω με ένα τείχο από μικρά μικρά τουβλάκια εμπιστοσύνης, σιγά σιγά που μπαίνουν στη θέση τους και χτίζουμε κάτι μαζί. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Πηγαίνω στο ότι καταφέραμε με την στήριξη και την εμπιστοσύνη άλλων φορέων. Φεύγω από τους κατοίκους του νησιού, πηγαίνω σε εξωνησιωτικούς φορείς, με την έννοια ότι το κράτος αναγνώρισε την προσπάθεια που κάναμε και μας στήριξε και από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γενική Γραμματεία Αποδημολυνισμού, λόγω της σχέσης του φεστιβάλ με τη Διασπορά, που είναι το μόνο φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο σε αυτήν, και το Υπουργείο Πολιτισμού φυσικά, πολύ σημαντική η συμμετοχή του, πολύ τιμητική για μας, και από εκεί και πέρα και ιδιωτικοί φορείς. Η ΔΕΗ ήταν ο μεγάλος μας χορηγός και πέρσι και φέτος, είμαστε πραγματικά ευγνώμονες, μας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η συνεισφορά της, και βεβαίως εκτός από αυτό, ο Δήμος Μεγίστης ο ίδιος μας στήριξε, και εκεί επίσης είχαμε μία προέκταση της συνεργασίας από πέρσι. Με βάση τα περσινά δεδομένα και αυτό που είδαν οι άνθρωποι του Δήμου πέρσι, φέτος μεγάλωσε η βοήθεια αυτή, και μετά από αυτά που ακούσαμε και τώρα, που έλξε το φεστιβάλ, πάμε όλοι μαζί για κάτι ακόμα καλύτερο του χρόνου.
0: Υπάρχει κάτι που προετοιμάζουμε από τώρα, που ξέρουμε ίσως για τον χρόνο, αν θα αλλάξει κάτι, υπάρχει κάτι στα υπόψη?
1: Δεν έχω ακόμα σκεφτεί αν όπως από πέρσι μεγαλώσαμε φέτος σε διάρκεια και πήγαμε από τρεις μέρες σε τέσσερις, και μεγαλώσαμε και θεματικά, πήγαμε από μόνο μουσική σε μουσική, συγνώση, συνευεξία, συνεργαστήρια για παιδιά, ζωγραφικής μουσικής. Δεν πρέπει να σου πω ότι θα πάρω μια ανάσα να ευχαριστηθώ λιγάκι το τέλος αυτής της προσπάθειας και να κάτσω και να σκεφτώ πώς θέλουμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Αν θα το μεγαλώσουμε κι άλλο, πώς θα το μεγαλώσουμε, προς τα πού θα πάει. Όλο αυτό δηλαδή είναι κάτι που ακόμα δεν το έχω σκεφτεί, γιατί είναι πολύ πρόσφατο φυσικά όλο. Ήταν το focus όλο τώρα να μπορέσουμε να καταφέρουμε το φετινό, που ήταν μεγαλύτερο από το περσινό. Άρα είχαμε και στην εμπειρία μέσα καινούργιες προκλήσεις, πράγματα που δεν είχαν γίνει πριν. Το σκηνικό, για παράδειγμα, της πλατείας Ηρώου στο Καστελόριζο φέτος έτυχε διαφορετικής μεταχείρισης ως σκηνικό αυτού του φεστιβάλ. διαφορετικής προσέγγισης αισθητικά, καλλιτεχνικά, με τη ματιά, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι ειδικοί σε αυτό. Και οπότε προς το παρόν το μόνο που εγώ σκέφτομαι είναι, επειδή είμαι και μουσικός ο ίδιος, ακούω ήδη πράγματα που θα ήθελα να έχουμε του χρόνου και σκέφτομαι καλλιτέχνες που έχω δει κλπ. Αλλά φυσικά και αυτά θα ξεκινήσουν τώρα από Σεπτέμβριο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, να αρχίσουμε τις επαφές δηλαδή με καινούρια πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι, έτσι, υποψήφοι για να συμμετάσχουν.
2: Τελείωσε και το φετινό.

0: Τα έφερε έτσι η μοίρα σήμερα και ακούσαμε δύο τραγούδια από την όπερα Porgy and Bess, την όπερα jazz του George Gershwin. Αυτό το δεύτερο ήταν μια ηχογράφηση με την Ιωάννα Τρουλίδου στα φωνητικά και τον Μάριο Τούμπα στο πιάνο. Ο Μάριος Τούμπας, απόφοιτος του Berklee College of Music Boston και κάτοχος μεταπτυχιακού Jazz Studies με διάκριση από το New England Conservatory of Music της Βοστόνης, έχει συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς της jazz σε όλο τον κόσμο, έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ, γνωστά jazz club και αίθουσες από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Είναι πραγματικά πολίτης του κόσμου και μουσικός του κόσμου βεβαίως. Διδάσκει μουσική jazz στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία της Κύπρου από το 2009 και είναι επίσης καθηγητής του Διεθνούς Οργανισμού Jazz Education Abroad και στο φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο τον είδαμε με το τρίο του, Μάριος Τούμπας τρίο, που έχουν βεβαίως την έδρα τους στην Κύπρο. Οι τρεις περίφημοι μουσικοί, γιατί δεν είναι μόνο Μάριος Τούμπας αλλά και οι συνεργάτες του, ο Ειρηναίος Κουλουράς στο κοντραμπάσο και ο ντράμερ Ιωάννης Βαφέας που έκανε και μερικά πολύ όμορφα σόλο στη διάρκεια της συναυλίας με γνωστά κλασικά κομμάτια της jazz σε ορχιστρική απόδοση. Το συγκρότημα ερμηνεύει διασκευές από την εποχή του post-bop και συνθέσεις μεγάλων συνθετών της jazz και βέβαια στο ρεπερτόριό τους συμπεριλαμβάνονται και κάποια κομμάτια που είναι πρωτότυπη μουσική του Μάριου Τούμπα. Ο Μάριος Τούμπας λοιπόν, ένας Έλληνας μουσικός της Διασποράς, Ελληνοκύπριος, που τον ακούσαμε στο Καστελόριζο, θα τον ακούσουμε και στη συνέντευξή του, έτσι για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μάριος Τούμπας, πόσα χρόνια στην μουσική σκηνή μετράς από τότε που ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Πάρα πολλά. Θα πρέπει να προδώσω την ηλικία μου. Ξεκίνησα μικρός και δουλεύω από πάρα πολύ μικρός. Βέβαια, στα 14 δεν λέω ότι δούλευα πάρα πολύ, αλλά έπαιζα κάπου, πληρωνόμουνα. Αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη επαγγελματική μου καριέρα ξεκίνησε στα 20, αν και πήγα να σπουδάσω στην Αμερική, αλλά πάντοτε δούλευα για να βοηθήσω και τις σπουδές μου. Οπότε είναι αρκετά χρόνια, είναι γύρω στα κοντά στα 40.
0: Ξέρω ότι ουσιαστικά ισορροπείς στη συνείδησή σου και στο μυαλό σου ανάμεσα στην αγάπη σου για την jazz και την αγάπη σου για την ελληνική μουσική. Χθες το βράδυ βέβαια μας χάρισες μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Νομίζω τέριαζε, δεν ξέρω ποια ήταν η αίσθηση που έχεις, με τον τόπο εδώ. Είναι το Καστελόριζο και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το σκηνικό χθες εκεί στην πλατεία Ηρώου στο Καστελόριζο ο ιδανικός χώρος για τη μουσική που έπαιξε.
1: Ναι. Για να πω την αλήθεια, ανησυχούσα λίγο αν θα είναι το Καστελόριζο ιδανικό για jazz, και επειδή ήξερα ότι και το φεστιβάλ δεν είναι καθεαυτόν jazz, δεν είναι με μόνο σχήματα της jazz, όπου εκεί σίγουρα ξέρεις ότι το ακροατήριο θα είναι εξοικειωμένο με τη μουσική, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και η αντίδραση του κόσμου ήταν πάρα πολύ θετική. Οπότε ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Δεν είναι κάτι που θα το περίμενα. Γιατί είναι ένα μικρό νησί, ένα κριτικό νησί, δεν νομίζω να έχουν γίνει πολλά jazz festival εδώ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Ήταν πρώτη φορά που σου Καστελόριζο?
1: Έχω έρθει ακόμα μια φορά με ένα κουραζιερόπλοιο, ναι, στο οποίο έπαιξα πιάνο και κάναμε ένα σταθμό εδώ. Οπότε είναι η δεύτερη φορά, αλλά σίγουρα η πρώτη φορά για να παίξω.
0: Αν μου τα χέρια μόνο λίγο.
1: Ναι.
0: Πώς έφερε ο δρόμος εδώ στο Καστελόριζο? Έχω την αίσθηση η γνωριμία με τον Περικλή Κανάρη ήταν, ναι, μάλλον η αφετηρία.
1: Σίγουρα, με τον Περικλή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από την περίοδο που ήμασταν Αμερική, αλλά θα έλεγα ότι η σχέση μου με τον Περικλή δεν είναι τόσο σημαντική απλά επειδή γνωριστήκαμε, αλλά μας συνδέει, και το λέω με πλήρη επίγνωση, η τεράστια αγάπη που έχουμε για την ελληνική μουσική. Δηλαδή ένα τεράστιο μεράκι, μια τεράστια αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι, και αυτό είναι που μας έφερε κοντά. και γνωριζόμαστε από τότε. Οπότε ο Περικλής μας προσκάλεσε, γιατί ήθελε να έχει και μια βραδιά με jazz μουσική, και τον ευχαριστώ πραγματικά, γιατί περάσαμε καταπληκτικά.
2: Είναι τελικά το Berkeley ένα πολύ καθοριστικό στοιχείο για την καριέρα σου, γιατί ξέρουμε ότι και με τους δύο μουσικούς που έχετε σχηματίσει, το Μάριο Τούμπας Τρίο, στο Berkeley γνωριστήκατε, αυτή ήταν η αφετηρία.
1: Βεβαίως, είμαστε όλοι από φοιτητή του Berkeley και σίγουρα είναι σημαντικό. Πρέπει να σκεφτούμε κιόλας ότι όταν πήγαμε εμείς στην Αμερική, τέλος δεκαετίας του 80, ήταν ακόμη πιο δύσκολο ένας νεαρός μουσικός να σπουδάσει jazz. Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχε η γνώση για τη μουσική, προφανώς μια αμερικάνικη μουσική, και βεβαίως ήταν καθοριστικό. Τότε το Berkeley ήταν σίγουρα και το νούμερο ένα πανεπιστήμιο για jazz στον κόσμο. Οπότε χωρίς αυτό δεν θα... Πέραν της γνωριμίας με τα παιδιά βέβαια, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, μπήκαμε στη μουσική και μάθαμε αυτή την πανέμορφη μουσική που ονομάζεται μουσική του μουσικού, γιατί ακριβώς έχει πολύ δημιουργικότητα μέσα.
0: Λοιπόν, Μάριος Τούμπας. Ακούσαμε λοιπόν μια συνέντευξη που μας έδωσε στο Καστελόριζο ο πιανίστας της jazz που αγαπάει πάρα πολύ και το ελληνικό τραγούδι, όπως ακούσατε και τον ίδιο να λέει. Είναι 44 λεπτά μετά τις 11. Σας έχουμε κάτι ακόμη από το Καστελόριζο. Μία ακόμη συνέντευξη που βεβαίως ως εισαγωγή θα έχει ένα τραγούδι. Γιώργος Καραβέλατζης, τον γνωρίσαμε στο Καστελόριζο, παραδοσιακός μουσικός με καταγωγή από το νησί που ζει στη Ρόδο και παίζει έτσι με ιδιαίτερη έτσι, δεξιοτεχνία το ούτι. Το ούτι μάλιστα ήταν και η αφορμή να μάθει για το φεστιβάλ του Καστελόριζου πέρσι στην πρώτη του χρονιά και να έρθει σε επικοινωνία με τον Περικλή Κανάρη για να βρίσκεται στο φετινό φεστιβάλ σε μια πολύ ωραία εμφάνιση μαζί με τον συνεργάτη του που παίζει την λύρα, τη λύρα τη τοπική, της δωδεκανήσου τη λύρα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι του Γιώργου Καραβέλατζη από ένα προσωπικό, μια προσωπική ηχογράφηση, Λιερή, και επιστρέφουμε με την συνέντευξή του.

0: Γιώργος Καραβέλατζης. Αυτό είναι ένα κομμάτι από ένα CD που κυκλοφόρησε συνοδεύοντας ένα βιβλίο για το Καστελόριζο, τα τραγούδια για τους σκοπούς του Καστελορίζου, που επιμελήθηκε ο Γιώργος Καραβέλατζης και στον οποίο βεβαίως τραγουδάνε και άλλοι καλλιτέχνες. Ο ίδιος εδώ ακούγεται στο τραγούδι Λιερή και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα στη συνέντευξη που μας έδωσε εκεί στο Καστελόριζο, λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του Near and Far International Καστελόριζο Festival. Γιώργος Καραβέλατζης, είστε από εδώ, από το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι?
1: Γιώργος Καραβέλατζης, γεννήθηκα εδώ.
0: Ναι. Η σχέση σας με την παραδοσιακή μουσική πότε ξεκινάει?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ακούγοντας παλαιούς μουσικούς και ανακαλύπτοντας πάλι εκ νέου στην περίοδο τη φοιτητική, ανακαλύπτουν την παραδοσιακή μουσική και γοητεύομαι και πιο συνειδητά ακολουθώ πια.
0: Οπότε η σχέση με τον τόπο είναι νομίζω καθοριστική, δηλαδή αυτή η ήχη της δωδεκανήσου, προφανώς έτσι όπως τους ακούγατε μεγαλώνοντας, σας έβαλε σε μία διαδικασία, υποθέτω. Και κάποια στιγμή προφανώς ανακαλύψατε και το ούτι ή ήταν στην οικογενειακή παράδοση?
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Το ανακάλυψα εκ των υστέρων. Έχω σπουδάσει και στη Θράκη. Οπότε από εκεί έχω πάρει κάποια στοιχεία. Τα εδώ μουσικά στοιχεία ήταν υποθάλποντα, αν μπορούμε να το πούμε. Υπήρχαν σαν μνήμες, οι οποίες όταν ανακάλυψα πιο συνειδητά άρχισαν να βγαίνουν. Να σας πω την αλήθεια, στη δωδεκανησιακή μουσική έχω εντυπωσιαστεί περισσότερο από άλλα νησιά. Όπως τη φοβερή παράδοση που έχουν στην Κάρπαθο και στην Όλυμπο ή στα βόρεια Δωδεκάνησα, Κάλυμνο, Λέρο, σπουδαία μουσική, και μέσα από αυτά εκτιμώ ακόμα περισσότερο τα του Καστελορίζου. Και χαίρομαι διότι είμαι στη θέση να εκπροσωπήσω σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι ένα δώρο για μας, το εκτιμώ πάρα πολύ, να εκπροσωπήσω αυτό το φεστιβάλ τη δική μας μουσική και των νοτιών Δωδεκανήσων. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη.
0: Με τον Περικλή τον Κανάρη η σχέση σας ξεκινάει εξαιτίας του φεστιβάλ?
1: Ναι, δεν είχαμε γνωριστεί πριν. Τον εκτίμησα ιδιαίτερα όταν στο πρώτο φεστιβάλ πέρυσι είδα να έχει φέρει από τη Νέα Υόρκη τον Άρα Ντικτζιάν, τον διάσημο αυτό τεράστιο ουτίστα Αρμένιο, τον οποίο θαύμαζα μόνο από τα βίντεο, και τον είδα στην πατρίδα μου. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ανέλπιστο πράγμα. Τότε εκτίμησα, κατάλαβα ότι είχε αξία αυτός ο άνθρωπος και όντως τώρα το ανακαλύπτω.
0: Έχετε δισκογραφήσει, άκουσα κάποια κομμάτια, ιδιαίτερα έτσι, κοντά σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως την παράδοση εδώ της περιοχής αυτής της νησιωτικής, του νησιωτικού κομμάτου της Ελλάδας. Εμένα βεβαίως με πήγε και λίγο, ίσως έχει να κάνει με τη φωνή αυτό, να με έχει παρασύρει δηλαδή, και στη βυζαντινή μουσική.

0: υπάρχει κάποια σχέση?
1: Εάν ρωτάτε εμένα προσωπικά, ναι. Ασχολούμαι και με την βυζαντινή μουσική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, και στην εκκλησία. Αλλά όμως όλη αυτή η παραδοσιακή μας μουσική είναι θεμελιωμένη πάνω σε μουσικούς δρόμους που είναι ίδια ακριβώς με τους ήχους που ψάλλουμε στην εκκλησία.
0: Σωστά. Απλώς εδώ είναι ίσως λίγο πιο διακριτό.
1: Ναι, υπάρχει ο ρυθμός πιο έντονος και υπάρχει, ναι, πιο διακριτό όπως το είπατε, και υπάρχει και είναι λίγο πιο χαρούμενο, ας πούμε. Υπάρχει ο ρυθμός περισσότερο, ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Μάλιστα. Αυτή ήταν η συνέντευξη του Γιώργου Καραβέλατζη. Τον γνωρίσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Καραβέλατζη. Ακούσαμε και ένα πολύ όμορφο τραγούδι του. Επαναλαμβάνω, το τραγούδι «Λιγερή» που ακούσαμε από τον Γιώργο Καραβέλατζη είναι κομμάτι μιας έκδοσης που έγινε με τραγούδια και σκοπούς του Καστελόριζου, με ένα CD συνοδευτικό, στο οποίο εκτός από τον Γιώργο Καραβέλατζη ακούγονται ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο Γρηγόρης ο Νταραβάνογλου, η Μαρίνα Μανολάκο, ο Γιάννης Μεγαλούδης και η Ζωή Μίλιου. Αυτά από έναν αυθεντικό μουσικό Έλληνα από το Καστελόριζο, που βρέθηκε εκεί στο φεστιβάλ, τραγούδισε στο φεστιβάλ Near and Far, και πώς ήταν δυνατόν να μην συμβεί αυτό βεβαίως, από έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι δεξιοτέχνης, το όργανο του που παίζει στο ούτι, και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή όπως ακούσατε, που εμένα τουλάχιστον με πήγε πολύ κοντά στις βυζαντινές μελωδίες, τα ακούσματα αυτά. Άλλωστε η ανατολίτικη μουσική γενικά και η μουσική παραδοσιακή ελληνική, κυρίως αυτή που έχει να κάνει με το Αιγαίο, έχει έτσι πολλά στοιχεία από τη βυζαντινή μουσική ούτως ή άλλως. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί η ώρα είναι 6 λεπτά πριν από τις 12 και πρέπει αμέσως μετά να σας ενημερώσουμε και για την αθλητική επικαιρότητα. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί τις αθλητικές ειδήσεις. Οι συνάδελφοι, σας έχω πει στην Eurosport, αυτή την περίοδο είναι πιεσμένοι πάρα πολύ με τις υποχρεώσεις τους, γιατί το παγκόσμιο κύπελο επέστρεψε εκεί που έπρεπε, επέστρεψε στο σπίτι του, στην ΕΡΤ. Και βεβαίως η ΕΡΤ δίνει όλες τις δυνάμεις για να μεταδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτούς τους αγώνες. Βέβαια, με μια απόφαση που δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό, αλλά έχει να κάνει με τη διπλωματία, να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τις τελευταίες ώρες, καθώς διαβάζουμε εδώ στην πρώτη είδηση στο ERT Sports ότι για την υπόθεση Μπαλογκάν η FIFA αποδέχθηκε το αίτημα του Βελγίου για έφεση και τώρα τρέχει για απόφαση πριν τη σέντρα. Έχει ασκηθεί πραγματικά δρυμία κριτική στην απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκάν, δίνοντας το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των 16 παγκοσμίου κυπέλου. Έκανε επικίνδυνο μαρκάρισμα σε έναν παίκτη της Βοσνίας, τον Νταρίχ Μουχαμεροβιτς, στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Βάσει των κανονισμών, λοιπόν, έπρεπε αυτόματα να αποκλειστεί από το επόμενο παιχνίδι, που ήταν αυτό το παιχνίδι, το νοκάουτ που έχουν με το Βέλγιο. Ωστόσο, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ο λόγος, βεβαίως, ήταν η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε στο παρασκήνιο προς τον επικεφαλής της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν και πραγματικά το ποδόσφαιρο δοκιμάζεται, έτσι. Κατά τα άλλα αγωνιστικά είχαμε πρόκριση της Αγγλίας με 3-2 στο Μεξικό. Είχαμε πρόκριση της Βραζιλίας. Της Νορβηγίας, η οποία με δύο καταπληκτικά γκολ του Έρβιν Χάλαντ πέρασε στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία για μια ακόμη φορά μένει εκτός συνέχειας από μια ευρωπαϊκή ομάδα. Οι Άγγλοι κέρδισαν το Μεξικό 3-2 παρά το γεγονός ότι έπαιζαν για αρκετή ώρα με 10 παίκτες. Μπέλιγχαμ και Κέιν ήταν οι πρωταγωνιστές για τους Άγγλους, και είπαμε ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι αυτό μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας απόψε το βράδυ στις 10, και αμέσως μετά στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, το παιχνίδι που είναι και η πέτρα του σκανδάλου μετά την απόφαση της FIFA, η οποία βεβαίως είναι σε δοκιμασία αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα στο Βέλγιο για έφεση. Αυτά από μας. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Τόλοβαρη, τη Λία Τενταρούση, έρχεται η Νατάσια Βυσαρίωνος. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά!

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Μάτια, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο, Βασίλης Τσιτσάνης, εμβληματικό άρχοντο ρεμπέτικο. Εδώ το ακούσαμε με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και ελπίζω να κρατάτε το πολυπόθητο εισιτήριο στο χέρι για το ταξίδι στην πατρίδα, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, κυρίως για τον ελληνισμό της διασποράς, αν και δεν είστε λίγοι αυτοί που μας ακούτε τα τελευταία χρόνια και μέσα από την πατρίδα, εντός της ελληνικής επικράτειας. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους σας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα, κουβέντες μακρινές, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της διασποράς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα μεταφερθούμε νοερά και μέχρι τη Μελβούρνη και θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή έκθεση που γίνεται εκεί, από ελληνικής καταγωγής, από ομογενείς, από Ελληνοαυστραλούς οικαστικούς. Προς το παρόν όμως, έτσι να κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα όπως λέμε, να σας αναφέρουμε ότι στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Έχει κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Είναι ο κορυφαίος θεσμός συνάντησης των Κρητών της Διασποράς στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στη Λεβεντογένα Κρήτη, πραγματοποιείται κάθε χρόνια και λειτουργεί κάθε 3 χρόνια, συγγνώμη, και λειτουργεί έτσι ως μια γέφυρα επικοινωνίας, κάθε φορά και σε διαφορετικό τόπο, φέτος στα Χανιά. Οι εργασίες του συνεδρίου είναι πραγματικά πάρα πολλές, γιατί μιλάμε για 24 θεματικές ενότητες για 65 εισηγητές. Οι εισηγητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους εμπειρία, τη δυνατότητά τους να καταθέσουν εφαρμόσιμες προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα το νησί. Και βεβαίως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως καταλαβαίνετε, σε συμμετοχή προσωπικότητων από την κρητική διασπορά και από την Κρήτη και από την Ελλάδα, να συνδυαστούν η τοπική γνώση με τη διεθνή εμπειρία και την πρακτική. Τέσσερις διαφορετικές θεματικές, ομογένεια, οικονομία και ανάπτυξη είναι η πρώτη, κλιματική κρίση και περιβάλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε χτυπά και την πόρτα της Κρήτης όπως άλλωστε όλου του κόσμου, παιδεία και πολιτισμός και τέλος συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός. Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, δηλαδή οι πολίτες της Κρήτης και όσοι βρίσκονται εκείνη την περίοδο στα Χανιά έχουν ευκαιρία να ακούσουν διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, στελέχη φορέων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και αναμένεται περίπου 150 σύνεδροι από όλες τις υπήρους να βρεθούν στα Χανιά, να μεταφέρουν εμπειρίες, γνώσεις και πρακτικές από τις κοινωνίες τις οποίες διακρίνονται και δημιουργούν. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, την βρήκα στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια. Λοιπόν, έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων γεωγραφίας
το διοργανώνει αυτό το διαδικτυακό μάθημα γεωγραφίας, βεβαίως πάντα για την Ελλάδα, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης των Βρυξελών. Θα είναι για τη νέα σχολική χρονιά και θα πραγματοποιείται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση. Όπως καταλαβαίνετε, στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες ομογένειας πιο κοντά στην πατρίδα, να γνωρίσουν έτσι τις ομορφιές των τόπων της Ελλάδας. Και μπορεί να είναι διαδικτυακό το μάθημα, αλλά αναμένεται να είναι πολύ διαδραστικό. Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που ανήκουν έτσι στο δυναμικό του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης των Βρυξελών και το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 1η Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να κατέχουν επίπεδο ελληνομάθειας τουλάχιστον Β2, αλλιώς δεν μπορούν να συμμετέχουν, γιατί έχει και κάποιους όρους το μάθημα που είναι λίγο δύσκολοι αν δεν γνωρίζουν έτσι πολύ καλά τα ελληνικά. Οπότε καλό θα είναι λοιπόν να έχουν τουλάχιστον αυτό το επίπεδο. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Μελβούρνη και αφού θα πάμε στη Μελβούρνη τηλεφωνικά, να σας πω και δύο λόγια για ένα νέο ντοκιμαντέρ. Είναι μιας ελληνοαυστραλής σκηνοθέτριας της Μέρις Ζουρνάζη. Κάνει πρεμιέρα στη Μελβούρνη και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με γάτες. Και γάτες στην Ελλάδα. Ο τίτλος είναι «Οι γάτες της Ακρόπολης και άλλα εκπληκτικά ζώα». Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αδέσποτες γάτες, οι οποίες βεβαίως αποτελούν εδώ και καιρό ένα κομμάτι του τοπίου της Ελλάδας, περιπλανούνται στα νησιά, κοιμούνται κάτω από αρχαία ερείπια, διασχίζουν τους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε και μία εμείς εδώ στην ΕΡΤ και τη δική μας, έτσι, τη γατούλα. Με καντελή χρώμα, πολύ σωστά. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Οι γάτες της Ακρόπολης και άλλα εκπληκτικά ζώα». Θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Μελβούρνης. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Μέρι Ζουρνάζη, η ελληνοαυστραλή σκηνοθέτρια, έχει κάνει δύο ακόμα ντοκιμαντέρ. Το πρώτο της είχε τον τίτλο «Τα σκυλιά της Δημοκρατίας» και το δεύτερο «Τα ρεμπέτικά μου μπλούζ». Όπως καταλαβαίνετε, τα σκυλιά της Δημοκρατίας και πάλι είχαν να κάνουν με ζώα, με σκυλιά εκείνη τη φορά. Νόμιζε ότι είχε τελειώσει με τις ιστορίες για τα ζώα, αλλά οι αδέσποτες γάτες της Αθήνας και οι άνθρωποι που τις φροντίζουν την τράβηξαν ξανά και έτσι δημιούργησε και αυτό το τελευταίο ντοκιμαντέρ, το οποίο, τα γυρίσματα μάλιστα του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στην Ίο και στην Τίνο. Και μάλιστα στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πως τα ζώα βοήθησαν την ίδια και την πόλη της Αθήνας να επιβιώσει από την απομόνωση της πανδημίας. Ουσιαστικά θα λέγαμε είναι και ένα πορτρέτο της ίδιας της Αθήνας στο ντοκιμαντέρ αυτό, και ας έρχεται η ιστορία μέσα από τις γάτες. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με Βασίλη Τσιτσάνη, ας συνεχίσουμε με Βασίλη Τσιτσάνη, τώρα όμως με original, με πρωτότυπη εκδοχή.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη και καλωσορίζω στην συντροφιά μας την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Είναι επικεφαλής της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης που εδρεύει στη Μελβούρνη και αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι η τρέχουσα έκθεση Antipodean Palette 2026. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Μάλλον καλησπέρα πρέπει να πω στη Μελβούρνη. Σωστά, κυρία Αλεξοπούλου?
1: Ναι, πολύ σωστά. Καλημέρα σας και εδώ ασφαλώς καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη διάβαζα πριν από λίγο ότι ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση στα εγκαίνια της έκθεσης Antipodean Palette 2026. Το διάβαζα στην εφημερίδα Νέος Κόσμος. Μιλάμε για μια έκθεση που φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η γλυκιά 16, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς αισθάνεστε καταρχάς, κυρία Αλεξοπούλου, που αυτός ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, πολιτιστικά ορόσημα της Μελβούρνης?
1: Ναι, πολύ σωστά. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ.
0: Όταν ξεκινήσατε πριν από 16 χρόνια.
1: Ναι, το 2011 είναι που αρχίσαμε με χαμηλού τόνους, θα έλεγα, και προσπαθούσαμε να βρούμε άτομα με το λιχνάρι, θα λέγαμε, αλλά ξέραμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί εκεί. Μέσα ασφαλώς μέσα στο αυτό το διάστημα των 16 χρόνων όχι μόνο βγήκανε από όλες τις πλευρές αυτοί οι καλλιτέχνες που έχουμε εδώ στην παροικία, αλλά επίσης και οι νεότεροι, γιατί αυτό είναι που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να προωθήσουμε αυτά τα άτομα, τους νέους που έχουν με κάποιο τρόπο αυτή την, θα έλεγα, φοβία αρχικώς. Γιατί και αυτοί μπορεί να μην έχουν πάρει, να μην έχουν πάρει μέρος εκθέσεις και έχουν κάποιο, δεν έχουν αυτή την εμπειρία που θα έλεγα αυτοί οι άλλοι που έχουν. Γιατί μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουμε εδώ στην Μελβούρνη τουλάχιστον, και πιστεύω και στις άλλες πολιτείες, άτομα τα οποία ζουν και από την τέχνη τους, το οποίο αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τέλος πάντων, η έκθεση
0: πραγματικά είναι ενθαρρυντικό. Σας διακόπτω, κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν είναι κάτι που το συναντά κανείς σήμερα στις περισσότερες τέχνες και στους εικαστικούς, να ζουν από την τέχνη τους. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε κάποιους Ελληνοαυστραλούς και ομογενείς καλλιτέχνες εκεί στην Αυστραλία. Πολύ σημαντικό πραγματικά.
1: Ναι, είναι πολύ ενθαρρυντικό και σημαντικό, και γι' αυτό αυτή η έκθεση μεν είναι ομαδική, αλλά ξέρουμε ότι μερικοί από αυτούς που έχουν πάρει μέρος και έχουν βρει το δρόμο τους, θα λέγαμε, καλό είναι να προωθήσουμε και αυτούς που είναι καινούργοι, και αυτό είναι που κάνει αυτή την έκθεση τόσο σημαντική και τόσο διαφορετική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ατομική. Ναι? Συγγνώμη, δεν είναι ατομική. Είναι αυτό το χρόνο είχαμε 22 άτομα.
0: 22 καλλιτέχνες. Μάλιστα. Περισσότερους δηλαδή από κάθε άλλη φορά. Εκ των οποίων, έτσι όπως μας τα λέτε, κυρία Αλεξοπούλου, από αυτούς τους 22 καλλιτέχνες, έτσι, πόσοι ήταν τελείως νέοι, καινούργοι, που ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή μαζί τους και τους αναδείξατε μέσα από αυτή την έκθεση?
1: Θα έλεγα τουλάχιστον 6.
0: Τουλάχιστον 6.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και λίγο πιο πολύ. Ναι.
0: Πάντως είναι...
1: Κάθε φορά...
0: Ναι,
1: κάθε φορά όλο και κάποια φιντάνια, θα λέγαμε,
0: έτσι,
1: εμφανίζονται. και η τεχνοτροπία τους είναι διαφορετική. Αυτό είναι το άλλο σημαντικό και σου κάνει εντύπωση και λες, ω, υπάρχει κι άλλος τρόπος πως να
0: να εκφραστείς και να αποτυπώσεις, ναι, ας πούμε, ναι. Να ρωτήσω το εξής, μιλάμε για 22 καλλιτέχνες, είναι όλοι ελληνικής καταγωγής ή Ελληνοαυστραλοί, ναι, ομογενείς,
1: ναι.
0: Πόσα έργα περίπου, δηλαδή ο καθένας είναι με ένα έργο, ναι, ή με περισσότερα?
1: Ωραία, είχαμε 53 έργα από τους 22, υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι είχαν 2 ή 3 έργα, αλλά και αρκετοί που ήταν μόνο με ένα έργο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο καθένας είχε τη δική του επιλογή, όπως, ναι, ήθελε. Και αν μπορούσαμε κιόλας, ναι, γιατί ασφαλώς είναι περιορισμένος και ο χώρος.
0: Είναι περιορισμένος και ο χώρος, οπότε το, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, το gallery έχει τόσο χώρο. Και τους είχαμε περιορίσει και είχαμε πει ότι μπορείς να πάρεις τόσα μέτρα, 1,5 μέτρο φερρυπίν. Αλλά επειδή είναι και ήταν οι αίθουσες είναι μεγάλες, είναι ψηλές, είναι, πολύ, είναι παλιό κτίριο και είναι πολύ ψηλό. Και έτσι μπορούσαμε να βάλουμε και 2 και 3 έργα το ένα κάτω από το άλλο, ανάλογα πόσο μικρά ή πόσο μεγάλα ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και προσαρμόζονται στο, σε όλη την, τον τρόπο που ήθελες να το εκθέσεις το θέμα.
0: Μου έχετε έτσι δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα μας μιλάτε για, ας πούμε, ότι είναι ένας νέος χώρος. Δηλαδή φέτος βρεθήκατε σε άλλο χώρο, αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε αυτή τη μετακόμιση ή όλα ήταν καλά?
1: Όχι, όλα καλά ήταν. Το μόνο είναι ότι έπρεπε να σκεφτείς με άλλο τρόπο πώς θα το κάνεις. Διότι τον άλλον χώρο για 15 χρόνια το ήταν γνωστό για μας.
0: Βέβαια.
1: Ξέραμε. Και έπρεπε, και επίσης ήταν και, ναι, το άλλο που είχαμε πρόβλημα ήταν οι όροι που έχει το κάθε gallery.
0: Ναι.
1: Ενώ στο άλλο εμείς είχαμε συνηθίσει να το κάνουμε με τον τρόπο αυτόν και δεν είχαμε πρόβλημα, ενώ αυτοί εδώ όλα καλά και όλα εντάξει, αλλά όχι όμως με όλα αυτά που θέλαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και έτσι έπρεπε να σκεφτούμε πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτά τα έργα και τους καλλιτέχνες. Μας ήταν ένα επιπρόσθετο, θα έλεγα, πρόβλημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως και να το κάνεις, τα πιο πολλά άτομα που μίλησα ως τώρα, δηλαδή, και θα ακούσουμε και από άλλους, ήταν ότι καλό είναι να αλλάζει κανείς, να πηγαίνει και κάπου αλλού.
0: Σωστά.
1: Να, ναι. Είχαμε παραμείνει σε αυτό το χώρο γιατί είναι κεντρικός αρχικά. Αυτό που σας είπα που για 15 χρόνια. Είναι μέσα στην πόλη σχεδόν, ναι. Ή υπερπατιέται τουλάχιστον. Είναι πολύ κεντρικό σημείο. Το άλλο ήταν ότι αυτός ο χώρος ήταν ειδικά φτιαγμένος για gallery.
0: Για εκθέσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να κάνουμε, ήταν ειδικά φτιαγμένο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Μετά, το άλλο ήταν το ότι και αυτό μπορέσαμε και το κάνουμε και πάλι. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι πώς γίνεται η έκθεση. Δεν το δίνεις σε κάποιον άλλον και τους πληρώνεις δεν ξέρω πόσα.
0: Κατάλαβα.
1: Για να αναλάβουν τα εκθέματα. Ναι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Το οποίο αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ικανότητα, δηλαδή σε αυτό που κάνουμε. Είναι δικό μας. Mm-hmm. Εμείς το εγκαινιάζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλο είναι δικό σας. Η οργάνωση, όλοι, ναι, τα πάντα είναι δικά, ναι, σας. Να ρωτήσω, ναι, το εξής. Μιλάμε λοιπόν για 53 έργα από 22 καλλιτέχνες. Ενώνεται τις γενιές μέσα από αυτή την, ναι, έκθεση, γιατί βλέπουμε, ναι, και έργα νέων καλλιτεχνών και όπως μας είπατε και μια διαφορετική τεχνοτροπία στα έργα, ναι, τους, κάτι καινούριο, διαφορετικό, ναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποια είναι τα κύρια θέματα και τα κύρια μηνύματα που αναδεικνύονται φέτος μέσα από τα έργα τους, δηλαδή τι έχει απασχολήσει φέτος περισσότερο τους Ελληνοαυστραλούς οικαστικούς στη Μελβούρνη?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι διαφέρει από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά μετατρέπεται, δηλαδή τα εκθέματα είναι διαφορετικά. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτή η μνήμη. Υπάρχει επίσης και η... αυτή τη χρονιά δεν είχαμε θέμα μετανάστευσης.
0: Ναι.
1: Τον περασμένο χρόνο είχαμε μετανάστευση.
0: Γιατί φέτος είχαμε... το θέμα ήταν ελεύθερο τελείως.
1: Ναι, πάντοτε, ναι, σωστά. Πάντοτε είναι ελεύθερο. Δεν είναι αλήθεια αυτό, όχι. Το έχουμε κάνει και με θέμα, όπως όταν είχαμε το COVID, είχαμε βάλει θέματα και το έχουμε ξανακάνει. Ναι, αλλά δεν είχαμε θέμα και είναι ελεύθερο. Και έτσι έχει, πάντοτε υπάρχει αυτό το μύθος επίσης, το ελληνικό μύθος. Ναι, πάρα πολλοί οι νέοι
0: έχουν αναφορά στη μυθολογία την ελληνική και την ελληνική ιστορία.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Επίσης ασφαλώς υπάρχει και το αίσθημα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει. Είχαμε τον περασμένο χρόνο, το οποίο το ξαναέχουμε πάλι αυτό τον κύριο πάλι αυτό το χρόνο, που έχει χιούμορ. Βλέπει την αυστραλέζικη νεοτροπία βλέποντας με άλλο μάτι, αλλά με χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και είναι τόσο πολύ ωραία αυτά. Δηλαδή το βλέπει με άλλο τρόπο.
0: Βλέπεις με διαφορετική ματιά, έτσι, πιο, ναι, σατυρική, ναι, πιο, ναι, χιουμοριστική, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και το κάνει με ωραίο τρόπο. Δηλαδή δεν το κατακρίνει ή το σχολιάζει. Σου λέει αυτό είναι.
0: Σωστά.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει με αυτό.
0: Όπως σας έλεγα, διάβασα ότι ήταν πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου στα εγγένεια και φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο δεν είναι μόνο οι φίλοι των καλλιτεχνών που έρχονται, αλλά φαντάζομαι ότι έρχεται και κόσμος γενικότερα από τον κόσμο των τεχνών, και λογοτέχνες και συγγραφείς και οικαστικοί και έτσι φαντάζομαι. Είναι έτσι?
1: Ναι, όπως το λέτε, εδώ η παροικία μπορεί μεν να είναι μεγάλη, αλλά και παράλληλα είναι και μικρή. Γιατί, με τι εννοώ, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, με τη λογοτεχνία, με τις τέχνες, δεν είναι και πολλοί. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται λίγο πιο συστηματικά, θα έλεγα, ναι. Γιατί είναι πολλά άτομα που το έχουν σαν χόμπι.
0: Ναι.
1: Περνάει η ώρα τους, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και πραγματικά έχω... Πριν μερικά χρόνια είχαν κάνει μία έκθεση των, ας το πούμε, ηλικιωμένων, ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε τι είχαν κάνει αυτά τα άτομα στο σπίτι τους. Χωρίς καμία καθοδήγηση. Ένας ή δύο, ναι, είχαν πάει σε σχολές και είχαν μάθει κάτι. Αλλά οι πιο πολλοί από μόνοι τους. Λοιπόν, και έτσι αυτή η αυτός ο τρόπος δεν έχει παραμείνει, δηλαδή, μόνο για άτομα νέας γενιάς. Είναι και μερικοί, θυμάμαι τώρα, σας λέω, πάνε μερικά χρόνια, που είχαμε κάνει μία έκθεση, ολόκληρο το δωμάτιο, με διάφορα εκθέματα που είχαν κάνει. Μπορεί να ήταν αγιογραφίες. Θυμάμαι μία κυρία που δούλευε μόνο με αγιογραφία.
0: Ναι.
1: Και ήτανε με χρυσό...
0: Όλοι οι πίνακες ήταν με χρυσό χρώμα, βέβαια.
1: Ναι. Και, όχι, ναι. Και επίσης τα χρώματα τα έκανα ίδια.
0: Ίδια τα φτιάχνω.
1: Ίδια έφτιαχνα τα χρώματα.
0: Απίστευτο.
1: Συχνά, μάλιστα, κυρία.
0: Ναι.
1: Και αυτή, το επάγγελμά της ήταν μοδίστρα.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση επαγγελματικά, ήταν σαν χόμπι τελείως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη πάντως έκθεση, η Antipodean Palette, δεν είναι με ουσιαστικά αυτοί που εκθέτουν τα έργα τους και φέτος, ακολουθούν επαγγελματικά τον χώρο, έτσι.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, οι περισσότεροι, ναι.
1: Ναι, οι περισσότεροι, αλλά μερικοί είναι χόμπι.
0: Είναι αποκλειστικά χόμπι.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Και μερικοί που και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Πολύ καλοί, παρόλο που είναι
1: αλλά,
0: σαν χόμπι.
1: Δεν θα το καταλάβαινε κανείς.
0: Ότι δεν είναι επαγγελματίες, δεν θα καταλάβαινε κανείς, έτσι, κυρία Αλεξοπούλου. Μας λέτε ότι δεν θα καταλάβαινε κανείς ότι, είναι ότι δεν είναι επαγγελματίες, μάλιστα.
1: Δεν θα το καταλάβαινε.
0: Ωραία. Να, ρωτήσω, να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, επειδή σας έχουμε συντροφιά μας. Σαφώς ορόσημο της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης είναι η συγκεκριμένη έκθεση, είπαμε πραγματοποιείται εδώ και 16 χρόνια, το Antipodean Palette, γιατί ενώνει τις γενιές των Ελλήνων, είναι και η ταυτότητα, αν θέλετε, του ελληνισμού της Μελβούρνης. Βλέπουμε δηλαδή την ταυτότητά τους, με τι ασχολούνται οι ομογενείς, οι καστικοί, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εκτός από αυτό, η Ελληνοαυστραλιανή Πολιτιστική Ένωση έχει και τον ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό και ένα δίγλωσσο περιοδικό, το περιοδικό Αντίποδες, σωστά?
1: Μάλιστα, πολύ σωστά το λέτε. Ετησίως έχουμε και, και το περιοδικό, το δίγλωσσο Αντίποδες, το οποίο αυτό το χρόνο είναι αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα και στην έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα.
1: Για τα 200 χρόνια. Και αυτό το χρόνο έχουμε τιμούμε δύο σκέλη της Ελλάδος. Και θα υπάρχει ένα καινούριο δηλαδή περιοδικό εκεί τον Οκτώβριο που το βγάζουμε, και γίνεται μια ειδική εκδήλωση στην παρουσίαση αυτή του περιοδικού. Και αυτό το περιοδικό είναι τώρα από το 1974.
0: Α,
1: είναι
0: 74.
1: Το μακροβιότερο.
0: Έχει κλείσει, ναι, μισό αιώνα ζωής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από μισό αιώνα, ναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι βλέπουμε ότι αυτό το περιοδικό έχει αφήσει μια, δεν ξέρω πώς, μιλάμε πόσα, για δύο-τρεις γενιές από άτομα που αγαπάνε τη γλώσσα και την ασπάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά δεν είναι μόνο και στα ελληνικά, όπως είπα, είναι δίγλωσσο, είναι και στα αγγλικά. Και έχει αφήσει μια μεγάλη πορεία, και θα έλεγα είναι σαν να λέγαμε, έχει αφήσει την ιστορία της Αυστραλίας γραμμένη, εντυπωμένη, μέσω αυτού του περιοδικού.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε τόσα πολλά που έχουν γραφτεί σε τόσους τομείς, διάφορα θέματα, για άτομα, για δημιουργήματα, για ό,τι έχει, δηλαδή μπορεί να ήταν, ας πούμε, και για γιατί αυτό το περιοδικό κάθε χρόνο στην αρχή μπορεί να ήταν αφιερωμένο σε άτομο από την Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να είναι για τον Ρίτσο ή ήταν για τον Σεφέρι ή για τον Καβάφη. Μετά όμως αυτό άλλαξε και αρχίζαμε και δίναμε έμφαση στα τοπικά άτομα.
0: Ναι.
1: Στα άτομα εδώ που έχουν δημιουργήσει, στα άτομα εδώ που έχουν...
0: τους Έλληνες λογοτέχνες, τους ομογενείς λογοτέχνες της Μελβούρνης και της Αυστραλίας γενικότερα.
1: Ναι, της Αυστραλίας γενικά. Και μετά μπορεί να ήταν, και μετά τώρα, και μετά επίσης τι κάναμε, ήταν για γεγονότα. Μπορεί να ήταν για διάφορα γεγονότα που είχαν αφήσει, ήταν σημαντικό, όπως ας πούμε για την μικρασιατική καταστροφή, είχαμε τα 200 χρόνια την απελευθέρωση, είχαμε για τα 50 χρόνια της Κύπρου πρόσφατα, Και τώρα είχαμε κάνει και ένα τεύχος για τον φιλελληνισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ στην Αυστραλία κάναμε για 25 άτομα τότε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα 225. Είναι πολλά άτομα που πραγματικά είναι αξιόλογα, που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε τον τίτλο φιλελλήνας. Ναι, και φέτος, όπως είπα, είναι για το...
0: Για την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Γενικά για τη γλώσσα, mm-hmm. την ελληνική γλώσσα και την έξοδο του Μεσολογγίου. Επίσης, όπως είπατε και αναφέρατε, έχουμε και το λογοτεχνικό διαγωνισμό που το είναι ετησίως. Είναι και στις δύο γλώσσες. Έχουμε επικεντρωθεί στην ποίηση και στο διήγημα. Και αυτό το χρόνο, λόγω που έχουμε, θα έλεγα, για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας, είχαμε mm-hmm. βάλει ένα τίτλο, συγγνώμη, ένα θέμα, mm-hmm. που λέει «Ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο». Και ο άλλος τίτλος για το Μεσολόγγι είναι «Η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή».
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα δύο μπορούν να επιλέξουν ή μπορούν να μην επιλέξουν και να έχουν δικό τους θέμα. Και είναι μόνο για άτομα που μένουν στην Αυστραλία, πάνω από 18 ετών.
0: Ο διαγωνισμός δηλαδή είναι μόνο για αυτούς.
1: Κάποτε ναι. το κάναμε μόνο για την Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Είχαμε κάποτε παγκοσμίως. Ναι. Αλλά και επίσης έχουμε και το άλλο που κάνουμε βραβείο βιβλίο.
0: Το βραβείο βιβλίου τι ακριβώς είναι? Δεν το γνωρίζω αυτό, κυρία Αλεξοπούλου. Το βραβείο βιβλίου κάθε δύο χρόνια. Για πείτε μας λίγο για αυτό το θεσμό.
1: Λοιπόν, ανακοινώνουμε αυτή τη βράβευση βιβλίων για συγγραφείς mm-hmm. που διατηρούνται και διαμένουν στην Αυστραλία. Ναι.
0: Ναι.
1: Συγγραφείς πρέπει να έχουν εκδώσει και να κυκλοφορήσει έργα ή στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Ή και μπορεί να είναι και δίγλωσσο. Και μπορεί να είναι κάτω από τις κατηγορίες ποιήση, πεζογραφία, ιστορία, μελέτη, θεατρικό έργο, βιβλίο παιδιά-παιδιά. Και καλύπτει εκδόσεις του 24 και 25.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τι γίνεται, έχουμε μια επιτροπή η οποία αξιολογεί αυτά τα βιβλία και...
0: Αναλόγως και βραβεία, δίνεται το βραβείο.
1: Ανάλογα.
0: Ναι. Ουσιαστικά, κυρία Αλεξοπούλου...
1: Έχουμε και αυτό. Αυτό είναι επιπλέον.
0: Να είναι

0: και με τη γλώσσα μας, και αν θέλετε είναι και ακόμα σημαντικότερο. Λειτουργείτε ως γέφυρα που ανανεώνει τους δεσμούς με την πατρίδα. Και είναι σημαντικό, πιστεύω, αυτό για τη Μελβούρνη, για τον ελληνισμό της διασποράς εκεί. Ξέρουμε ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Από τη μια, από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια πολυπολιτιστική πόλη με πολύ κόσμο, διάφορες εθνικότητες, με την αγγλική γλώσσα να επικρατεί, με τους ελληνικής γενιάς πλέον να είναι τέταρτης γενιάς, έτσι, ελληνικής καταγωγής, οπότε δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί η ταυτότητα. Γι' αυτό και η δουλειά η δική σας της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης, όπως και άλλων αντίστοιχων συλλόγων και ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό, είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα να μιλάμε για τις δράσεις της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης. Να είστε καλά. Τι καιρό έχετε τώρα στη Μελβούρνη? Με ακούτε?
1: Έχουμε κρύο, αλλά κρύο. Σήμερα ο ήλιος ήταν κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία, ωραία.
1: Κρύο, αλλά με ήλιο.
0: Τουλάχιστον με ήλιο, με δόντια. Αυτό. Να είσαστε καλά. Σας στέλνω πολλές ευχές. Γεια χαρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Χριστίνα Μαξούρη εδώ με το Μπαρόκ Σύνολο, μαζί με τον μαέστρο και ενορχιστρωτή Μιχάλη Παπαπέτρου, πειραματίστηκαν παντρεύοντας έτσι το ρεμπέτικο τραγούδι, το μεταπολεμικό, το λαϊκό, με το αισθητικό πρίσμα του 17ου αιώνα. Εδώ λοιπόν το μπουζούκι και η λαϊκή κιθάρα έχουν αντικατασταθεί πλήρως σε αυτό το διάσημο αγαπημένο τραγούδι χωρισμού του ελληνικού πενταγράμμου. Έχουν λοιπόν αντικατασταθεί από όργανα εποχής, μπαρόκ. Ακούγονται μπαρόκ βιολιά, μπαρόκ τσέλο, βιολόνε, μπαρόκ κιθάρα, και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Είναι και η δωρική φωνή της Χριστίνας Μαξούρη, είναι και ηθοποιός και δίνει και μια θεατρική διάσταση και υποβλητική σε αυτό το κομμάτι. Ενδιαφέρουσα διασκευή. Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και μας ζήτησε έτσι περισσότερες πληροφορίες για το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, να πάμε και στην κάτω Ιταλία, στο Σαλέντο, στη Σαλεντινή Ελλάδα. Εκεί που εξακολουθεί να χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, να ακούγεται η γλώσσα των Γκρίκο. Εκεί πραγματοποιήθηκε λοιπόν το 10ο συνέδριο Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, το διοργάνωσε η Ένωση Νεοελληνικών Σπουδών Ιταλίας. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά πως η ελληνική γλώσσα υπερβαίνει τα σύνορα της Ελλάδας μέσα από αυτό το συνέδριο. Βεβαίως, αφορμή για τη διοργάνωση του συνεδρίου ήταν τα εγκαίνια του νέου εργαστηρίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σαλέντο. Πάντως στο συνέδριο συμμετείχαν Ιταλοί επιστήμονες και φιλόλογοι που έχουν σπουδάσει και μιλούν νέα ελληνικά, παρουσίασαν εισηγήσεις με αναφορές στη Βυζαντινή και Νεοελληνική γραμματεία, από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μέχρι το Διονύσιο Σολωμό, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Και το συνέδριο ανέδειξε τη νέα ελληνική γλώσσα ως γλώσσα της διασποράς. Μια γλώσσα που εξελίσσεται διαρκώς, εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε το Σαλέντο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους του ιστορικού ελληνισμού. Εκεί υπάρχει ελληνική μνήμη, υπάρχει η γλωσσική κληρονομιά των Γκρίκο, και στο τριήμερο των εργασιών υπήρξε και μουσική βραδιά αφιερωμένη στα παραδοσιακά τραγούδια των Γκρίκο, με ένα συγκρότημα να χαρίζει σημαντικές στιγμές συγκίνησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Και με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε για σήμερα, με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες διασκευές των Ιμάμ Μπαλντί, τον αγαπημένο Πασατέμπο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά!

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο εναέρια μέσα σηκώθηκαν για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Ελασιθίου, στην περιοχή Μπραμιανά, ενώ ήχησε και το 112, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ελασιθίου έχει μεταβεί στο σημείο. Η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου έχει οριοθετηθεί μεν, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σύσκεψη πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της φωτιάς και των ζημιών και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την εργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες, και συνέστησε καθαρισμό στις αυλές, στις επιφάνειες γενικότερα, με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδι εθάλης. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι και 4.500 πτήσεις την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούλιο είναι 5.500. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση ως σήμερα. Πυρετό Δύση, προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο, ενώ δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών με τον Τούρκο ομολογό του, Τέγκιπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάση της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτένια και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας. Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Πιστεύω πως οι τόποι μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Δεν σου αποκαλύπτουν το χαρακτήρα τους με την πρώτη ματιά. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται να περπατήσεις λίγο πιο αργά. Να αφήσεις το βλέμμα να ξεφύγει από τα αξιοθέατα και να σταθεί στις μικρές λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες αυτές είναι ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό, ένα γεράνι που ποτίζεται κάθε απόγευμα, στον ηλικιωμένο που κάθεται πάντα στο ίδιο πεζούλι, στο γέλιο ενός παιδιού που αντυχεί σε μια πλατεία. Εκεί συνήθως αρχίζει το πραγματικό ταξίδι. Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Σας καλωσορίζω στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μια εκπομπή που δεν μετρά τις αποστάσεις σε χιλιόμετρα, αλλά σε ιστορίες. Μια εκπομπή λοιπόν που δεν αναζητά τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά τους ανθρώπους που τους κρατούν ζωντανούς. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα ταξιδεύουμε σε έναν τόπο που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και στο σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην καθημερινότητα. Μιλάμε πάντα για τον Μόλυβο της Λέσβου. Υπάρχουν λοιπόν μέρη που τα φωτογραφίζεις και υπάρχουν μέρη που σε φωτογραφίζουν εκείνα γιατί αποτυπώνονται μέσα σου για πάντα. Ο Μόλυβος είναι ένα από αυτά. Δεν είναι μόνο το κάστρο που επί αιώνες αγναντεύει το Αιγαίο, δεν είναι μόνο τα πέτρινα σπίτια που μοιάζουν να ξεπηδούν από τον βράχο, ούτε τα στενά καλντερίμια που ανηφορίζουν σαν να οδηγούν προς τον ουρανό. Είναι κάτι πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι ο τρόπος που πέφτει το απογευματινό φως πάνω στην πέτρα. Η μυρωδιά του γιασεμιού που βγαίνει από μια αυλή, χωρίς να ζητά την προσοχή κανενός, η αίσθηση πως κάθε γωνιά έχει κάτι να σου αφηγηθεί, αρκεί να βρεις τον χρόνο να την ακούσεις. Λένε πως ένας τόπος γίνεται σπουδαίος όταν οι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο όσο παρέλαβαν παρά όσα θέλουν να χτίσουν. Ίσως γι' αυτό ο Μόλυβος παραμένει ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Ελλάδα που η εξέλιξη δεν νίκησε την αυθεντικότητα, περπάτησαν μαζί. Στην επόμενη ώρα δεν θα σας ξεναγήσουμε απλώς ένα πανέμορφο οικισμό, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ιστορία, στον πολιτισμό και στη μνήμη αυτού του τόπου. Γιατί τελικά οι τόποι δεν είναι τα κάστρα τους, δεν είναι οι δρόμοι τους, δεν είναι τα σπίτια τους. Οι τόποι είναι οι άνθρωποι τους. Και σήμερα θα γνωρίσουμε μερικούς από εκείνους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ψυχή του Μολύβου.

0: Πριν γνωρίσουμε λοιπόν τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του Μολύβου, ας ξεκινήσουμε από την ιστορία του. Γιατί για να αγαπήσεις πραγματικά έναν τόπο, χρειάζεται πρώτα να γνωρίσεις τις ρίζες του. Μαζί μας λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη πορεία της Μύθυμνας. Ως πρώην δήμαρχος, υπηρέτησε τον τόπο του σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Μολύβου, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουρισμού που σέβεται την ιστορία και το περιβάλλον. Κύριε Στέλιο Καραντώνη, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Τι ωραία μουσική που βάλατε πριν να μιλήσουμε. Λέτε και ήμασταν σε κάποια πανηγύρια που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο στα χωριά της πανέμορφη Λέσβου.
0: Νομίζω ότι τα ένσημα πρέπει να τα δώσουμε στην κυρία Λίτσα Σουλελέ, που επίσης θα είναι μαζί μας σήμερα. Και τα επέλεξε.
1: Συμμετέχει στο χορευτικό των Αθηνών, που λέγεται και αυτό Μόλυβος.
0: Ακριβώς. Θα πάμε και εκεί όμως. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα μέσα σε μία εικόνα να μας περιγράψετε το Μόλυβο, ποια θα ήταν αυτή?
1: Ο Μόλυβος είναι ένα χωριό που άντεξε στο χρόνο, διότι διατηρήθηκε. Είναι ένα χωριό που είναι χειροποίητο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος σε κάποια γραπτά του, ότι το έχουν φτιάξει άνθρωποι και όχι μηχανές. Έχει διατηρηθεί, και γι' αυτό λέω άντεξη στον χρόνο, και τα υλικά που έχουν φτιαχτεί τα σπίτια είναι πολύ όμορφες πέτρες πελεκητές, είναι το κεραμίδι, είναι το ξύλο, και μιλάμε για ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που πραγματικά κάνει τη διαφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ο Μόλυβος λέγεται σήμερα έτσι, αλλά η αρχαία του ονομασία ήταν Μύθυμνα. Ποια Ακριβώς. είναι η ιστορία αυτού του τόπου που κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια?
1: Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι η αρχαία Μύθυμνα ήταν μια από τις πιο δραστήριες πόλεις και πιο οργανωμένες πόλεις προ-Χριστού, που πάνω στο νησί υπήρχαν τρεις πόλεις καλά οργανωμένες και μεγάλες. Ήταν η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα και η Άντισα. Η Μύθυμνα, που ήταν στρατηγικά και τόσο οργανωμένη πολύ καλά, είχε συμμαχία τότε με τους Αθηναίους. Η αρχαία Μύθυμνα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή θαμμένη και ελπίζουμε σε μια μελλοντική ανασκαπή να βρεθεί και να παρουσιαστεί στον κόσμο, και μετά από τη Μύθυμνα έγινε ο Μόλυβος, χτίστηκε. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει δύο ονομασίες που αναφερόμαστε στην αρχαία Μύθυμνα και στο Μόλυβο το σημερινό, που έχει το κάστρο του, έχει τα καλτερίνια του, έχει όλα αυτά που είπαμε τα παραδοσιακά. Είναι βυζαντινό ο οικισμός, καινούργιος ας πούμε, επί Βυζαντίου έγινε.
0: Περπατώντας στα καλτερίμια νιώθει κανείς ότι ο χρόνος κινείται διαφορετικά. Πώς κατάφερε ο οικισμός να προστατεύσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα όταν τόσοι άλλοι παραδοσιακοί τόποι αλλοιώθηκαν?
1: Πιστεύω ότι παίξανε ρόλο οι διάφοροι δήμαρχοι που υπήρξαν κατά καιρούς. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που λέω. Διότι οι παλιοί οι δήμαρχοι πραγματικά ασχολήθηκαν πολύ, ο Κυριακού, ο Δούκας και μετά εμείς οι νεότεροι, παίξαν μεγάλο ρόλο το να διατηρηθεί ο Μόλυβος και να μείνει όπως ξεκίνησε τότε που φτιάχτηκε. Τα τελευταία σπίτια που φτιάχτηκαν, τα αρχοντικά, ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα.
0: Με ποιον τρόπο παίξανε ρόλο?
1: Σας είπα ότι φτιάχτηκαν με αυτό, ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε όλο αυτό το χωριό και γι' αυτό είναι πανέμορφο και διατηρείται και παραμένει και έχει εξελιχθεί τελικά σε ένα τουριστικό προορισμό που είναι από τους πιο γνωστούς στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
0: Ως δήμαρχος είχατε δει τον τουρισμό να αλλάζει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα, να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες ή να προστατεύσετε αυτό που ήδη υπάρχει?
1: Όχι, εγώ έκανα αυτό που κάνανε οι προκάτοχοί μου, θέλησα να προστατεύσω, γίναν βέβαια παράλληλα έργα τα οποία θα βοηθάνε σήμερα στην εξέλιξη αυτού του τόπου, όπως ας πούμε εγκοινιάστηκε τότε επιμερώνουμε ο βιολογικός καθαρισμός. Ήταν απαραίτητος για τον οικισμό. Το κάστρο επισκευάστηκε και συνεχίζει τώρα να γίνονται και άλλες επισκευές, διότι αυτά είναι σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορεί να μην εξελιχθεί η επισκευή του κάστρου, να μην γίνει ο βιολογικός, να μην επισκευαστούν τα καλτερίμια, αλλά με πολύ προσοχή και με πολύ ευαισθησία το να μην χαλάσει το αρχικό χρώμα του μολύβου, το παραδοσιακό χρώμα του μολύβου.
0: Σήμερα μιλάμε πολύ για τον βιώσιμο τουρισμό. Ο Μόλυβος ήταν ίσως από τους πρώτους τόπους που τον εφάρμοσαν, χωρίς καν να χρησιμοποιούν τότε αυτόν τον όρο. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ο Μόλυβος ξεκίνησε τον τουρισμό το 1960. Όταν το υπόλοιπο νησί δεν είχε τόσο ανεπτυγμένα μέρη για τουριστικοί προορισμοί να είναι.
0: Πώς και αυτό.
1: Μετά εξελίχθηκαν. Αυτός τότε επιλέχθηκε από ανθρώπους και θέλησαν να του κάνουν τουριστικό προορισμό. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν ο έμνηστος ο Γούτος ο Μιχάλης. Ήταν ένας άνθρωπος μυτιλινιός στην καταγωγή, αλλά ασχολείται τότε με την πολιτική. Και τον επέλεξε το Μόλυβο αυτό για να γίνει τουριστικός προορισμός, συμβάλλοντας πολύ οι κάτοικοι του Μολύβου, διότι όλα τα σπίτια τότε γίναν τουριστικά δωμάτια με κάποια δάνεια που πάρθηκαν. Τα Δελφίνια γίναν τότε το πρώτο ξενοδοχείο που χτίστηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων, βάζοντας μετοχές οι κάτοικοι, και έγινε το πρώτο τουριστικό, το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στο Μόλυβο, τα Δελφίνια, και σήμερα συνεχίζει, χωρίς βέβαια να είναι ακόμα λαϊκής βάσης ξενοδοχείο, αλλά ήταν αυτή η ιστορία του Μολύβου. Έτσι ξεκίνησε το 1960, και μετά το 70-75 άρχισαν και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος να έχουν ενδιαφέρον τουριστικό. Μέχρι τώρα τότε ήταν λίγα τα μέρη και αν μπορώ να πω ότι μονοπουλούσε ο Μόλυβος.
0: Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα αυτού του βιώσιμου τουρισμού? Γιατί εκείνη την εποχή φαντάζομαι ήταν κάτι πρωτοποριακό.
1: Καταρχάς τον τουρισμό τότε τον επιλέξανε τον Μόλυβο άνθρωποι τότε και τον κατοίκησαν, οι οποίοι δώσανε ένα άλλο χρώμα στο Μόλυβο. Υπήρχε σχολή καλών τεχνών, ήταν ο Σπύρος Βασιλείου τότε, ο Κώστας ο Γραμματόπουλος. Αυτοί ίδρυσαν τη Σχολή Καλών Τεχνών και υπήρχαν φοιτητές εδώ που ερχόταν και ζωγράφησαν όλο το καλοκαίρι, και μετά οι εκθέσεις πηγαίναν σε όλο τον κόσμο αυτές. Ήταν ο Ηλίας Βενέζης που τον επέλεξε και πήρε εδώ σπίτι και κατοικούσε εδώ τα καλοκαίρια. Ο Στρατής ο Μυριδίλης, ο οποίος ήταν από τη Σκαμιά. Τέτοια άτομα, ακόμα και νεότεροι μετά, όπως ας πούμε ο Τίτος ο Πατρίκιος, ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, ήρθαν, τον κάναν τόπο τους. Αυτό δηλαδή, η ποιοτική προσέλευση ανθρώπων αυτή την εποχή έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Άρα τι είναι εκείνο που κάνει έναν ξένο επισκέπτη να γίνει τελικά ντόπιος και να επιστρέφει ξανά και ξανά?
1: Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι πολλοί ξένοι τον έχουν και το θεωρούν τόπο τους. Έρχονται χειμώνα καλοκαίρι, πολλοί Ευρωπαίοι, και άλλοι πάλι που πηγαίνουν έρχονται με τα τσάρτερ που υπάρχουν τώρα πια, και πηγαίνουν έρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Υπάρχει άνθρωπος που έρχεται 30 χρόνια συνεχόμενα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και αυτοί που αναφέρατε νωρίτερα, έτσι, δίνουν το στίγμα τους σε αυτόν τον τόπο. Πώς ο τόπος αυτός αλλάζει με αυτούς τους ανθρώπους, με ποιον τρόπο αλλάζει?
1: Νομίζω ότι αυτοί που επέλεξαν αυτόν τον τόπο έχουν επηρεάσει και άλλους στη συνέχεια, και ο Μόλυβος έχει μια ποιότητα στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται και αυτό συνεχίζει να το κρατάει. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Μετά υπάρχει η τουριστική στους ανθρώπους, και αυτό το βλέπουν εδώ και χρόνια να ενώνονται με τους επισκέπτες και να γίνονται ένα και να μπορούν να τους φιλοξενούν κατάλληλα και όλα αυτά. Έχουν τουριστική συνείδηση οι Μολυβιάτες, θέλω να πω, διότι είναι καλοχημένοι από το 60 που δέχονται αυτόν τον τουρισμό και νομίζω ότι η ποιότητα διατηρείται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει ρόλο δηλαδή και ο ντόπιος κόσμος, οι ντόπιοι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν, που θεωρείτε θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα?
1: Υπάρχουν οι υποδομές που γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη, διότι το νησί είναι μεγάλο, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και πιστεύω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές καταλληλότερες. Υπάρχουν υποδομές αλλά ακόμα καλύτερες.
0: Όπως?
1: Γιατί αυτό θα βοηθήσει. Δρόμοι, κατάλληλα σημεία για να γίνονται εκδηλώσεις ή αποχετεύσεις. Έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ που πραγματικά είχε φτιαχτεί, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα και πρέπει να φτιαχτεί. Η ίδρυυση, η καθαριότητα είναι σπουδαίο πράγμα που πραγματικά προσέχουμε, αλλά θέλει και άλλη προσοχή. Όλα αυτά, εντάξει, είναι υποστήριξη του κράτους τι κάνει γι' αυτό. Κάτι κάνει, πιστεύω, και η προσπάθεια συνεχίζεται. Και ο Δήμαρχος τώρα, είμαστε στην αρχή, είχαν επιλεγεί τα νησιά, ανά νησί και δήμος, όταν διαλύθηκαν ότι ήμασταν εμείς. Εμείς τότε ήμασταν με 13 δήμους που ήμουν εγώ, σαν Δήμαρχος Μύθινας. Μετά διαλύθηκαν οι δήμοι, έγινε ένας δήμος. Μετά κατορθώσαμε και κάναμε και δεύτερο δήμο, δηλαδή τώρα είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που είναι το βόρειο τμήμα του νησιού. Γίνεται προσπάθεια και από το Δήμαρχο και το κεντρικό κράτος ό,τι μπορεί κάνει. Πιστεύω ακόμα καλύτερα να ενδιαφερθεί περισσότερο για να γίνουν αυτό που είπα, οι υποδομές, οι κατάλληλες, για να φιλοξενηθεί πιο πολύς κόσμος.
0: Τον φοβάστε τον υπερτουρισμό και μάλλον τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν γίνεται, όταν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να το υποστηρίξετε?
1: Αυτό που είπα, παίζει ρόλο η υποδομή, αυτό που λέτε. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα εμείς. Έχουμε πολλούς επισκέπτες στην Τουρκία. Διότι τα νησιά όλα του Βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στα παράλια κοντά της Τουρκίας και πραγματικά οι Τούρκοι τα επιλέγουν ως τους καλύτερους προορισμούς, διότι έρχονται εύκολα, πολύ πιο εύκολα από τον Έλληνα έρχονται εδώ οι Τούρκοι. Ένας Τούρκος για να πάει και να έρθει, κάνει μία ώρα για να έρθει από το Αιγβαλία, ας το πούμε, στη Μυτιλήνη, και το εισιτήριο είναι πάμφτινο. 50 ευρώ, 40 ευρώ να πας και να έρθεις. Ενώ για να έρθει κάποιος από την κεντρική Ελλάδα ή από την Αθήνα ή από παντού, υπάρχει μεγάλο κόστος. Άρα έχουμε και ένα φόβο για αυτό που λέτε, διότι πραγματικά ο κόσμος, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές που λέμε, ίσως μπορέσει να κάνει και ζημιά και όχι καλό.
0: Αν ένας νέος άνθρωπος σας έλεγε ότι θέλει να ζήσει στο Μόλυβο και όχι απλώς να τον επισκέπτεται, τι θα του λέγατε?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το είχε προβλέψει το κράτος και να είχε προσελκύσει ανθρώπους που να τους δίνει κίνητρα για να μείνουν ολοχρονείς, ειδικά σε αυτό το νησί, να μιλήσω γενικότερα για το νησί, που είναι μεγάλο, που έχει κατάλληλες, ας πούμε, χώρους για να μείνει κάποιος και δουλειές υπάρχουν και όλα αυτά. Και όχι μόνο θα του έλεγαν αρτή, μάλιστα θα το υπερψήφισε αυτό που λέμε. Βεβαίως, γιατί είναι κατάλληλο το νησί για να δεχτεί περισσότερο κόσμο και να μείνουν εδώ άνθρωποι που να μπορέσουν να ζήσουν καλά και να έχουν και δουλειά.
0: Στέλιο Καραντώνη, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μας θυμίσατε πως ένας τόπος δεν διατηρείται ζωντανός μόνο χάρη στα μνημεία του, αλλά και κυρίως χάρη στους ανθρώπους που τον αγαπούν αρκετά ώστε να τον παραδώσουν καλύτερο στις επόμενες γενιές.
1: Αυτό που λέτε μου άρεσε πάρα πολύ, το είπατε και πριν. Έχουμε την υποχρέωση αυτό που παραλάβουμε το παραδώσουμε και μακάρι να παραδοθεί καλύτερα και τουλάχιστον να έχουμε την ευθύνη, που την έχουμε την ευθύνη, να το παραδώσουμε όπως το παραλάβουμε, αμυτιάν. Διότι αυτό που σας είπα, ότι άντεξε ο Μόλυβος σε όλο το χρόνο αυτόν και διατηρήθηκε αυτό το παραδοσιακό το μέρος και πραγματικά είναι μια ζωγραφιά που εδώ ο άλλος ηρεμεί και βρίσκει τον εαυτό του και ξεχνιέται από τα προβλήματά του και όλα αυτά και τον επιλέγει σαν τουριστικό προορισμό, είναι στις πρώτες, νομίζω, επιλογές αυτή τη στιγμή και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
0: Πολύ σημαντική λοιπόν η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και αυτής της παράδοσης.
1: Είναι... Σας ευχαριστούμε και που μας δώσατε την ευκαιρία να ακουστούμε. Και καλά είναι εμείς. Αυτό που κάνετε. Είναι πραγματικά πολύ αξιέπαινο για να προβάλλετε τέτοια μέρη που απέχουν λίγο μακριά από το κέντρο και πηλάνε θερμοπύλες διότι είναι στα σύνορα.
0: Ναι, είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ιστορία γράφει τις πρώτες σελίδες ενός τόπου. Ο πολιτισμός όμως είναι εκείνος που τις συνεχίζει κάθε μέρα. Στους χορούς, στις γιορτές, στα τραγούδια, στις φορεσιές, ακόμα και στον τρόπο που οι άνθρωποι συναντιούνται στην πλατεία. Ο επόμενος μας καλεσμένος δεν έζησε απλώς στο Μόλιβο. Μεγάλωσε εκεί, υπηρέτησε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον αθλητισμό, στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και στον πολιτιστικό σύλλογο παραδοσιακών χωρών, ο Μόλιβος. Κύριε Βασίλη Τιτιρέκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Μπράβο!
0: Ακόμα και, και τα χειροκροτήματα από το τραγούδι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα, με ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
0: Καλωσορίστε τα καταρχήν. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η πρώτη μυρωδιά που σας έρχεται όταν ακούτε τη λέξη Μόλιβος.
1: Ο Μόλιβος για μας Μολυβιάδης είναι έρωτας. Το πρώτο είναι έρωτας. Όχι μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο, όταν την απέναντι στροφή τον αντικρίσει, στέκεται εκεί και τον αποθανατίζει. Είναι έρωτας, είναι παράδοση, είναι ηρεμία, είναι πολιτισμός.
0: Έχετε ζήσει σχεδόν όλες τις αλλαγές του τόπου τα τελευταία 60 χρόνια. Τι χάθηκε και τι ευτυχώς έμεινε ίδιο?
1: Η παράδοση έμεινε. Όλα έγινε ο παραδοσιακός οικισμός από τους δημάρχους και από τον ίδιο τον κόσμο. Έχει διατηρηθεί ο παραδοσιακός οικισμός, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από τον οικισμό, έτσι όπως ονορτεύτηκε ο ξένος ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες, αυτό είναι η ζωή του Μολύβου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε ήταν οι παραδοσιακές γειτονιές που βγαίνουν οι κάτοικοι της γειτονιάς δηλαδή και λέγαν κάθε απόγευμα, κάθε πρωί να πιούν το καφέ τους και λέγανε τα νέα του χωριού. Το μόνο που χάθηκε, όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως είναι από παλιά. Οι γειτονιές παραδοσιακές, τα σπίτια τα παραδοσιακά, σας τα είπε και αυτά ο δήμαρχος, ο κ. Καραντώνης. Το λιμάνι το παραδοσιακό, έχουν μείνει όλα όπως σας είπα. Το μόνο που χάθηκε είναι η παραδοσιακή γειτονιά. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως ήταν από την παλιά εποχή.
0: Είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου από το 1991. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς να βλέπετε νέα παιδιά να χορεύουν στους χορούς του τόπου σας και του τόπου τους?
1: Το έχω πει επανειλημμένως, όχι μόνο εγώ, αλλά το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με την παράδοση, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και ευτυχώς εδώ οι γονείς των παιδιών το έχουν πιστέψει. Εμείς έχουμε εδώ τώρα στο σύλλογο, παρότι ο Μόλιβος έχει περίπου 1.100 κατοίκους το χειμώνα, έχουμε τρία τμήματα παιδικά που κάνουν παραδοσιακούς χορούς. Και αυτά, τι να σας πω, δηλαδή το αγαπάνε αυτό που κάνουν, παρόλο ότι οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές αυτή την εποχή για τα παιδιά, με τις ξένες γλώσσες, με μουσικές κτλ. Δεν χάνει κανένα μάθημα. Κάνουν και τις εκδηλώσεις δηλαδή, που κάνουμε και τους αρέσει και τους ζουν αυτό τα παιδιά μαζί με την παραδοσιακή μουσική. Σας λέω, είναι το επόμενο βήμα διατήρησης της παράδοσης του τόπου μας. Ευτυχώς που οι γονείς το έχουν εμπεδώσει αυτό και ξέχωρα από τις άλλες υποχρεώσεις οδηγούν τα παιδιά και στον παραδοσιακό χορό.
0: Πόσα άτομα συμμετέχουν συνολικά και παιδιά πόσα συμμετέχουν συνολικά?
1: Εμείς εδώ με τους ενήλικες περίπου τα βήματα δικά μας είναι γύρω στα 100-110 άτομα.
0: Αρκετά, ναι.
1: Αρκετά για ένα οικισμό, μιλάμε σημερινού πολιτισμού 1.000 κατοίκων. Είναι αρκετά.
0: Πολλοί θεωρούν ότι η παραδοσιακή χορή είναι απλώς διασκέδαση. Εσείς λέτε πως είναι μνήμη. Τι κουβαλά κάθε βήμα ενός λεσβιακού χορού?
1: Κοιτάτε να δείτε. Είναι μεν διασκέδαση, αλλά για να σηκωθεί κάποιος εδώ στη Λέσβο ειδικά να χορέψει, πρέπει καταρχήν να έχει πηγή τα σχετικά βουζάκια του που λέμε εμείς, τα κρασάκια του, και να το νιώσει ότι θέλει να χορέψει. Δεν σηκώνεται εδώ κάποιος να χορέψει για να τον δει να τον δουν αυτοί που κάθονται στο καφενείο, στο πανηγύρι. Σηκώνεται γιατί το νιώθει. Το νιώθει δηλαδή μέσα του ότι πρέπει να χορέψει. Και τα πατήματα εδώ της Λέσβου είναι βαριά. Δηλαδή οι χοροί, τα πόδια του χορευτή εφάπτονται το εδάφος. Δεν δηλαδή να πηδάμε, να κάνουμε σάλτα και... Είναι ψύχωση, πώς να σας το πω. Και, να δείτε μικρά παιδιά που ακολουθούν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ψάξαμε και το ψάξαμε βαριά και βαθιά. Δηλαδή ρωτήσαμε παλιούς ανθρώπους, λέει, μη πας λέει και σηκώνεσαι για να πηδήξεις και να κάνεις θέαμα, να το ζεις λέει το χορό. Και μόνο έτσι λέει θα το δίνεις και στον άλλον λέει, να το καταλάβει για να σηκωθεί και άλλος να χορέψει.
0: Αυτό το βαρύ βήμα από πού λέτε προέρχεται, πώς προκύπτει?
1: Κοιτάτε αν δείτε, ήρθαν πολλοί χωροί, ήρθαν και από απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια και ήρθαν σε εμάς εδώ. Mm. Δηλαδή είναι στη Μικρασία και τους λεσβιακούς χορούς τους συνάγουμε μαζί δηλαδή. Είναι Λέσβος και Μικρά Ασία, Λέσβος και Μικρά Ασία. Όταν εγώ πιτσιρικά ας πούμε και είμαι 68 και έβλεπα ένα παππού και χόρευε, ανοίγα τα μάτια μου και είμαι προσελωμένος εκεί, όχι μόνο εγώ, όλοι καθόταν και οι τουρίστες που ερχόταν. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτός ο παππούς το ζούσε αυτό που έκανε. Δεν σηκόταν να χορέψει για να τον δουν, όπως σας είπα, αυτοί που καθόταν στο καφενείο. Είναι ζωή ο χορός.
0: Τι σημαίνει να το ζεις όταν είσαι πάνω στη σκηνή και χορεύεις, γιατί κάνετε και διάφορες, οργάνωτε και διάφορες δραστηριότητες, σωστά?
1: Ναι, σίγουρα. Να το ζεις, τι να σου πω, όπως... Και εγώ όταν ξεκίνησα, να σου πω, όταν ξεκίνησα να κάνω βυζαντινή μουσική με ένα ιερέα, ο οποίος πέθανε και νέος πέρυσι, ξέρετε τι μου είπε? Όταν είδε το ψαλτήρι απάνω, αυτό που είναι για να ψάλεις πρέπει να το νιώθεις. Όχι για να το ψάλεις γιατί πρέπει να το πεις. Αν το νιώθεις εσύ, θα το μεταδώσεις και στον άλλον που ακούει από κάτω. Το ίδιο είναι και ο χορός. Το ίδιο είναι και ο χορός. Έτσι θα τραβήσει και έτσι τραβάμε τα παιδιά που βλέπουν, κάνουν μια εκδήλωση και βλέπουν ας πούμε αυτό εδώ και λέει πρόεδρε, δασκάλα, θα έρθω και εγώ στο άλλο μάθημα θα έρθω. Έτσι γίνεται η προσελή της, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί άμα δεν το δεις και δεν το βιώσεις έτσι, τουλάχιστον βλέποντάς το πως είπατε ότι ανοίξατε τα μάτια σας διάπλα όταν είδατε τον παππού, πόσο μάλλον μετά να αποκτήσεις έτσι το πάθος για να το υπηρετήσεις.
1: Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε σε ένα πανηγύρι σε ένα διπλανό χωριό εδώ. Ήταν ένας παππούς που τον είδα και χόρευε και ήθελα να τον βιντεοσκοπήσω. Πηγαίνω, του λέω, είναι μια κοπέλα που δεν χόρεψε μαζί σου. Λέει, πιάνει, έλεγα, συγγνώμη, τη γυναίκα μου, που είναι η δασκάλα παραδοσιακών χωρών, είναι η γυναίκα μου. Τι μου είπε ο παππούς? Λέει, να τη δω και άμα μ' αρέσει. Καταλαβαίνετε.
0: Του άρεσε.
1: Ναι, λέω, λέει, πιάνει, λέω αυτή. Και λέει, έτσι με την μια, μ' αρέσει, δεν θα τη χορέψω.
0: Τέλεια.
1: Έτσι. Και σηκώθηκε πάνω τέτοια και μετά τον τράβηξα, το βιντεοσκόπησα. Και λέει στη μουσική, γιατί ήταν και καρδιακός και σηκώνονταν τα παιδιά του και του λέγανε να σταματήσει το τραγούδι στα μισά, μην πάθει τίποτα. Και γύρισε και λέει σε όλους μας τη γη, ρε εσύ, λέει, ξέρεις τι χαρά θα πάρω άμα πεθάνω πάνω στο χορό? Τι μου λέτε? Και λέει στη μουσική, παίξε ολόκληρο το χορό γιατί εδώ τα γη το σώζει.
0: Και έγινε το σώσε, να φανταστώ.
1: Έγινε το σώσε. Και έγινε το σώσε.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ ιεροψάλτη σχεδόν 3 δεκαετίες και το αναφέρατε και νωρίτερα. Πιστεύετε, ναι, ότι η μουσική της Εκκλησίας και η δημοτική μουσική συνομιλούν μεταξύ τους?
1: Σίγουρα. Είναι συνάρτηση η δημοτική μουσική με την παραδοσιακή μουσική. Γιατί αν δείτε, επειδή εμείς γυρίζουμε σε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, σε ποιο γλέντι δεν σέρνει το χορό ή δεν τραγουδάει ιερέας? Παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
0: Είναι αυτό μέσα σε όλα.
1: Κάτι. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Ότι η παραδοσιακή μουσική είναι συνάντηση της βυζαντινής μουσικής. Αυτά τα δύο, μέχρι και αν δεν τα μάθετε, επειδή το έμαθα και εγώ από τη βυζαντική μουσική, οι Τούρκοι όλα τα στοιχεία που έχουν για τους για τους κοντζάδες που φωνάζουν, είναι από τη, τα πήρα από τη Βυζαντινή μουσική.
0: Όταν χορεύετε όλοι μαζί, φαντάζομαι ότι είναι σαν μία ερωτελεστία, σαν μία ένωση διαφορετικών ανθρώπων που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά έχετε αυτό το κοινό που χορεύετε όλοι μαζί. Πώς είναι αυτή η αίσθηση? Γιατί τώρα μου πάτε ότι και ένας ιερέας θα σηκωθεί να χορέψει, και ένα παιδί θα σηκωθεί να χορέψει, και ένας παππούς θα χορέψει. Πώς είναι αυτή η αίσθηση όταν γίνεται αυτό?
1: Μη σας καλέσουμε, δηλαδή θα σου πω και μετά, δηλαδή 7 Αυγούστου έχουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που γίνεται κάθε χρόνο επί 25 χρόνια το ΖΕΡΙ. Αν δεν είναι και ο Κορονός, θα είναι 27. Πάντοτε στο τέλος βγαίνουμε, γιατί καλούμε και άλλους συλλόγους και έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εκτός από τοπικά εδώ πέρα. Και στο τέλος πάντοτε παρουσιάζουμε το λεσβιακό πρόγραμμα. Ξέρετε ότι την εξέρατη κρατάνε από κάτω για να μην πέσει. Την κρατάει ο κόσμος για να μην πέσει. Από τη ζωντάνια και από τα χτυπήματα και από τις φωνές.
0: Δεν είστε αυστηροί όμως, δεν λέτε «Α, κάποιος δεν χορεύει καλά ή δεν θα χορέψει».
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Θερκική δεν γίνεται. Ναι. Ο άλλος να χορέψει, θα χορέψει, γιατί δεν είναι όλοι ταλέντα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε όλοι ταλέντα, λέει μαθαίνεται αυτό και ζει. Και ο άλλος όμως δεν σηκωθεί να χορέψει, χορεύει έτσι όπως θέλει να χορέψει. Όπως θέλει να χορέψει, αλλά το ζει για αυτό που κάνει.
0: Άρα χορεύει με την ψυχή του, με άλλα λόγια, γιατί η ψυχή είναι που οδηγεί το σώμα. Άρα η γιορτή του Μολύβου που δεν πρέπει να χάσει ποτέ ένας επισκέπτης είναι αυτή που μου αναφέρατε?
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε καθιερώσει, ναι, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, σίγουρα γίνονται και άλλες εκδηλώσεις από το Δήμο εδώ, έχει ένα φέρμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ένα συγκρότημα εδώ, είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που γίνεται εδώ και 11-12 χρόνια, είναι τα λαϊκά πανηγύρια που γίνεται και ένα εδώ στο Μολύβο και στα γύρω χωριά. Είναι το φεστιβάλ κιθάρας το Αρίων που διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μύρινας αρχές Αυγούστου. Είναι και το δικό μας φεστιβάλ που γίνεται παραδοσιακό χώρο, που γινόταν χρόνια στο Κάστρο απάνω, αλλά επισκευάζεται τώρα το Κάστρο και έχουμε μεταφερθεί στο παραδοσιακό λιμάνι του Μολύβου. Εφέτος σας λέω ότι με τους συλλόγους που θα δουν τα άλλα χορευτικά θα είναι γύρω στα 182 άτομα που θα έρθουν τα χορεύσουν. Χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και φυσικά τους λεσβιακούς χορούς τους δικούς μας.
0: Βασίλη τη Ρέκη, πώς ονειρεύεσαι το Μόλυβο σε 20 χρόνια?
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι και από τους νέους ότι είναι γιατί όλοι είναι σχεδόν εδώ πέρα, επειδή έχει και το καλοκαίρι με δουλειές και ανταποκρίνονται δηλαδή, τα παιδιά, ότι και αυτοί αγωνίζονται για να τον κρατήσουν το Μόλυβο όπως αγωνιστήκαμε εμείς και οι δήμαρχοι, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Καραντώνης προηγουμένως, και έχουν αυτή την οτροπία να κρατήσουν το Μόλυβο έτσι όπως τον πήραμε κι εμείς. Και μπράβο στα παιδιά, εμείς οι παλιοί, και ο Δήμαρχος εδώ που κάνουμε παρέα και με την νεολαία, τους λέμε αυτό το πράγμα κρατήστε το, γιατί έχει ψωμί ο Μόλυβος και από εκεί θα φάτε ψωμί και από εκεί θα δούμε και δηλαδή και καλύτερες μέρες. Αυτό δηλαδή, και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας όλοι αυτό τους λέμε καθημερινά.
0: Βασίλη Τυρίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι μουσείο, είναι κάτι που αναπνέει όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τη ζουν.
1: Σίγουρα. Σας είπα και πάλι ότι και το επαναλαμβάνω, χίλιες φορές το λέω, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση και μέσα και από τις εκδηλώσεις εμείς δεν παρουσιάζουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αναβιώνουμε και ήδη και έτοιμα παραδοσιακά που μας είπαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αναβιώνουμε και αυτά τα έθιμα και τα ήδη.
0: Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η παράδοση να αναβιώνεται και να έχει ένα φανατικό κοινό που να την υπηρετεί πιστά και να μπορείτε έτσι να συνεχίζετε για χρόνια πολλά και με νέα παιδιά που μετά θα μεγαλώσουν και θα μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν αυτό που τη γνώση τους σε άλλους, σε άλλα παιδιά και ίσως και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε μας για την εκπομπή, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και σας περιμένουμε και στο Μόλιβο και από κοντά και μακάρι να είστε και σε 7 Αυγούστου το από κοντά να ζήσετε και εσείς την εκδήλωση και τα γλέντια που κάνουν αυτές τις μέρες.
0: Έγινε, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

του, ο τόπος όμως δεν φεύγει ποτέ από μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν το μόλυβο στην καρδιά τους, ακόμη και όταν ζουν μακριά του, και αφιερώνουν τη ζωή τους ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονομιά να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.

0: τελευταία μας καλεσμένη είναι μια γυναίκα που απέδειξε ότι η αγάπη για την παράδοση δεν εξαρτάται από έναν τόπο κατοικίας, αλλά και από τον τρόπο που επιλέγεις να ζεις. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία με ειδίκευση στη μετάφραση, όμως η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα η πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από τη Μυτιλίνη και πέρασε εκεί πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Σήμερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Δραστηριοτήτων Μόλιβος στην Αθήνα, εργάζεται με αφοσίωση ώστε οι λεσβιακοί χωροί, οι φορεσιές και οι παραδόσεις να συνεχίσουν να εμπνέουν όχι μόνο τους ανθρώπους της Λέσβου, αλλά και όσους αγαπούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Κυρία Λίτσα Σουλελέ, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώ σα βρήκα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέσβο και στο Μόλιβο και στη Λέσβο.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ήθελα να ξεκινήσω να σα ρωτήσω, μεγαλώσατε στην Αθήνα, αλλά πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής σας ηλικίας τα ζήσατε στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Ποιες εικόνες, ποιες μυρωδιές ή ποιες καθημερινές στιγμές είναι εκείνες που νιώθετε ότι σας έδεσαν για πάντα με το Μόλιβο και την λεσβιακή παράδοση?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Εικόνες είναι αυτές που έχω εγώ προσωπικά, από τους άντρες να κάθονται στα καφενεία, να πίνουν καφέ στη Χόβολη, να παίζουν τα μπεκλέρια και τα κομπολόνια, και τις γυναίκες να είναι στις εξώπορτες των σπιτιών τους, να κοτσομπολεύουν, να υφαίνουν, να καθαρίζουν τα κουκιά, να πλάθουν το κρυθαράκι αυτό από το οποίο ξεραίνουν και κάνουν τις χάχλες μετά. Όσο για τις μυρωδιές, η χαρακτηριστική μυρωδιά του νησιού είναι γιασεμί και βασιλικός. Δεν το συζητάμε. Και στο Μόλιβο τα σαλκίνια που απλώνουν τη σκιά τους πάνω από τα σοκάκια και τα στενά δρομάκια του Μολύβου, τα τόσο χαρακτηριστικά.
0: Οπότε όλες αυτές οι εικόνες πώς συνδέονται με το πάθος σας και την αγάπη σας για το χορό και για τη λεσβιακή αυτή παράδοση? Πώς τα συνδέσατε?
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εικόνες μόνο, είναι και ζωντανοί, διότι οι άνθρωποι αυτοί και μιλούσαν και τραγουδούσαν και πίνανε και ένα ούζο και χορεύανε αυθόρμητα, όχι απαραίτητα στα γλέντια, αλλά και εκεί που βρισκόντουσαν. Όσο για τις γυναίκες, βέβαια, είχα παρευρεθεί σε πολλές βεγγέρες που κάνανε στα σπίτια, όπου ήταν μόνο οι γυναίκες, οι άντρες ήταν στα καφενεία, εκείνη τα χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα καφενεία, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χορεύανε, βρισκόντουσαν μεταξύ τους, κερνιόντουσαν τα περίφημα γλυκά του κουταλιού, το λικεράκι, όλα αυτά τα πράγματα, και στείνανε γλέντια και χαρά από το πουθενά. Αυτό είναι ευλογία, νομίζω.
0: Φυσικά. Ευλογία και χαρά, όπως το είπατε. Έχετε πει ότι εκεί μάθατε τι σημαίνει γειτονιά. Υπάρχει κάτι από εκείνον τον κόσμο που λείπει σήμερα περισσότερο, πιστεύετε?
1: Σήμερα, όσο και να το δούμε το θέμα, λείπει η γειτονιά από παντού, από όλη την Ελλάδα. Νομίζω πολύ περισσότερο από την Αθήνα. Και περισσότερο μας λείπει η ανθρώπινη επικοινωνία, η συντροφικότητα, η ηρεμία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και γενικά το να ζούμε την κάθε στιγμή αυτή που είναι, τη χαρά της, την λύπη της, να απολαμβάνουμε την παρέα του άλλου, τη φύση, τις μικρές στιγμές που αποτελούν το ψηφιδωτό της ζωής μας.
0: Και να είμαστε στο παρόν.
1: Να, ακριβώς.
0: Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην αυθεντικότητα των φορεσιών και των χωρών?
1: Η φορεσιά σου μιλάει, μας έλεγε η μεγάλη λαογράφος της Λέσβου, η Μαρία Αναγνωστοπούλου. Δείχνει την καταγωγή, δείχνει την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση του ανθρώπου που την φοράει. Είναι φτιαγμένη από τεχνίτες συγκεκριμένους, είναι κεντυμένη, την έχουν υφάνει στα χέρια. Έχει δηλαδή πολύ κόπο

0: για να γίνει. Και επίσης είναι διαφορετική, δεν είναι η φορεσιά πανομοιότυπη σε όλα τα μέρη και παρόμοια σε όλες τις γυναίκες. Η κάθε γυναίκα έχει την δική της προσωπική φορεσιά. Και επίσης υπήρχαν διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον για τη Λέσβο, από χωριό σε χωριό. Και τα υφάσματα διέφεραν και το είδος της φορεσιάς διέφερε. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του νησιού που η γυναίκα φορούσε τη φουστάνα που έλεγαν, δηλαδή φόρεμα, και σε άλλες περιοχές που φορούσε τη βράκα. Αυτό εξυπηρετούσε και πρακτικούς λόγους, διότι οι γυναίκες εκείνα τα χρόνια πήγαιναν στο λιωμάζωμα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκαρφαλώνεις επάνω στα βράχια αυτά για να μαζεύεις τις ελιές μία-μία και να φοράς φόρεμα, ή δεν μπορούσαν να καθίσουν άνετα και να κάνουν τις δουλειές τους. Συν το ότι υπήρχε και μία επίδραση από την Τουρκία και από όλα αυτά τα χρόνια που το νησί ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή, ας πούμε.
1: Εσείς κρατάτε ακόμα έτσι και την ποιότητα των υφασμάτων, γιατί φαντάζομαι είναι πιο δύσκολο τώρα να μπορέσεις να φτιάξεις τα ίδια φορέματα και τις φορεσιές.
0: Και πολύ, και στοιχίζει πολύ. Εμείς στο Σύλλογο εδώ των Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων που έχουμε στην Αθήνα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο βεστιάριο, το οποίο έχει γίνει με πολύ κόπο και πολύ χρήμα, και το φροντίζουμε με πάρα πολύ αγάπη και θέλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί πολλές από αυτές τις φορεσιές είναι αυθεντικές. Τις έχουμε συλλέξει από διάφορους ανθρώπους, ή τις έχουμε αγοράσει, ή μας τις έχουν χαρίσει, και είναι πολύτιμες, πραγματικά πολύτιμες.
1: Φαντάζομαι θα κάνετε κάποια έκθεση κάπως έτσι, θα έχετε κάποιος...
0: Κάποια στιγμή το έχουμε στο νου και αυτό να γίνει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρει και έναν αργαλιό στο σύλλογο και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και εμείς κάπως να υπέρουμε.
1: Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να μεταδώσεις την παράδοση αυτή σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Αθήνα?
0: Νομίζω δεν είναι δύσκολο, γιατί τα παιδάκια χαίρονται με όλο αυτό το πράγμα, και όχι τα παιδιά, αλλά και μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Ειδικά στα παιδιά που είναι δάσκαλος ο Γρηγόρης, ο Γρηγορίου, που τους μεταλαμπαδεύει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος και αυτή την ομορφιά των παραδοσιακών χωρών. Οι μικρότεροι χορεύτριοι είναι τριών ετών και φτάνει από εκεί και πάνω. Ξεκινάνε με τα παραδοσιακά παιχνίδια, όλα αυτά τα πράγματα, και σιγά σιγά μαθαίνουν ότι ο χορός είναι έκφραση, είναι ζωή, είναι ομαδική υπόθεση. Όταν δηλαδή στηρίζεσαι στον ώμο του άλλου ή κρατάς το χέρι σου, το χέρι του, αυτό αναπτύσσει μια σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης του ενός για τον άλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν είναι μόνα τους. Λειτουργούν όλα μαζί. Και για να γίνει ένας όμορφος χορός, ένας όμορφος κύκλος, πρέπει ο καθένας να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τους δείχνει δεξιότητες, τους δίνει δεξιότητες πάρα πολύ σημαντικές.
1: Το θεωρείτε ένα είδος τελετουργικού όταν χορεύετε?
0: Είναι. Ο χορός, πέρα από διασκέδαση, είναι και τελετουργία, διότι μέσα από εκεί βλέπεις τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Δεν είναι μόνο βήματα, είναι τόπο ζωής, είναι η αρμονία, είναι η μελωδία, είναι η στίχη, άλλοτε είναι λυπτερή, άλλοτε είναι χαρούμενη. Είναι αυτό που λένε, ότι ο χορός γράφει με βήματα τη ζωή μας.
1: Εσείς όταν χορεύετε, γιατί φαντάζομαι είστε αρκετό καιρό σε αυτό, πώς νιώθετε όταν είστε μέσα σε αυτό και τι συναισθήματα σας προκαλεί?
0: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρίσκεσαι με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συντονίζονται. Νιώθεις όλη αυτή την άβρα η οποία βγαίνει. Νιώθεις την χαρά. Και από την άλλη μεριά είναι τιμή όλων μας να μπορούμε να χορεύουμε και να εκπροσωπούμε τα μέρη της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά.
1: Χορεύετε και κάνετε χορούς που είναι όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά είναι...
0: στην Αθήνα, ναι, κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο δάσκαλός μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορίου, είναι εξαιρετικός όχι μόνο χορευτής, αλλά και δάσκαλος με κεφαλαία γράμματα προς όλους, και τους πολύ μικρούς και τους μεγάλους, γιατί πέρα από όλα αυτά διδάσκει και ήθος, διδάσκει και τρόπο ζωής, διδάσκει πώς να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε τομέα της ζωής μας.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Τιτιρέκη ότι σηκώνεται κάποιος, γίνεται ένας χορός, ένα γλέντι, σηκώνονται όλοι να χορέψουν ανεξαρτήτου ηλικίας, και χορεύουν, και κάποιοι χορεύουν όπως νιώθουν, δηλαδή μπορεί απαραίτητα να μην ακολουθούν τα βήματα όπως θα έπρεπε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό απ' έξω όταν το βλέπετε να συμβαίνει? Και από μέσα, ναι.
0: Είναι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βλέπεις ότι, ας πούμε, ένας ξένος άνθρωπος, έτσι, ένας Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, ξέρω εγώ, που πιάνεται στο χορό επειδή του αρέσει η μουσική, επειδή βλέπει και εμάς και χορεύουμε, σαφώς δεν μπορεί να ακολουθήσει με τα βήματα. Ακολουθεί όμως με την ψυχή του. Ακολουθεί με το χαμογελό του, ακολουθεί με το βλέμμα το εκστατικό και το γεμάτο χαρά που μπορεί και συμμετέχει. Και αυτό είναι ο χορός, αυτή είναι η ζωή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, απόλυτα, πώς να το πω,
1: ακριβής τα βήματα ή
0: εδώ μιλάμε για τα αυθόρμητα γλέντια που γίνονται στο πανηγύρι του χωριού, που γίνονται για ένα γλέντι. Δεν μιλάμε για την παράσταση, ας πούμε, την οποία θα στήσει ο σύλλογος και η οποία είναι με άλλο σκεπτικό, που εκεί όλοι όσοι συμμετέχουμε έχουμε κάνει πρόβες, είναι πιο συγκεκριμένα και στημένα τα πράγματα. Αλλά στο γλέντι που μπορεί να είναι σε ένα καφενείο ή να είναι σε μία πλατεία, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν οι άνθρωποι, γιατί βλέπεις έτσι ότι ο χορός και το νησί ταξιδεύει και αγαπιέται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πολύ σωστά. Τώρα οργανώνετε κάτι, έχετε κάτι στα σκαριά για μελλοντικά, κάποια παράσταση που μπορεί ενδεχομένως να διοργανώνετε ή κάτι?
0: Έχουμε κάνει και προγραμματίζουμε πολλές παραστάσεις. Έχουμε χορέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, και στην Αίγινα και στη Σαρονίδα, και παντού έχουμε ταξιδέψει εκπροσωπώντας τους χορούς της Λέσβου, και στη Τσιά πήγαμε. Σε πάρα πολλά μέρη. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Προγραμματίζουμε διάφορα πράγματα για του χρόνου και παραστάσεις και εκδηλώσεις διάφορες κάνουμε, και δρόμενα τις απόκριες και το Πάσχα μετά. Τώρα το άμεσα πολύ μεγάλο γεγονός είναι ότι όλοι εμείς, σχεδόν οι περισσότεροι από την Αθήνα, θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στο Μόλυβο να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο λιμάνι. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας αυτό το πράγμα, και το περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Με το που τελειώνει δηλαδή τον Αύγουστο, στις 10 Αυγούστου αρχίζουμε και προγραμματίζουμε τον επόμενο Αύγουστο. Είναι κάτι που το θέλουμε.
1: Πόσα άτομα είσαστε σε αυτό?
0: Όλα. Εδώ είμαστε, πρέπει να πούμε, πάνω από 200-250 άτομα. Μικροί και μεγάλοι, σας είπα, οι μικρότεροι 3 χρονών και πάνω. Υπάρχουν τμήματα πολλά και για νεότερα παιδιά και για εμάς τους πιο μεγάλους. Διδάσκονται οι χοροί από όλη την Ελλάδα, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό στην κάθε περιοχή. Και κάνουμε και παραδοσιακό τραγούδι, κάνουμε και διάφορα μουσικά όργανα και σχεδιάζουμε και πολύ ωραίες παραστάσεις με θέματα είτε από το νησί είτε από άλλα θέματα, αλλά που άπτονται οπωσδήποτε εις παράδοση, γιατί συνδυάζουμε το θεατρικό κομμάτι με το χορευτικό, με ζωντανή μουσική, και είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο.
1: Αν λοιπόν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά του Μολύβου, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να τον προσέχουμε και να ζούμε την παράδοσή μας, γιατί αυτή είναι και το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Με το σημερινό σύγχρονο τρόπο που το βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί η παράδοση είναι κάτι το ζωντανό. Ρέει, κινείται. Δεν είναι κάτι το μουσιακό. Εάν δεν την προσαρμόσεις και κατά κάποιο τρόπο στα δεδομένα τα σημερινά, δεν θα επιβιώσει. Οπότε σήμερα προχωράει. Και αυτό το βλέπουμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες, που γίνονται, τα πανηγύρια, τα γλέντια, όλα αυτά που γίνονται όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα με πολύ καλούς μουσικούς και με πολύ ωραία θέματα, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ζει και το οποίο ελπίζω να ζει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Λίστα Σολελέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μας δείξατε πως η παράδοση δεν είναι νοσταλγία, τελικά είναι μια πράξη αγάπης προς το μέλλον.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν τιμή μας η πρόσκλησή σας.
1: Και εμένα. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η ώρα λοιπόν είναι 2:04. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κάθε τόπος έχει μία ομορφιά, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Λίγοι όμως έχουν ψυχή. Ο Μόλυβος είναι ένας από αυτούς, ίσως γιατί οι πέτρες του θυμούνται, ίσως γιατί οι άνθρωποι του δεν έπαψαν ποτέ να αφηγούνται τις ιστορίες τους, και ίσως γιατί κάθε επισκέπτης φεύγει παίρνοντας μαζί του κάτι περισσότερο από φωτογραφίες. Παίρνει μία αίσθηση ότι υπάρχει ακόμη ένας κόσμος όπου οι γειτονιές έχουν όνομα, οι χαιρετισμοί έχουν σημασία και η παράδοση δεν είναι παρελθόν, αλλά καθημερινότητα. Ευχαριστώ θερμά τους σημερινούς μας καλεσμένους για το όμορφο αυτό ταξίδι στο Μόλυβο της Λέσβου. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε όλες και όλοι καλά, να ταξιδεύετε όσο μπορείτε και πάνω απ' όλα να αφήνετε κάθε τόπο να αλλάζει λίγο το βλέμμα με το οποίο βλέπετε τον κόσμο.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο στο διαδίκτυο βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητά μας 98,3 στα FM από τη φιλόξενη Έρα Λάρισας και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greeks. Και το Earthflix International. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, υποδέχεται δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κατσί και τον Ιωάννη Καΐ. Τον Ιωάννη τον έχετε γνωρίσει ήδη αρκετές φορές, έχει γίνει, τι να πούμε,
1: το
0: ξωτικάκι έχει ενταχθεί εδώ, έχει αρχίσει και με βοηθάει και στην παραγωγή πλέον και στην επιμέλεια. Ο Γιάννης Κατσής μας έρχεται πρώτη φορά από το χωριό Θραψίμι της Καρδίτσας, τον καλωσορίζω, είναι ερευνητής, έχει κάνει σπουδές καταγραφές από τα χωριά εκεί στα Άγραφα, στα Νότια Άγραφα. Είναι και μουσικός, είναι και χοροδιδάσκαλος και θα κάνουμε ένα ταξίδι στην αγαπημένη μας περιοχή εκεί των Αγράφων. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρίσκω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλό ταξίδι σε όλους τους ακροατές. Μας ακούνε ιδίως εκεί από τα μέρη μας, από τη Θεσσαλία. Απόψε στο σπιτάκι μου. Αυτό είναι ένα καθιστικό τραγούδι το οποίο το έχεις καταγράψει εσύ.
2: Ναι, από χωριανούς μου το έχω καταγράψει. Αυτή έγινε μια ηχογράφηση του 2000, τον Οκτώβριο του 2000, από 15 άτομα στις χωριανούς μου. Ο πιο μικρός της παρέας ήμουν εγώ, να καταλάβεις. Πολλοί έχουν φύγει, δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα.
0: Εσένα πώς έπιασε αυτό το μικρόφωνο να πάρεις μαγνητοφωνάκια και να ηχογραφείς?
2: Ήθελα να δω τι υπάρχει στο χωριό, ήμουν έτσι περίεργος. Και βέβαια, εντάξει, ήξερα τα τραγούδια του χωριού, γιατί από εκεί ξεκίνησα να τραγουδά, από τους χωριανούς μου και ειδικά τα τραγούδια της Πασχαλιάς που τραγουδάμε στο κέντρο του χωριού, κοντά στην εκκλησία, στα αλόνια του χωριού, mm-hmm. γιατί σε ορεινό χωριό είναι το Θραψίμι, 700 μέτρα υψόμετρο, Νότια Άγραφα, και εκεί μάθαμε τα πρώτα τραγούδια σιγά σιγά και τα ακούσματα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πιο γνωστό το Σμόκοβο εκεί πια εξαιτίας.
2: Είναι
0: το...
2: τα ιαματικά λουτρό Σμόκοβο. Ναι. Το Σμόκοβο είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα.
2: Και από το χωριό της γυναίκας μου το Σμόκοβο.
0: Από εκεί ξεκινάει προς τα πάνω, προς τον κέντρο και πάνω.
2: Ναι, και πάμε. Είναι ο άξονας Καρδίτσας. Ο δρόμος δηλαδή που πάει από Καρδίτσα για Καρπενήσι. Ένας πανέμορφος δρόμος δηλαδή αυτός, όσοι δεν τον έχουν περπατήσει.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, Γιάννη, δεν είναι πολύ γνωστά.
1: Όχι, να καλωσορίζω και εγώ γενικώς εδώ την παρέα. Όχι, θα παρουσιάσουμε σήμερα λίγο άγνωστα τραγούδια της περιοχής και της ευρύτερης βέβαια Θεσσαλίας. Θα εστιάσουμε βέβαια στην περιοχή του Γιάννη, στα Νότια Άγραφα, αλλά και στην ευρύτερη Θεσσαλία. Ναι, είναι λίγο άγνωστα τραγούδια. Ανήκουν έτσι στην κατηγορία των φωνητικών, των παλιών φωνητικών τραγουδιών.
0: Τελετουργικά.
1: Τελετουργικά τα περισσότερα.
0: Που συνήθως τα χορεύανε και τραγουδάγανε μαζί.
1: Ναι, χωρίς όργανα, πολύ πιο παλιά. Και θέλω εδώ να αναφέρω βέβαια ότι έχω πάει στο χωριό του Γιάννη, που εντάξει, γνωρίζουμε το Σμόκοβο από την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό. Εξαιρετικό, υπέροχα. Και θα ακούσουμε και θα χαρούμε σήμερα όλα αυτά.
0: Ωραία, λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Γλυκοχαράζουν τα βουνά». Επίσης ηχογράφηση του Γιάννη, το οποίο είναι χορό στα τρία.
2: Συρτό στα τρία.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορώ να πω την επιμέλεια, τη μουσική την έχει ο Βασίλης Μάνης και στο βιολί είναι ένας μουσικός που έφυγε πριν περίπου 2,5 χρόνια τη ζωή, ήταν ξαδερφός μου και δυστυχώς χάσαμε πολλά.
1: Ο Γιώργος
2: Ρουμπής.
1: Και συνοδεύει στο ΔΕΦΗ η Κατερίνα Μητροπούλου.

0: Απόψε στο σπιτάκι μου και γλυκοχαράζουν τα βουνά από ανέκδοτη ηχογράφηση του Γιάννη Κατσί, ο οποίος παίρνει το μαγνητοφωνάκι του ακόμα και γυρίζει όλα τα χωριά εκεί της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, παρότι γνωρίζουμε αυτούς τους τίτλους σαν τραγούδια, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Και στο κάθε χωριό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Είναι μια πολιτιστική κυψέλη το κάθε χωριό. Ομοιότο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ακόμα και σε γειτονικά χωριά μπορείς να συναντήσεις διαφοροποιήσεις το ίδιο τραγούδι.
1: Εγώ έχω κάνει καταγραφή στα γειτονικά χωριά, σχεδόν σε όλα τα γειτονικά χωριά. Ίδιοι στίχοι βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Ίδιες μελωδίες ή χορούς, εντελώς αλλάζουν όλα.
2: Εδώ θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι για το πρώτο τραγουδάκι που ακούσαμε, το απόψε στο σπιτάκι μου, το καθιστικό αυτό, ακούγεται και τραγουδιέται και στην υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, στα Καραγκουνοχώρια. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει με το γύρισμα στον Αμανέ. Που ο Αμανές που λέμε είναι αυτό το γύρισμα που κάνει εδώ στο τραγούδι. Δεν είναι καθιστικό. Οτιδήποτε που δεν ήταν καθιστικό εκείνη την εποχή, σε όλα τα χωριά, το λέγανε Αμανέ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τον Αμανέ που έχουμε υπόψη μας. Μπορεί να ήταν Συρτό, να ήταν γύρισμα σε Συρτό, σε Καλαματιανό. Το λέγανε Αμανέ.
0: Εσύ που είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, το έχεις ψάξει αυτό, από πώς προέρχεται αυτή η λέξη?
2: Ίσως προφανώς η λέξη αμάν, αμανές, είναι από την ευχαρίστηση της ψυχής. Προφανώς εδώ στο γύρισμα ανακουφίζονταν λίγο όλο αυτό το καθιστικό.
0: Αυτός και γινόταν ο αναστεναγμός που κάνει ο άνθρωπος να ξεφύγει από την
1: πίκρα. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Επίσης τα βάζανε αυτά τα στιχάκια που δεν έχουν και ομοιότητα, μπορεί να μπουν από το ένα στίχο σε άλλο που δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Έτσι, σαν στίχος.
2: Δεν έχουν συνάφεια.
1: Συνάφεια. Λέγανε ότι τα καθιστικά κουράζονται και οι φωνές, ήθελαν να ξεκουράζουν τις φωνές και βέβαια να αρχίσουν η προετοιμασία για το γλέντι που θα ακολουθούσε.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό. Να αρχίσει η ψυχολογία του να ανεβαίνει και να μπουν στο κέφι.
0: Τέλεια, ναι. Μια μετάβαση.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πεις για το επόμενο τραγούδι, το Τάι Τάι, που μας έρχεται από το Αϊδονοχώρι,
2: ναι.
0: Ή αλλιώς την Κουτιάνα,
2: ναι, το παλιό όνομα,
0: το παλιό όνομα, ναι. Που είναι ένα τραγούδι που συναντιέται μόνο εκεί και χορεύεται την τρίτη μέρα του Πάσχα.
2: Ακριβώς.
0: Ιεροτελεστικό.
2: Είναι τελειτουργικότερα χορός.
0: Βέβαια.
2: Την τρίτη μέρα του Πάσχα, το τελευταίο τραγούδι του χορού, με ένα κείμενο ποιητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρει για τα χωριά της Αλεξάνδρας. Από έρευνες έχει κάνει ένας ο Γκί Σονιέ, ο Γάλλος φιλελληνιστής, έρευνα πάνω σε αυτό το τραγούδι, γενικότερα σε δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας, και έχει καταγράψει αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα κάμποσα, γύρω στα 30 τραγούδια με αυτό το ποιητικό περιεχόμενο. Που στη Θεσσαλία, βέβαια, μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τραγουδιέται και χορεύεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πουθενά αλλού. Με ιδιαίτερο στίχο, που είναι και ακατανόητη μερικά γυρίσματα του στίχου, που άμα το ακούσουμε δηλαδή θα φανεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μυητικό χορό, μυητικό τραγούδι, πολύ πολύ παλιό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο.

0: Στο χωριό λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξουδετερωθεί ο λύκος είναι το κάρφωμα. Τι είναι όμως το κάρφωμα? Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, ίσως μια παραθρησκευτική τελετή ή μια τελετή που έχει σχέση με πνεύματα. Το τελετουργικό της ήταν περίπου το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει το κάρφωμα έπρεπε να υπάρχουν τα καρφιά. Τα καρφιά προέρχονταν από κόκαλα λύκου, τα οποία διαμόρφωναν σε σχήμα βελόνας. Έχοντας τα εφόδια έτοιμα, περίμεναν τις κατάλληλες συνθήκες. Μία μέρα λοιπόν, που εκδηλώνονταν σφοδρή καταιγίδα, με αστραπόβροντα, οδηγούσαν το κοπάδι σε μια κορυφή βουνού. Συγκεντρωμένο όπως ήταν το κοπάδι σε ένα ξέφωτο, μια γυναίκα που ήταν μοιημένη στο μυστήριο έπαιρνε θέση ολόγυμνη στο κέντρο του κοπαδιού και άρχισε να αναπέμπει προσευχές και ψαλμούς. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τζοπάνιδες, άντρες και γυναίκες, χόρευαν περιμετρικά του κοπαδιού. Η ιέρια που βρισκόταν στο κέντρο του κοπαδιού και ενώ βρισκόταν σε έκσταση, κάρφωνε τις βελόνες που ήταν κατασκευασμένες από κόκαλο λύκου στο μυρό των τράγων που προορίζονταν για αναπαραγωγή. Όσα ζώα θα γεννιόταν προερχόμενα από αυτούς τους τράγους θα ήταν απρόσβλητα από τους λύκους. Έλεγαν μάλιστα ότι είχαν δει λύκους να μπαίνουν σε κοπάδια που ήταν καρφωμένα και να παίζουν με τα κατσικάκια χωρίς να τα πειράζουν. Αυτά τα καρφιά που είναι λίγο πιο χοντρά από τη βελόνα και λίγο πιο λεπτά από την οδοντογλυφίδα μεταφέρονται στις επόμενες γενιές των ζώων και μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίσει στο κόκαλο του μυρού του ζώου. Αυτό είναι ένα θέμα που αφηγήθηκε ο συγχωριανός σας ο Ζαχαρίας Ρίζος και στη συνέχεια έχουμε αναφορές και από το θεολόγο Εγκλέζο, τον Βασίλη Δημητρίου, την Άρτα Ελευθερίου, σε αυτή την υπέροχη έκδοση που εξέδωσε ο σύλλογός σας, Σύλλογος Απανταχού Άιδωνο Χωριτών, το 2008, από το οποίο ακούσαμε και το Τάι Τάι. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακόμα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Άιδωνο Χωριτών. Ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε αυτά τα κομψοτεχνήματα, έτσι, με όλα αυτά τα διαμάντια μέσα, που έχεις κάνει τόση δουλειά εσύ και οι υπόλοιποι για να
1: εκδοθούν. Δεν είμαι εγώ, συγγνώμη Μαρία,
0: εσύ
1: να μην το προσωποποιήσουμε.
0: Εσύ και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι είναι, πολύ συντελεστή σε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι άνθρωποι που τραγούδησαν και γνωρίζαν τα τραγούδια. Εγώ πήγα, τους κατέγραψα πρώτα. Και σιγά σιγά όλοι μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον φίλο μου, τον Γιώργο του Παπαδόπουλο, και με άλλους αειδονοχωρήτες, χωριάνους κλπ. Φίλους, κάναμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω αυτοί πρέπει να μνημονευτούν πιο πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή αυτή που τραγουδούσαν τώρα.
0: Αυτό είναι το εξαιρετικό σε όλες αυτές τις εκδόσεις από το 2000 μέχρι το 2020, που οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Και έχουμε μια τελευταία δυνατότητα να τους καταγράψουμε τώρα και είναι κρίμα που δεν βρίσκονται χρήματα, το λέω και το ξαναλέω, είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα από προγράμματα ευρωπαϊκά σε λάθος σκοπούς να καταστρέφουν τη φύση, να καταστρέφουν την Ελλάδα και να μην δίδονται χρήματα για να μπορεί να αναδειχτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
1: Να, για παράδειγμα Μαρία, έχουμε γράψει πάλι με το Ειδονοχώρι, με τους Ειδονοχωρίτες 40 τραγούδια εθιμικά του γάμου. Και εκεί θέλαμε να εκδώσουμε και να συνοδεύεται και με ένα βιβλίο μαζί, γιατί τα έθιμα του γάμου και τα τραγούδια του γάμου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το κλάμα που έπεφτε στο γάμο δεν έπεφτε στις κηδείες. Δηλαδή ο γάμος ήταν ένα μυρολόγι, τουλάχιστον στα χωριά μας. Δεν ξέρω και σε υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά μας.
0: Γενικότερα έχουμε τα τραγούδια του αποχωρισμού. Ήταν και εκείνη την εποχή δύσκολο να αποχωριστεί.
1: Να πω δύο στίχους από ένα τραγούδι του γάμου. Θα φύγω μάνα και μην κλαις και μην παραδακρίζεις. Ζήσε με τα άλλα σου παιδιά και μένα ξεχασέ με. Και φύτεψε τριανταφυλιά στη μέση από την αυλή σου. Να την ποτίζεις μάνα μου τριαντάφυλλα να κάνει. Να κόβεις, να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι.
2: Συνεχίζουμε και πάμε στο χωριό Βαθύλακος τώρα. Το παλιό Λακρέσι, από αυτή τη δουλειά την εξαιρετική που πάλι επιμελήθηκε ο Γιάννης.
0: Το Ζαβαλέ.
1: Το μουσικό μέρος το επιμελήθηκε ο Βασίλης Μάνης. Εγώ έκανα τη δουλειά τις καταγραφές και συντόνισα την παρέα. Και εδώ θέλω να αναφέρω την κυρία Γεωργία Κατσιγιάννη Ρωμανά, που είναι ζωή σήμερα, είναι 93 χρονών. Και είναι μια καταπληκτική κυρία που προχθές που έκανε το χώρο σύλλογο του χωριού, κόρεψε και τραγουδήσαμε αντιφωνικά μαζί, παρέα, αγκαλιαστά κλπ. Αυτή μας έδωσε ένα πλούτο τραγουδιών. Κυρία, και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτή είναι να και την αγαπάμε και θέλουμε να ζήσει για πολύ ακόμη, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμη.
0: Τραγούδια από το Βαθύλακο Καρδίτσας, λοιπόν, που εξέδωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Αβαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ένα επίσης πανέμορφο CD με όλες τις πληροφορίες και τους στίχους που έτσι πρέπει να εκδίδονται οι ψηφιακοί δίσκοι, με τους στίχους και τις πληροφορίες. Το Ζαβαλέ.
2: Θα ακούσουμε από το Ζαβαλέ το τραγούδι «Ένα αετός καθότανε». Σαν στίχος αρχικός μας προβλέπει στο γνωστό Τσάμικο.
0: Ναι.
2: Βέβαια εδώ είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Στιχουργικά είναι κοινωνικοπολιτικό. Δεν το έχω ξανακούσει εγώ από τη δημοτική μας παράδοση με τέτοιους στίχους τραγούδι. Εξαιρετικό. Αν μπορούμε να πούμε τους στίχους.
1: Βεβαίως να τους πούμε, γιατί είναι. Κι εγώ δεν έχω συναντήσει. Παρά τις πολλές καταγραφές που έχω κάνει, όμοιο τραγούδι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένα αετό καθέντανε ψηλά σε ασπρολιθάρι. Βαστούσε και στα νύχια το ανθρώπινο κεφάλι. Φορές το σύμπαγε, πολλές και το ρωτούσε. Κεφάλι μου, τι κακό κάνεις και σεβαστό στα νύχια. Πουλί μου, σαν με ρώτησα, σας το ομολογήσω. Πουλί μου, στον παλιό καιρό και στα κακά τα χρόνια, με είχαν βάλει πρόεστο να κυβερνάω τη χώρα. Να κυβερνάω τους φτωχούς, να λιμωνώ τους πλούσιους. Βάζω τους πλούσιους 100 και τους φτωχούς 200. Και μια χειρά κακόχειρα τις βάζω 500. Και ήρθαν και με πιάσανε, μου κόψαν το κεφάλι. Και με βαστά στα νύχια στον ηχοποδρά σου. Θέλω να ξεμολογηθώ, να πω τα κρίματά μου. Τα κρίματά είναι πολλά, ξεμολογημό δεν έχουν.
2: Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα τραγούδια?

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, με τον Γιάννη Κατζή μαζί μας σήμερα, ερευνητή, μουσικό καταγραφέα, μουσικό, χοροδιδάσκαλο, και τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο και πολιτικό επιστήμονα μαζί μας, τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα, και κάνουμε μια εκπομπή αναφορά στην περιοχή των Αγράφων. Θα πάμε και λίγο πιο πέρα τώρα, πάμε και λίγο δυτικά Άγραφα, θα φτάσουμε λίγο και μέχρι τα δικά μας καρουκονοχώρια, εκεί κοντά στο χωριό μου, στη Βασιλική και γη, τα γύρω γύρω μέρη.
1: Τα γύρω χωριά, τα νότια της Καλαμπάκας, το μεθεπόμενο τραγούδι θα είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα ακούσουμε από τα δυτικά Άγραφα το τραγούδι «Ο Γιανακός παντρεύεται», ένα κριτικό τραγούδι του γάμου, συρτό τα τρία. Και θα πάμε μετά με το «Πατήσαν το ξηρόμερο», ένα πασχαλιάτικο τραγούδι, στο Σεριάνι τραγουδιότανε, στην περιοχή νότια της Καλαμπάκας, όπως είπαμε, στα χωριά της Βασιλικής, που την αναφέρει και όλα στη χουργικά, τη Βοηβόντα. Ήταν το παλιό όνομα της Βασιλικής Τρικάλων, η Βοηβόντα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μας ξεναγήσεις την περιοχή, να μας κάνεις ένα tour στην περιοχή και να μας πεις λίγο και για τις διαφορές στα ηχοχρώματα, που εδώ ο φίλος ο Γιάννης Κατζή έχει σεβαστεί απόλυτα, βρίσκοντας τους ανθρώπους ή τραγουδώντας το με το...
1: Όταν κάνεις καταγραφή σωστή και πας στους ανθρώπους που βίωσαν τη μουσική ή τα τραγούδια, κάνεις σωστή δουλειά. Ο Γιάννης Κατζής πραγματικά έχει κάνει αριστοτεχνικό έργο πάνω σε αυτό το πράγμα και εστίασε βέβαια περισσότερο στο φωνητικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά χάνεται. Απαξιώθηκε, δεν ασχολήθηκαν πολύ. Ίσως επειδή δεν είχε όργανα, δεν ήταν τόσο έτσι χαρούμενο.
0: Εδώ όμως έχουμε συνοδεία οργάνων και μάλιστα εξαιρετικών μουσικών, όλοι
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα μια έτσι πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας. Πόσο πλούσια γη μουσικά η Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να πάμε από τους δείκτους του τρολογιού, από τα βόρειο-δυτικά. Που ξεκινάμε εκεί είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά τα βόρεια του Ασπροποτάμου, η περιοχή του Μαλακασίου. Άλλη περιοχή, βλαχόφωνη, με ιδιαίτερη μουσική. Προσομοιάζει με την περιοχή του Μετσόβου, μια ενιαία περιοχή που αυτό ακριβώς, όταν χωρίστηκαν αυτά σε περιφέρειες, η μουσική δεν χωρίζεται, δεν μπαίνουν σύνορα. Αλληλό επηρεάζονται, είναι η ίδια περιοχή. Συνεχίζουμε λίγο βόρειο-κεντρικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή των Χασίων και των Αντιχασίων. Άλλη περιοχή εκεί ιδιαίτερη και με τη Δεσκάτη μέσα, που παρότι ανήκει διοικητικά στον ομό Γρεβενών, μουσικολογικά είναι ενταγμένη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερες μουσικές και εκεί, συγκαθιστά, ιδιαίτερα το βιολί να κυριαρχεί, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βέβαια κυριαρχούσε παλιότερα το βιολί, το κλαρίνο ήρθε πολύ αργότερα. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο πιο ανατολικά στα χωριά του Ολύμπου, ιδιαίτερη μουσική και εκεί, επιρροές από τα βόρεια, τα Πιέρια πιο πάνω, τα χωριά της Αλασσόνας, του Τυρνάβου, που εκεί πάλι έχουμε βλάχους εγκατεστημένους από την περιοχή του νομού Γρεβενών, περιβολιώτες κλπ. Συνεχίζουμε, πάμε ανατολική Θεσσαλία, τα χωριά του Κισάβου, άλλη ιδιαίτερη μουσικά περιοχή, με δικό της ηχόχρωμα. Συνεχίζουμε βέβαια πιο νότια, τα χωριά του Πηλίου, εντελώς διαφορετικός ήχος, πάει προς το νησιώτικο, τα χωριά των Σποράδων. Μπαίνουμε από τη Μαγνησία στα χωριά του Αλμυρού, ξεκινάνε οι Καραγκούνιδες. Πάλι όμως με διαφορετικό, ακόμα και στη φορεσιά, οι Καραγκούνιδες της περιοχής εκεί του Αλμυρού και των χωριών, διαφορετική φορεσιά από τη δυτική Θεσσαλία στους Καραγκούνιδες. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και Καραγκούνιδες, αλλά και άλλοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν. Συνεχίζουμε νότια πια της Θεσσαλίας, την περιοχή των Φαρσάλων, Καραγκούνιδες και μη. Έχουμε και πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκατεστημένους. Πλούτησαν και αυτοί γενικότερα όλη τη μουσική εκεί της περιοχής. Συνεχίζουμε και πάμε νότια, ας πούμε, της Θεσσαλίας, που είναι τα νότια Άγραφα, που ήμασταν και εδώ που είπαμε στην αρχή, την περιοχή των χωριά του Γιάννη. Πάμε νότια Άγραφα, νότιο-δυτικά, όπου είναι και το τραγούδι αυτό, το «Γιανακός παντρεύεται». Mm. Συνεχίζουμε κεντρικά Άγραφα, Αργυθέα, και δυτικά Άγραφα. Ανεβαίνουμε πάνω από την περιοχή του το Μουζάκι της Καρδίτσας, όπου εκεί έχουμε και αγραφιώτες, έχουμε και άλλους πληθυσμούς και Καραγκούνιδες και άλλους. Πάμε από τα χωριά της Μεσοχώρας, δυτικά πια των Τρικάλων, βλαχόφωνα χωριά με μουσική των βλάχων. και κλείνουμε
0: το Ασπροποτάμου, όχι απλά των Βλάχων. Ναι, ιδιαίτερο ηχοχρώμα
1: που πάμε πια εντελώς, ναι, στα χωριά του Γαρδικίου, της Αθαμανίας, της Κρανιάς, Ασπροποτάμου, με το περίφημο αυτό ασπροποταμίτικο χρώμα. Και φυσικά όλη η κεντρική πεδιάδα με τους καραγκούνιδες των Ουμού Τρικάλων και τις Καρδίτσας.

0: Δύο λαούτα, μια φωνή. Τραγούδια Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Δύο λαούτα, ο Χρήστος Ζώτος και ο Μάριος Σαρακατσιάνος. Και θα μας πεις και τους υπόλοιπους μουσικούς.
1: Ο Βασίλης Μάνης και τώρα κρουστώ...
0: Η Κατερίνα Μητροπούλου.
1: Κατερίνα Μητροπούλου, ναι.
0: Και ο Νίκος Μούτσελος παίζει ντέφι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπλακεί και ήδη μουσική σε αυτή την έκδοση. Και τώρα θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που είναι από...

0: Γιάννης Κατσής, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Μαρινάκης, Βασίλης Μάνης, Στέλλα Βαλάση και Αποστόλη Σαμαράς από το CD «Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα». Τραγούδια και χορή της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή «Ταξιωτικά της Παράδοσης».
1: Ευχαριστώ πολύ Μαρία και χαρά και σε μένα που σήμερα σε γνώρισα, παρότι είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και τους δυο, να πούμε καταρχάς ότι θα κλείσουμε μια ανέκδοτη ηχογράφηση, δεν έχει εκδοθεί, στη μέση στο Κεράσοβο. Θέλεις να μας πεις τους μουσικούς?
1: Ναι, είναι μια έκδοση και το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο είναι από το Κρυονέρι Καρδίτσας, παλιά ονομασία Στουγκ, κεντρικά άγραφα, λίμνη πλαστήρα. Είναι στη μέση στο Κεράσοβο, κλέφτικο τραγούδι που χορεύεται την Πασχαλιά μας. Η μουσική είναι ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί, ο Βασίλης Μάνης στο λαούτο και στο ντέφι είναι ο Περικλής.

0: Κατσιώτης.
1: Εξαιρετικοί όλοι. Έχουν έρθει και οι τρεις ταξιωτικά, να ξέρετε. Και ο κύριος Μάνης, τον ευχαριστούμε, τον αγαπάμε. Καλά, ο Κίκυλης είναι πια και αυτός ξωτικάκι, σαν και σένα, Ιωάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Ευχαριστώ και σένα, Ιωάννη Καΐ, κοινωνικός ανθρωπολόγος, που πάντα χρειάζεται και μια γνώση κοινωνικής ανθρωπολογίας στο κομμάτι αυτό. Λίγο λαογραφικό, λίγο μουσικό.
2: Λίγο κοινωνιολογικό.
1: Συνδέει τα πράγματα.
2: Συνδέονται. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μεγάλη για την παράδοσή μας. Και συνεχίζουμε.
1: Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: cultural news now. The London's Greek Embassy is hosting exhibition Odyssey, Imaginary Cartographies by artist Marcos Kambanis, inspired by Homer's epic. And in Athens, photographer Gil Passis presents 30 square meters, an exhibition exploring urban isolation while summer festivals continue in Sifnos and Paros. In Melbourne, the Antipodium Palette exhibition opens, celebrating Greek-Australian artists, and Grammy Award winner singer Lidisi performs in Athens on July the 8th. And last but not least, the weather forecast for today. Hot and mostly sunny conditions continue across Greece, with temperatures reaching 37 to 38 degrees in many mainland areas. Isolated afternoon showers, but northerly Aegean winds will reach up to 6 on the Beaufort scale, while temperatures are expected to rise further up to 39 degrees later in the day. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later. Well, later means 6 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Badzaki, Yannis Kostorakis on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious. And again, thank you for listening.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Γιάννης Κωσταράκης, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Όλα αυτά γιορτάζουμε σήμερα. Επίσης, αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 371 π.Χ. όταν οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λόξης Φάλαγγας των Θηβαίων. Κάθε φορά που σπανίως δηλαδή περνάω από την περιοχή της Λεύκτρες Βιωτίας, μου έρχεται στο νου αυτή η μάχη. Ακόμη το πεδίο είναι, ενώ η πεδιάδα είναι, φαντάζομαι, όπως ήταν και τότε, δεν έχει αλλάξει. 1775, το δολάριο γίνεται το επίσημο νόμισμα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέρριψε αυτή τη συνθήκη. Είναι τα προεόρτια της απόφασης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, της συνθήκης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, μετά τη μάχη του Ναβαρίνο. 1932 έχουμε, αν θυμάμαι καλά, την χρεοκοπία της Ελλάδας εκείνη τη χρονιά, είναι λίγα χρόνια μετά την κατάρρευση της Wall Street, 1929, της παγκόσμιας ύφεσης, μεγάλης ύφεσης, όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι έγινε. Τρία χρόνια αργότερα και η Ελλάδα θα φτάσει στα όρια της, θα χρεοκοπήσει, η δραχμή θα φύγει από τον κανόνα του χρυσού που ήταν εκείνη την εποχή. Αλλά στην Ελλάδα επίσης εκείνη την εποχή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά δοκιμαστικά η θερινή ώρα. Από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις αρχές, την 1η Σεπτεμβρίου πιο συγκεκριμένα, τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά, όμως αυτή η ώρα θα εγκαταληφθεί στη συνέχεια για να την υιοθετήσουμε εμείς αρκετά αργότερα. Και ας πάμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Ξεχωρίζει το 1808 η γέννηση του Johann Gustav Droysen, Γερμανού ιστορικού γνωστού για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αυτόν, στον Droysen, οφείλεται ο όρος ελληνιστικός, αυτό που λέμε ελληνιστική χρόνη κτλ. Πέθανε το 1884. Επίσης, το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του William John Clifton, του Αμερικανού rocker, νομίζω το πιο γνωστό του τραγούδι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε στη συνέχεια, Rock Around the Clock, αν θυμάστε αυτό το ωραίο τραγούδι. Επίσης, σαν σήμερα, πηγαίνοντας στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν, Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, άλλος ένας σημαντικός άνθρωπος της μουσικής. Είχε γεννηθεί το 1901. Επίσης, σαν σήμερα, το 2019, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Πάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Και νομίζω μετά από αυτό το τραγούδι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας, σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι στην ομογένεια, ραδιοφωνικό ταξίδι. Σήμερα θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να μιλήσουμε με μια Ελληνίδα, μια ομογενή με την οποία δεν έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Θα πάμε πιο συγκεκριμένα στην Αργεντινή. Θα πάμε με Bill Haley και αργότερα πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τάγκο, μια και πηγαίνουμε στην Αργεντινή. Λοιπόν, για να ακούσουμε το γνωστό τραγούδι Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Κυρία, λοιπόν, νομίζω ότι ήδη έχουμε πάει στην Αργεντινή να μιλήσουμε για πρώτη φορά με την κυρία Αλεξάνδρα Γαλίτη. Είναι το σημερινό μας, όπως είπα, ραδιοφωνικό ταξίδι. Πηγαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας εδώ και έναν αιώνα. Φέτος, το 2026, ο Ιστορικός Ομογενειακός Σύλλογος Πανελλήνιων στο Buenos Aires συμπληρώνει ακριβώς 100 χρόνια διάλειπτης παρουσίας και προσφοράς από την ίδρυσή του το 1926, και με αφορμή αυτό το σπουδαίο ορόσημο έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας μια κυρία, μια γυναίκα που κουβαλά στις αποσκευές της την ιστορία τριών γενεών. Αναφέρομαι στην κυρία Αλεξάνδρα Γαλίτη, Ελληνίδα τρίτης γενιάς από την Αργεντινή και ενεργό μέλος του Πανελληνίου. Μαζί της θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της μετανάστευσης, τις μνήμες των πρώτων Ελλήνων που έφτασαν στα λιμάνια της Λατινικής Αμερικής, αλλά και το πώς κρατιέται ζωντανή η ελληνική φλόγα στις μέρες μας. Κυρία Γαλίτη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα για μας, καλησπέρα για σας. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση που μας κάνετε να μπορούμε να μιλήσουμε από τη μακριά πατρίδα που έχουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα στην Αργεντινή. Για μας είναι μεγάλη. Εμείς είμαστε Αργεντινοί, αλλά είμαστε Έλληνες.
0: Ναι, καταγωγή ελληνική. Καταγωγή ελληνική.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη, γιατί συγγνώμη, αλίμονο. Κυρία Γαλίτη, είστε, είπα, Ελληνίδα και είστε, νομίζω, τρίτης γενιάς στην Αργεντινή. Ήθελα να γνωρίζω, ναι, τι γνωρίζετε για το ταξίδι των παππούδων σας, κάτω από ποιες συνθήκες έφυγαν από την Ελλάδα και πώς ήταν τα πρώτα τους χρόνια εκεί στο Buenos Aires, στην Αργεντινή.
1: Από το παππού τον πατέρα μου, πατέρα τον πατέρα μου, έφυγε από Μικρασία, έπρεπε να φύγει με τον πόλεμο τους Τούρκους, έφυγε εκείνο με έναν ξάδερφος. Ήρθε, ο ξάδερφος πήγε στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, και εκείνος ήρθε εδώ στο Ουρουγουάι πρώτα. Δούλεψε, έκανε παπούτσια, μάζεψε λεφτά και ξαναγύρισε στην Ελλάδα να βρει συγγενείς. Δεν βρήκε κανείς, βρήκε έναν ξάδελφος μόνο, ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδέρφια. Πήγε σε μια γειτονία που ήταν όλοι από Μικρασία. Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη γειτονία,
0: υπάρχουν πολλές γειτονιές τέτοιες.
1: Πολλές. Ναι. Λοιπόν, πήγε εκεί, γνώρισε τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν 15 χρόνια πιο μικρή από εκείνο. Την παντρεύτηκε και την έφερε στο Ουρουγουάι πρώτα. Ύστερα από το Ουρουγουάι, ο πατέρας μου ήταν ο τρίτος γιος. Ήρθε, θα είχε 7-8 χρονών και ήρθαν εδώ στην Αργεντινή. Ο παππούλης μου ήταν γεννημένος το 1885. Μάλιστα. Και η γιαγιά μου ήταν γεννημένη στο 1900. Ήταν από Ζεσμέ και από Αλάτσατα. Μάλιστα. Εκεί στη Μικρασία. Ήρθαν εδώ, δουλέψανε, ήρθαν εδώ στην Αργεντινή, κάνανε οικογένεια, μεγαλώσανε, πήγανε στις κοινότητες. Bueno, και εκεί μεγαλώσανε, δουλέψανε πολύ και κάνανε, ας πούμε, την Αμερική. Αγοράσανε σπίτι, μεγαλώσαν τα παιδιά και ο παππούλης μου πέθανε την ημέρα που εγώ έκλεισα 2 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχω 65 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Η γιαγιά μου έχει πεθάνει εχθές, 41 χρονών πίσω, ας πούμε.
0: Πω.
1: Μεγάλη. Εγώ δεν έχω τώρα ούτε μητέρα ούτε πατέρα. Και η μητέρα μου, η συγγενής της μητέρας μου, είναι από Πελοπόννησο. Ο παππούλης μου ήταν από ένα μια χώρα που τη λένε...
0: Χωριό, ένα χωριό.
1: Ένα χωριό. Ένα χωριό, ναι. Ένα χωριό πάνω στο Πελοπόννησο, κοντά στη...
0: στην Αρκαδία εκεί.
1: Στην Αρκαδία, ναι, εκεί στην Αρκαδία, που το λένε Σκοτάνη, και η γιαγιά μου ήταν από ένα χωριό που το λένε Φίλια.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε εκείνος πρώτα, ύστερα φέρανε τη γιαγιά μου να την παντρευτούν εδώ, γιατί δεν είχε πρίκα εκεί στην Ελλάδα. Ναι. Ο αδερφός της γιαγιάς μου το γνώρισε το παππού μου, και σε 5 μέρες παντρευτήκανε. Ήτανε στο Ροσάριο, όχι στο Βουένος Άιρες. Ήτανε στο Ροσάριο, ναι, που είναι άλλη χώρα.
0: Άλλη πόλη, στην... άλλη πόλη στην Αργεντινή.
1: Άλλη πόλη, ας πούμε, ναι, άλλη πόλη που είναι στην επαρχία Σανταφέ.
0: Στη Σανταφέ.
1: Δεν είναι κοντά, είναι 300 χιλιόμετρα από εδώ στο Βουένος Άιρες.
0: Ναι.
1: Παντρευτήκανε. Η μάνα μου είχε 12 χρονών, 13 χρονών. Γεννηθήκανε τα 4 αδέρφια που είχε και ήρθαν εδώ στο Buenos Aires και πήγανε στην κοινότητα Πανελλήνιων.
0: Θα σας ρωτήσω, μεγαλώσαν... θα σας ρωτήσω και για το Πανελλήνιο αργότερα. Ναι. Συνεχίστε όμως, ναι.
1: Bueno, και η μάνα μου ήταν μοδίστρια, ο πατέρας μου... είχε, πώς το λένε, έφτιαξε αυτοκίνητα.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, είχε μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι, κάτι. Είχε μεγάλη, δεν ήταν μηχανικός, τα έβαψε.
0: Τα έβαφε.
1: Τα αυτοκίνητα.
0: Ήτανε βαφέας. Φανοποιός το λέμε εδώ.
1: Φανοποιός. Δούλεψανε οι δύο από μικρά παιδιά. Από μικρά παιδιά, 12 χρονών, 13 χρονών, δούλεψαν οι δύο να βοηθήσουν τους συγγενείς. Μόνο έτσι ήταν η ζωή εδώ. Και μόνο, γνωριστήκανε, ερωτευτήκανε και παντρευτήκανε. Και εδώ είμαστε εμείς, ο αδερφός μου και εγώ.
0: Είστε δύο αδέρφια δηλαδή, εσείς, ναι, και ο αδερφός σας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ακούγοντάς σας, γιατί... και ακούγοντας όλη αυτή την ιστορία σας, επειδή μιλάτε πολύ καλά ελληνικά, ήθελα να σας ρωτήσω, μεγαλώνοντας σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής όπως είναι η Αργεντινή, με ποιους τρόπους η οικογένειά σας κράτησε ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τα έθιμα και τις παραδόσεις? Γιατί εσείς μάθατε τα ελληνικά κάπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η πρώτη γλώσσα μου ήταν η ελληνική γλώσσα. Πρώτα, 2 χρονών μου στείλανε το σχολείο το ελληνικό. Γεννήθηκε ο αδερφός μου και η μάνα μου πήρε πάνω στο λεωφορείο και πήγα στο σχολείο το ελληνικό. Και το πρωί, όταν μεγάλωσα, όταν άρχισε η πρώτη τάξη που πήγα, πήγα στο πρωί στο σχολείο το ισπανικό και το απόγευμα το σχολείο το ελληνικό. Εκεί γνώρισα τον άντρα μου, δεν ήξερα ότι θα ήταν ο άντρας μου.
0: Ναι.
1: Το γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Η πρώτη γλώσσα μας ήταν η γλώσσα η ελληνική. Εγώ θέλω να με συγχωρείτε να λέω κάτι που δεν πρέπει ελληνικά.
0: Όχι, σας το είπα και πριν ότι μιλάτε πολύ καλά ελληνικά και μας κάνει εντύπωση αφενός, γιατί είναι αλήθεια ότι στη Λατινική Αμερική γενικότερα υπάρχει ένα θέμα, αλλά εσείς μιλάτε πολύ καλά τα ελληνικά και ήθελα να σας συγχαρώ γι' αυτό. Και απλώς γι' αυτό σας ρώτησα πώς μάθατε τη γλώσσα, τι μάθατε από το σπίτι, από τους γονείς σας, έτσι δεν είναι? Η γιαγιά σας, ο παππούς σας, όχι ο παππούς σας, γιατί...
1: Ναι, ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι με τον παππούλη μου και με τη γιαγιά μου μητέρα. Και με τη γιαγιά τον πατέρα ήρθε πάντα στο σπίτι. Αυτή η γιαγιά μου έζησε με τον άλλο θείο μου. Και όταν εγώ πήγα στο σπίτι της θείας μου που ήταν Ελληνίδα που ήρθε από την Ελλάδα και παντρεύτηκε εδώ, μόνο λέξεις ελληνικές. Εκεί έμαθα πολλά, πολλά, πολλά, γιατί με τη θεία μου δεν μπόρεσα να μιλήσω ισπανικά.
0: Ναι, δεν
1: μόνο ελληνικά μιλήσαμε εκεί. Γι' αυτό τα ελληνικά ήταν η πρώτη γλώσσα μου. Ύστερα λίγο τα χάσα. Πέρα σπούδαζα, διαβάζω, γράφω. Δεν γράφω καλά, πολύ καλά, πέρα γράφω. Καταλαβαίνω τι λένε. Όχι όλα, όλα, όλα, πέρα τα καταλαβαίνω. Μπορώ να πάω στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά μιλάτε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σας λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Ήθελα να ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, πώς νιώθετε εσείς προσωπικά σήμερα ως μέλος της τρίτης γενιάς εκεί πέρα? Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα? Τι σημαίνει για σας αυτή η διπλή ιδιότητα να είστε ταυτόχρονα Ελληνίδα και Αργεντινέζα?
1: Εγώ θα σου πω, εδώ στην Αργεντινή είμαι η Ελληνίδα. Στην Ελλάδα είμαι η Αργεντινή. Εδώ εμείς είμαστε Έλληνες. Ναι, έτσι είναι. Εμείς εδώ μου λένε Λαγρίεγα. Λαγρίεγα θέλει να πει Ελληνίδα. Εμείς εδώ είμαστε Έλληνες. Τώρα εγώ άρχισα να μάθω να τραγουδάω λίγο και δεν γνωρίζω τα τραγούδια τα ισπανικά. Εμείς εδώ μόνο ακούμε τραγούδια ελληνικά. Ξέρω όλους τους τραγουδιστές, χορεύουμε ελληνικά, μαγειρεύω ελληνικά, κάνω ωραία γλυκά, είμαστε στην εκκλησία. Είμαστε Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες είμαστε.
0: Ναι, ασφαλώς, και μάλιστα θα έλεγα περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες εδώ πέρα, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε την καρδιά μας είναι ελληνική. Εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε, ξέρεις τι συμβαίνει. Εγώ παντρεύτηκα με Έλληνας, η μάνα μου παντρεύτηκε με Έλληνας, η κόρη μου παντρεύτηκε με Έλληνας και είμαστε πάντα μέσα στις κοινότητες.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας κάνει, δουλεύουμε στις κοινότητες πολύ, πάμε στην εκκλησία, βαφτίζαμε τα παιδιά, παντρευτήκαμε, δεν παντρευτήκαμε με άλλους που δεν είναι Έλληνες. Όχι, γιατί η μάνα μου είπε, όχι, άμα δεν βρεις έναν Έλληνα να μην παντρευτείς. Όχι, έτσι έγινε. Και ο άντρας μου, ο σύζυγός μου, είναι Έλληνας. Ο πεθερός μου ήταν Έλληνας, ήρθε όταν είχε 19 χρονών, το δεύτερο πόλεμο.
0: Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, μάλιστα.
1: Ναι, το παγκόσμιο πόλεμο. Ήρθε εδώ, μικρό παιδί ήταν, είχε ένα θείο εδώ. Η πεθεράς μου είναι από το ίδιο, από την ίδια χώρα. Είναι από τον ίδιο χωριό που το λένε Ομόλιον, που είναι κοντά στη Λάρισα.
0: Μάλιστα,
1: και
0: μάλιστα.
1: Ήταν εδώ, παντρευτήκαν εδώ, μόνο με Έλληνες μιλάμε εδώ,
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Άλλους φίλους, πέρα δεν είναι το ίδιο, δεν είμαστε Έλληνες.
0: Ναι. Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα, πότε ήταν η πρώτη φορά που επισκεφθήκατε την Ελλάδα από τότε που γεννηθήκατε στην Αργεντινή?
1: Εγώ το μόνο που ήθελα στη ζωή μου να πάω στην Ελλάδα να τη γνωρίζω. Γιατί εγώ είχα κάνει εδώ, ήμουνα διευθύντρια σχολείο ελληνικό, μίλησα ελληνικά, έκανα ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα ελληνικό,
0: ναι.
1: με λέξεις ισπανικές, και πήγα πρώτη φορά όταν είχα 47 χρονών.
0: Ήσασταν 47 χρονών την πρώτη φορά που επισκεφτήκατε την Ελλάδα.
1: Χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Πώς σας φάνηκε η αλήθεια? Πώς σας φάνηκε η πρώτη φορά?
1: Ήταν ακόμα
0: συγκινητικό.
1: Το θυμάμαι και κλαίω. Ακόμα το θυμάμαι και κλαίω, γιατί εγώ έλεγα θα πεθάνω και δεν θα γνωρίζω την Ελλάδα. Θα πεθάνω και δεν θα γνωρίζω την Ελλάδα. Η καρδιά μου όταν ήταν πάνω στο αεροπλάνο και κατέβηκα στην Ελλάδα, νόμιζα ότι θα μου βγει από, από το κορμί μου. Ναι. Είναι έτσι. Εγώ, εμείς είμαστε Έλληνες του εξωτερικού. Δεν μπορώ τώρα να πάω να δω στην Ελλάδα γιατί μεγάλωσα.
0: Και δεν μεγαλώσατε, εντάξει, νέα είστε ακόμη. Τώρα εντάξει, σημερινή εποχή δεν είναι τίποτα. Η ηλικία σας είστε μια χαρά, νέα γυναίκα είστε.
1: Ναι, παιδό, δεν είναι εύκολο να πάμε τώρα. Έχω τρία παιδιά μεγάλα, έχουν τα πράγματά τους εδώ. Η κόρη μου είναι παντρεμένη με έναν Έλληνα. Είμαστε Έλληνες εμείς εδώ, στη στην Αργεντινή.
0: Σαφώς.
1: Πέρα, bueno, έχουμε εκκλησία, έχουμε σχολεία.
0: Θα έρθω τώρα σε αυτά, να σας ρωτήσω τώρα, θα έρθω στο Σύλλογο τον Πανελλήνιο. Ιδρύθηκε το 1926, φέτος γιορτάζεται τα 100 χρόνια, συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο κοντά είστε στον σύλλογο αυτό, σε αυτό το σύλλογο τον Πανελλήνιο. Τι είναι ο Πανελλήνιος καταρχάς, πέστε μας λίγο για την ιστορία του Πανελλήνιου.
1: Οι Πανελλήνιον το κάνανε Έλληνες που ζούσαν κοντά σε αυτή την
0: περιοχή.
1: Σε αυτή τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε κοντά, μα είμαστε 40 δρόμους, 50 δρόμους. Από εκεί είναι στη γειτονιά που τη λένε Νουέβα Πομπέσα.
0: Νουέβα Πομπέσα
1: είναι Νουέβα Πομπέσα. Εμείς δεν ζούμε κοντά. Όλοι αυτοί που ζούσαν δίπλα δεν πάει κανείς σε αυτή την... Φύγανε όλοι, δεν πάνε, παντρευτήκανε με Αργεντίνους και αφήσανε την κοινότητα. Και εμείς, η μάνα μου και τον πατέρα γνωριστήκανε εκεί και είμαστε εμείς και πάμε εμείς και την έχουμε εμείς και δουλεύουμε εμείς. Πάμε εκεί στην εκκλησία, τώρα τη φτιάξουμε όλοι με πολλή δουλειά, καθαρίζουμε. Την κάνουμε όλοι τώρα για τα 100 χρόνια και δουλεύουμε όλοι. Μας πήγαν εκεί από μικρά παιδιά.
0: Αυτή την εκκλησία.
1: Βαφτίζαν εκεί.
0: Ναι, σας βαφτίσανε.
1: Έχουμε εκκλησία.
0: Τον Άγιο Νικόλαο, δεν είναι. Τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, τον Άγιο Νικόλαο. Και έχουμε άλλη εκκλησία, άλλη μικρή εκκλησία που έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Το Παρεκκλήσιο. Ήθελα να σας... Μου στείλατε κάποια βιντεάκια και τα είδα χθες αυτά και είναι, αξίζει τον κόπο κανείς να τα δει. Απλώς ήθελα να πω, μου κάνε μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ότι η εκκλησία σας, ο Άγιος Νικόλαος, είναι μέσα στο κτίριο της κοινότητας. Δηλαδή μπαίνει κανείς μέσα και μπαίνει στην εκκλησία. Ναι. Το ίδιο κτίριο είναι κτίριο της κοινότητας, η εκκλησία έχει δικό της τρούλο. Και στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, του κτηρίου είναι, αν θυμάμαι καλά, αίθουσες που πηγαίνετε για χορούς, για συναιστιάσεις, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το εντυπωσιακό, δεν το έχω ξαναδεί. Μία εκκλησία μέσα σε ένα κτίριο ήταν πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, έχουμε την εκκλησία, έχουμε το σαλόνι πίσω, πάνω εκκλησία, σαλόνι και σχολείο έχουμε
0: και άλλο
1: και το σχολείο και πάνω ήταν εκεί που έζουσε ο παπάς. Είχαμε το Πάτερ Σταύρος Ιωαννίδης 30-35 χρόνια που ήταν παπάς του Αγίου Νικόλαου. Τώρα είναι μεγάλο, έκλεισε 90 χρόνια. Είναι στο γεροκομείο του Άγιο Δημήτριο, άμα είναι καλά.
0: Μάλιστα. Έχετε όμως έναν καινούριο παπά, έτσι, δεν είναι τον Πάτερ Δαμιανό. Τον είχαμε βγάλει στην εκπομπή εδώ, πολύ δραστήριος.
1: Ναι, το Πάτερ Δαμιανό όταν μια φορά ήρθε ένα παπά, μας στείλανε ένα παπά από το Ουρουγουάι. Και το δεύτερο παπά που μας στείλανε, το πρώτο παπά μας στείλανε είναι από τον Ουρουγουάι που έχει πεθάνει, το Κακόμοιρο, που ήταν πάρα πολύ καλό, που το λέγανε
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει. Ήταν...
1: Φαβιάν Μοδερνέλ. Φαβιάν Μοδερνέλ δεν ήταν Ελλήνας, η γυναίκα του ήταν Ελλήνας. Ύστερα μας στείλανε άλλο παπά από το Ουρουγουάι και το τρίτο παπά στείλανε, εκείνος ήταν στη Κούβα και μας το στείλανε να κάνει... πώς τη λένε,
0: λειτουργία.
1: Ναι, λειτουργία για τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε ο Πάτερ Δαμιανός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός μας άνοιξε τα μυαλά, γιατί.
0: Τα μάτια, ναι.
1: Αξέχαστο.
0: Ναι, είναι.
1: Ήρθε, ερωτευτήκανε μαζί εκείνος με το Πανελλήνιο και εμείς με εκείνο. Τώρα είναι εδώ στην Αργεντινή, τώρα είναι διακοπές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρωτοστήλανε τώρα σε άλλη εκκλησία που την είχαν λίγο κλειστή, που είναι στο Ολίβος. Ήταν μια εκκλησία που μας δώσανε η Ρούζη.
0: Α, η Ρούζη, μάλιστα.
1: Και η Ρούζη. Και εκείνος είναι εκεί. Και άνοιξε την εκκλησία και πάει ο κόσμος στην εκκλησία του που δεν είναι ορθόδοξη και πάνε και το ακούνε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο παπάς είναι μας το στείλει ο Θεός, ας πούμε. Πολύ καλός είναι, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Έκανε σε ένα χρόνο, έκανε πολλά πράγματα, έκανε πανηγύρι στο δρόμο.
0: Ναι, έχει πολύ δραστήριος. Πάντως, για να επανέλθω λίγο στο σύλλογο, έχουμε μιλήσει με τον Πάτερ Δαμιανό, θα ξαναμιλήσουμε, γι' αυτό σας διακόπτω. Επανερχόμενος στον σύλλογο, μου κάνει αφενός μεγάλη εντύπωση το κτίριο της κοινότητας, γιατί όπως είπα, δεν έχω ξαναδεί κτίριο να μπαίνει κανείς σε κτίριο και να μπαίνει σε εκκλησία. Και ταυτόχρονα στους πάνω ρόφους να είναι, όπως είπατε και εσείς, η σάλα, σχολείο και το κατεξής. Αλλά επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το άλλο, ο άλλος χώρος που έχετε, που προφανώς είναι κάπου πιο μακριά, που και εκεί έχετε εγκαταστάσεις, έχετε πισίνες, έχετε το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου από ό,τι είδα. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Έχουμε.
0: Πηγαίνετε εκεί, φαντάζομαι, τα καλοκαίρια, που για σας καλοκαίρι είναι ο Δεκέμβριος, έτσι. Ο Δεκέμβριος είναι καλοκαίρι σας, που για μας είναι χειμώνας.
1: Έτσι, είμαστε ανάποδα. Το καλοκαίρι ανοίγει το Δεκέμβριο, στο Ιανουάριο κάνουμε τα φώτα, έχουμε εκκλησία, κόψουμε τη βασιλόπιτα, κάνουμε όλα τα πράγματα που κάνουν στην Ελλάδα. Και έχουμε τα δύο, έχουμε την κοινότητα και αυτό το κάμπο με την πιζίνα. Είναι μια πιζίνα με νερό αρμυρό. Είναι ωραίο. Πέρα δουλεύουμε πολύ να τα έχουμε, γιατί.
0: Και να τα συντηρείτε, γιατί αυτά κοστίζουν και λεφτά, έτσι δεν είναι.
1: Και πολλά λεφτά και πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά, ναι. Πάντως είναι και μια ευκαιρία, γιατί βρισκόσαστε, φαντάζομαι έρχονται ορχήστρες, διοργανώνετε εκδηλώσεις, κάνουν και τα παιδιά και εσείς φαντάζομαι μπάνιο, γιατί η πισίνα σας, είχετε δύο πισίνες από τη εκεί, μία μικρή, άλλη είναι όμως πολύ μεγάλη, επομένως για πολύ κόσμο δηλαδή μπορεί να κολυμπήσει και όπως είπατε αλμυρό νερό, σαν τη θάλασσα δηλαδή.
1: Πολύ έτσι, ωραία. Σαν την Ελλάδα. Έχουμε μία μικρή Ελλάδα στην Αργεντινή, με νερό αρμυρό.
0: πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έχουμε, εμείς τώρα δουλεύουμε, αλλά τα παιδιά μας δουλεύουν τώρα. Τώρα η κόρη μου, τα ανιψιά μου, όλοι δουλεύουμε. Εγώ έμαθα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Η κόρη μου έμαθε από τη μάνα και τον πατέρα του. Ο σύζυγός μου παίζει μπουζούκι. Έχουμε ορχέστρες ελληνικές. Πήγανε να παίζουν στη Βραζιλία. Πάνε στο Ρωσάριο. Πολλούς μουσικούς βγήκανε από το Πανελλήνιο.
0: Πολύ
1: πρώτα
0: μουσική,
1: είχαμε τη μουσική. Είχαμε τους Ελένικος. Ελένικος είναι τους Έλληνες. Ήταν πριν, εγώ ήμουν μικρή όταν φτιάξανε αυτό. Ύστερα ήρθε ο σύζυγός μου με τον ξαδέρφό του και όλα άλλα παιδιά. Έπαιζε 20 χρόνια σε μαγαζιά ελληνικά τη νύχτα και τώρα κλείσανε όλα αυτά τα μαγαζιά και μπορεί, παίζει τις γιορτές. Μάλιστα. Τις γιορτές, τις ταβέρνες που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στην κοινότητά μας και τις άλλες κοινότητες.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Γαλίτη, να ρωτήσω τώρα, μια και αναφερθήκατε κι εσείς και εγώ στον Πανελλήνιο που συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια, αν θυμάμαι καλά τα συμπληρώνει στις 9 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, σε τρεις μέρες.
1: Ναι,
0: 100
1: σε
0: χρόνια. Από το 1926 που ιδρύθηκε ο σύλλογος από εργαζομένους εκεί πέρα κτλ. Ετοιμάστε κάποια εκδήλωση, κάποιες εκδηλώσεις για να γιορτάσετε αυτό το γεγονός τα 100 χρόνια.
1: Είναι 9 Ιουλίου, είναι η ελευθερία της Αργεντινής.
0: Συμπίπτει δηλαδή με την ημέρα της απελευθέρωσης της Αργεντινής κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό βάζουν αυτή την ημέρα. 9 Ιουλίου είναι αυτή την ημέρα. Εγώ άρχισα να πάω από μικρή στο Πανελλήνιον, χόρεψα για το Πανελλήνιον όταν είχα 14 χρονών, 50 χρόνια πίσω. Και από εκεί δεν έφυγα πια. Δεν έφυγα πια, είμαι πάντα στο Πανελλήνιο και πάω στις άλλες κοινότητες. Άμα πρέπει να δουλεύω κάτι λίγο για τις άλλες κοινότητες, ήμουνα με τις κυρίες του φιλόπτωχος αδερφό της. Τώρα έφυγα γιατί είχα άλλη δουλειά. Πero, είμαι σε όλους. Έχουμε γεροκομείο που είναι πιο παλιό. Μου φαίνεται που είναι πιο παλιό από την κοινότητα της. Όχι, δεν είναι πιο παλιό. Είναι έτσι και έτσι. Έχουμε γεροκομείο, έχουμε άλλες κοινότητες, έχουμε σχολείο ισπανικό και ελληνικό μαζί, δεν ξέρω πώς το λένε, σε άλλη γειτονιά.
0: Ναι,
1: σε άλλη γειτονιά.
0: Είναι νομίζω αυτό το μεγάλο σχολείο που μας είχε μιλήσει ο κύριος Βουκελάτος, ο πρόεδρος της κοινότητας του Buenos Aires, 500 και παραπάνω παιδιά. Μας είχαν στείλει και φωτογραφίες που είναι όχι μόνο παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά και παιδιά που των οποίων οι γονείς και οι δύο είναι Αργεντίνοι.
1: Ναι, και πάνε εκεί. Και έχουμε το γυμνάσιο των Αθεναγόρας.
0: Μάλιστα.
1: Το γυμνάσιο το έκανε.

0: ελληνικούς
1: δασκάλους,
0: ελληνικούς που μαθαίνουν τα παιδιά, που μιλάνε ισπανικά πιο καλύτερα από εμάς.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πολύ καλοί ανθρώποι. Πολύ καλοί ανθρώποι.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, εκτός από τις 9 όμως του μήνα που έχετε την εκδήλωση στην κοινότητά σας για τα 100 χρόνια που ο πρόεδρος, ναι, που είναι αδερφός σας, νομίζω ο κύριος Βουνάκης, ναι, είναι ο αδερφός
0: Γιώργος
1: σας.
0: Γιώργος. Όχι. Γιώργος Γαλίτης.
1: Γιώργος Γαλίτης.
0: Ο Αλέξης Βουνάκης είναι το...
1: Αντιπρόεδρος. Είναι αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: τα μπέρδεψα λίγο. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος...
0: Ναι.
1: Βουνάκης, ο πρόεδρος είναι ο αδερφός σας, ο κύριος Γαλίτης,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται και μια άλλη εκδήλωση, μουσική εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι. Θα έρθει η τραγουδίστρια Πέγι Ζίνα. Την περιμένουμε τις 9 Ιουλίου και θα γίνει εδώ μέχρι τις 12 Ιουλίου. Θα έρθει με τον άντρα της και με την κόρη και με τους μουσικούς. Τους μουσικούς της και θα κάνουμε μια ωραία νύχτα, μια ωραία βραδιά με μουσικά, με τραγούδια και με χορούς σε ένα θέατρο που τη λένε La Trastienda, που είναι στο Σαν Τέλμο, που είναι εκεί μια ωραία γειτονιά με μαγαζιά, και θα έρθει, θα έχουμε μια ωραία βραδιά.
1: Πολύ ωραία. Και έχετε πουλήσει όλα τα εισιτήρια ή μένουν ακόμη κάποια τα οποία δεν έχετε
0: ακόμα
1: πουλήσει?
0: Λίγα. Λίγα έχουμε να πουλήσουμε. Λίγα.
1: Λίγα ακόμη.
0: Συμβαίνει ότι η Αργεντινή, αυτό το πρόβλημα έχουμε, η Αργεντινή παίζει
1: η Εθνική Αργεντινή.
0: Η Παρασκευή. Παίζει η Παρασκευή, όχι η Παρασκευή. Παίζει σήμερα, μου φαίνεται.
1: Ναι, νομίζω,
0: σήμερα παίζει.
1: Σήμερα παίζει Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι, άμα περνάει σήμερα.
1: Άμα περάσει, ναι. Πότε παίζει?
0: Άμα περάσει σήμερα, πρέπει να παίζει το Σαββάτο. Εκεί που έχουμε.
1: Την εκδήλωση.
0: Την εκδήλωση τότε. Φτιάξαμε 10 η ώρα να πάμε εκεί στο μαγαζί να δούμε πριν το σόκερ,
1: ναι,
0: και ύστερα θα αρχινάει η Πέγι Ζίνα να τραγουδάει.
1: Α, πρώτα
0: άμα
1: θα
0: συμβαίνει
1: δείτε
0: αυτό, άμα συμβαίνει αυτό θα είναι μια ένα βραδιά μόνο τρέλα, μόνο τρέλα. Άμα συμβαίνει θα είναι, τα έχουμε φτιάξει όλα.
1: Μάλιστα,
0: τα
1: άρα
0: ετοιμάζαμε όλα.
1: Και αγώνας και μουσική. Αγώνας με τα μουσικής που λένε.
0: Ναι, ναι. Όλα μαζί, όλα μαζί. Αργεντινή και Ελλάδα μαζί με χορούς και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενοι άμα συμβαίνει αυτό. Πρέπει να περιμένουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα περνάει η Αργεντινή με το Μέση.
1: Ναι, ναι,
0: με,
1: ναι,
0: το Μέση μας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπω είστε όλοι, το περιμένετε εκεί στην Αργεντινή. Όλοι είστε.
0: Ναι, είμαστε. Ναι.
1: Περιμένετε όλοι πώς και πώς.
0: Πώς και πώς τα έχουμε. Έχουμε τα νεύρα σηκωμένα, ας πούμε. Είμαστε. Εγώ έχω έτοιμα τα ρούχα που θα βάλω.
1: Α, φοράτε και ρούχα.
0: Φοράμε και ρούχα, αγόρασα ρούχα καινούρια. Όλα τα φτιάξα. Όλα, πέρα, θα την πάρουμε να κάνει περίπατο, θα την πάρουμε τους μουσικούς, θα κάνουμε μια ωραία βραδιά με όλους μαζί, να πάμε να τρώμε κρέας που θέλουν να τρώνε κρέας σε ένα κάμπο. Να τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Να τα περνάμε ωραία.
1: Θα περάσετε σίγουρα. Όσοι πάνε, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν εξαιρετικά. Θα είναι μια πολύ καλή βραδιά για όλους. Ελπίζω και για την Αργεντινή. Κυρία Καλίτη, επειδή βλέπω σιγά σιγά ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει,
0: ναι,
1: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το χρόνο σας που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω επίσης και για το έργο που κάνετε, γιατί είστε ενεργό μέλος της κοινότητας εκεί του Πανελληνίου, όπως και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί πέρα και εργάζονται για το καλό του συλλόγου.

0: θα τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον ίσως και τον σύζυγό σας ή και κάποιον άλλον ο οποίος θα ήθελε να μας μιλήσει.
1: Και με πάλι, όποιον θέλετε, έχουμε πολλούς.
0: Πολύ ωραία, να μας πούνε και αυτή την ιστορία τους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια σε εσάς και στο Πανελλήνιο για το έργο που κάνετε. Για το έργο που κάνετε.
1: Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με εσάς από το όνομά μου και με το όνομα του Πανελλήνιον που μας έχετε καλέσει, το Πάτερ Δαμιανός που μας βρήκε μαζί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μίλησα με εσάς και μας αφήσανε να μιλάμε για αυτά που κάνουμε εδώ στην Αργεντινή, που έχουμε μια μικρή Ελλάδα εδώ στην Αργεντινή.
0: Ακριβώς.
1: Και όλοι είμαστε Έλληνες του εξωτερικού. Είμαστε Έλληνες. Και ναι, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Άμα έχουμε λίγα εγγόνια, γιατί τώρα τα παιδιά δεν θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά. αυτό είναι ναι, το πρόβλημα που έχουμε. Άμα πάντα έχουμε μικρά παιδιά, τους μαθαίνουμε χορούς, όλοι χορεύουν από 2-3 χρονών, χορεύουν όλοι, τραγουδάνε όλοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πρέπει να τους μάθουμε να μιλάνε ελληνικά.
0: Ακριβώς, η διατήρηση της γλώσσας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Κυρία Γαλίτη, ναι, και πάλι ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους τους Έλληνες του Μπένος Άιρες, της Αργεντινής και ασφαλώς και στον Πανελλήνιο. Συγχαρητήρια για τα 100χρονα του συλλόγου σας. Θα τα ξαναπούμε. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πολύ. Γεια σας
0: και χαρά σας.
1: 100 ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε για μας.
0: Δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Αργεντινή, τον Buenos Aires. Μιλήσαμε με την κυρία Αλεξάνδρα Γαλίτη, μια Ελληνίδα τρίτης γενιάς. Εκεί στην Αργεντινή μας μίλησε για την προσωπική της ιστορία, τη ιστορία της οικογένειάς της, αλλά και για τα 100χρονα του Πανελληνίου, του συλλόγου αυτού, του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1926 και φέτος 9 Ιουλίου συμπληρώνει τα 100 του χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινό, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λυτή ο απολογισμός είναι τραγικός. Τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως και να το κάνουμε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε μαζικές εκενώσεις κατοίκων στη Νότια Γαλλία, όπου μένεται μία δασική πυρκαγιά, προχώρησαν οι αρχές, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός πρώιμου καλοκαιρινού καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή σε περισσότερα από 10.000 άτομα να απομακρυνθούν από 12 κομοπόλεις και χωριά στους πρόποδες των Γαλλικών Πυρηναίων, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για περίπου έναν μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο, όπου απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με 34, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Αφού τα κατάφερα και ήρθα σήμερα και γιατί είχα αρχίσει να μπερδεύω τις ημερομηνίες και νόμιζα ότι είμαι σε άδεια. Πάλι καλά. Είναι μόνο 6 του μήνα, 6 του μηνός Ιουλίου και είναι η μέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε στο Earth News Radio. Για την πρώτη ώρα μέχρι τις 6 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να τα ακούτε on demand και από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO. Και το λέω αυτό γιατί το 2ωρο, 5 με 7 που θα κάνουμε και σήμερα εδώ στη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio 105,8 μπορείτε να το ακούτε ολόκληρο και από τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στο ΕΡΤ ECO on demand. Το μαρτύρησα ήδη λοιπόν ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα θα κάνουμε τα δύο ώρα μας 5 με 7 εδώ το απογευματόβραδο ή το απογευματάκι του Ιουλίου με τον ήλιο ακόμα πάρα πολύ ψηλά και τη ζέστη επίσης.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο κυριολεκτικά που κάηκε πολύ μεγάλο ποσοστό των δασών εκεί στο Ωραιόκαστρο. Ήδη βλέπω μπροστά μου τα καθηλωτικά στοιχεία, τα αδιάσυστα και αδιάψευστα, ότι μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει στάχτη 700.000 στρέμματα και μέσα στην, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και την μεγάλη φωτιά στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα είχαν πέσει πάνω, είχαν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιήθηκαν για να την σβήσουν, αλλά επαναλαμβάνω, ο απολογισμός σε κάθε περίπτωση είναι τραγικός.

Προχωράμε όμως με το κεφάλι ψηλά, προχωράμε και συνεχίζουμε όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χαίρομαι πραγματικά, εκτιμώ και θαυμάζω τους ανθρώπους που στα social media αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, ειδικά όταν περνούν μια περιπέτεια υγείας. Πόσο θάρρος χρειάζεται για να το πούν και ταυτόχρονα να δώσουν θάρρος και σε αυτούς που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο, απλά δεν το λένε. Γιατί όταν σου συμβαίνει κάτι, δεν φτάνει που σου συμβαίνει εσένα κάτι, έχεις να αντιμετωπίσεις και τον περίγυρο και πολλές φορές και το στίγμα. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, ήδη δηλαδή μίλησα για τα δάση, αλλά μου προέκυψε τώρα το θέμα που ήθελα έτσι και αλλιώς να σχολιάσουμε γύρω από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Και ειδικά για τους νοσηλευτές, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και ακόμα εν έτη 2026 γινόταν η συζήτηση, πρέπει να πέρασε, να ψηφίστηκε, δεν το έχω προλάβει να το δω, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έβλεπα, χωρίς να θέλω να σας βαρύνω πολύ, αλλά είπαμε αυτά έχει η ζωή, έβλεπα μια φωτογραφία τόσο σοκαριστική που ανέβασε στο Facebook του ένας νοσηλευτής. Και είναι η μονάδα των επιγόντων μετά από τη διαχείριση ενός περιστατικού. Μία μικρή Γάζα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, των επιστημών υγείας, σε όλο τον κλάδο, δεν πρέπει ποτέ κανείς να λέει το παραμικρό. Ειδικά όταν αυτοί υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

0: Εννοείται ότι σε κάθε τι που λέμε, σε κάθε τι που λέγεται, που συζητείτε, που κρίνετε, που επικρίνετε, που επιβραβεύετε, που παρουσιάζετε, κυρίως στο δημόσιο χώρο και διάλογο, έτσι όπως αυτός έχει υπογραμμιστεί και έχει γίνει ακόμα πιο έντονος μέσα από την ύπαρξη λοιπόν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει και τον αντίλογό του. Και ξέρω ότι όλα αυτά που λέω, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να αμφισβητηθούν ή να μου παρουσιάσετε ευθύς αμέσως την άλλη πλευρά του λόφου. Και γιατί όχι, πολύ καλά θα κάνετε.
1: Solo aparecen dos cosas. La luna.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και αναρωτιέται τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει η Έλενα, πού το πάει. Περιμένει να δει, θα καταλήξω κάπου.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado.
0: Δεν το έχω σκοπό, νομίζω ότι έχω σκοπό να το τραβήξω πάρα πολύ, γιατί έχω σημειώσει στα φυλάδια μου εδώ αλλά και στα φυλάδια της καρδιάς και του μυαλού πάρα πολλά που όλα δείχνουν προς μία κατεύθυνση.
2: Luna, agua, tierra, sol, solos, estamos, tú y yo. Luna, agua, tierra, sol.
0: Σε ένα πράγμα λοιπόν, στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα 2026, πώς το λέμε, 2026, 2.0, αυτό ήθελα να πω, προς τα εκεί κατατείνουν, με όλα τα, με όλη την παθογένεια, αλλά και όλα τα πράγματα που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα.

μέσα στις γενικότερες παθογένειες. Δεν υπάρχει βέβαια ακριβώς ο πληθυντικός της λέξης, αλλά τέλος πάντων μέσα στα γενικότερα προβλήματα έρχεται και αυτό με τις καθυστερήσεις της πτήσης από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Μία σύσκεψη από τις 4 είναι σε εξέλιξη, ίσως είτε του Earth News είτε ο Γιώργος Κοβός που την παρακολουθεί ο συνάδελφος να μας δώσει κάποια στοιχεία όταν τα έχουμε. Σύσκεψη γενικώς των αρμοδίων φορέων, έτσι, και όλων αυτών που εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θέμα. Πάντως από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας, της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, βγήκαν και λένε καθυστερήσεις, το αντίθετο. Έχουμε μείωση του χρόνου καθυστερήσεων. Άντε, αντελογαριαστείτε τώρα εσείς. Δηλαδή από 6,5 λεπτά αναπτύσσει έχουμε κατέβει λέει στα 4,5. Έχουμε μία πτώση στις καθυστερήσεις, μείωση στις καθυστερήσεις της τάξης του 31%.

Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε την Ελλάδα μη δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, πάντως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για το συγκεκριμένο τομέα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε όχι ακριβώς την γκρίνια, αλλά να σταματούμε σε διάφορους σταθμούς και να έχουμε να λέμε κάτι από όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει και από όλα αυτά που μαθαίνουμε, είτε από το ρεπορτάζ, είτε από αυτά που ζούμε, ρε παιδί μου. Και ένα από αυτά που ζήσαμε ήταν η χθεσινή καταπληκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

μια λοιπόν μεγαλειώδη συναυλία. Είχε προηγηθεί το παιδί τραύμα και ο Παν Παν. Αλλά μόλις βγήκε ο Παύλος, βέβαια έγινε χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Πολύ ωραία συναυλία. Και ο ίδιος είπε ότι ήταν ίσως η ωραιότερη συναυλία της ζωής του. Έχει το δικό του κοινό ο Παύλος Παυλίδης, που τον ακολουθεί όπου πηγαίνει και ό,τι κάνει. Και εδώ να προσθέσω και το φανταστικό εικαστικό, την εικαστική δημιουργία που πλαισίωνε καταπληκτικά τη συναυλία, διαχειρός Στέφανου Ρόκου, του πολύ καλού φίλου εικαστικού Στέφανου Ρόκου.

και η χθεσινή βραδιά ήρθε να προσθεθεί ως ένα ακόμα διαμαντάκι σε όλα τα συναυλιακά, θεατρικά, κινηματογραφικά, πανηγυρικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο τώρα το καλοκαίρι. Και το πανηγυρικά το λέω γιατί πράγματι και τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους, ακόμα και εντός Αττικής αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, με αφορμή ή χωρίς αφορμή. Έχουν ξαναγίνει της μόδας, παιδιά, τα πανηγύρια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω τώρα για τις πολύ νεαρότερες ηλικίες, έτσι, που αγκαλιάζονται όλοι μαζί, που χορεύουν, που υπάρχει κανονική ορχήστρα, τα κλαρίνα, τα βιολιά, τα πάντα. Και τα ανάλογα, τα γύρω-γύρω. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουμε έρθει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση, την οποία όσο πάμε και θα την κλιμακώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε μαζί μας και, και αν να μην είστε τώρα, θα είστε όταν μας ακούσετε on demand. Μια καλησπέρα, ένας χαιρετισμός από όλους εμάς εδώ, δηλαδή το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου, την Δέσποινα Σαρκίρη και εμένα, Έλενα Καραγιάννη. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα, για να ξεδιπλώσουμε μαζί αρκετή από την επικαιρότητα που έχουμε εμείς διαλέξει και που έχει απομείνει, είναι η αλήθεια, γιατί από το πρωί ακούτε πάρα πολλά και έχουν προκύψει και άλλα από τα πολιτικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοσκοπήσεις, ευρήματα, εκτιμήσεις, ο χρόνος των εκλογών, το κόμμα Σαμαρά. Που, πώς το λέει αυτό, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε κάπως έτσι, πώς το λέει ο λαός, με την παρέμβαση μέσω του TikTok, δηλαδή τα ύστερα του κόσμου. Θα περίμενε ποτέ κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα χρησιμοποιούσε το TikTok για την επικοινωνιακή του στρατηγική? Δεν θα το περίμενε. Και κάποιοι λένε ότι δεν του τέριαζε, γιατί είναι άλλο το προφίλ του. Άλλοι λένε ότι επειδή ακριβώς έκανε αυτό τον εσωτερικό διάλογο, ερώτηση-απάντηση, μια χαρά ήταν. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Η πιθανή καθίζηση του κόμματος Καρισθιανού, οι διαρροές από εκεί, άλλες με διάφορες διαπλοκές προσώπων, δηλώσεις, ο εμφυλιοπολεμικός έτσι αντίκτυπος από την αντιπαράθεση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά και του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μπακογιάννη, γενικότερα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά από τα πολιτικά και άλλα πολλά με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως, αλλά τα υπόλοιπα που τρέχουν στη ζωή και στον κόσμο έχουν τόσο μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν για μια ακόμα χρονιά, αλλά αυτή τη φορά τη χρονιά ορόσημο των 250 χρόνων από την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους γιορτή. Τη γιόρτασαν, έχω την εντύπωση, με αρκετά ψαλιδισμένα τα φτερά, γιατί έχουν συμβεί ένα σωρό θέματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας και στη γενικότερη δημοτικότητα της χώρας, των επιλογών, του Προέδρου, πάντως αρκετά χαμηλότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Από την άλλη, στο Ιράν, αυτή την ώρα που μιλάμε και επί 12 ώρες, μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 ώρες, οι πολίτες εκεί θρηνούν τον ηγέτη τους, θεωρώντας ότι η υπεύθυνη για τον θάνατό του, δηλαδή ουσιαστικά για την εκτέλεσή του, είναι οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Τραμπ, ο Βάνς και λοιπά. Και οι συγκεκριμένοι έχουν άλλο τρόπο θεώρησης βέβαια της ζωής και των πραγμάτων. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν ή θα θρηνούν ή θα κάνουν την κηδεία του δικού τους ηγέτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόμα υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος. Μπορεί να είναι από φόβο που έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί, είτε στην Τεχεράνη είτε μετά στη διαδρομή προς την γενέτειρα στην οποία θα ταφεί ο Χαμενεϊ. Αυτά συμβαίνουν στο Ιράν και στο Μουντιάλ παρακολουθούμε τις αντιπαραθέσεις, τις αντιπαλότητες, τις συγκρούσεις, αν θέλετε και τον ανταγωνισμό, τις αναμετρήσεις τελικά μεταξύ των χωρών και των λαών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, με τους Νορβηγούς και τους Άγγλους να πανηγυρίζουν ένα εξάλλο καταστάσει, λογικό. Από την άλλη τους Βραζιλιάνους και τους Μεξικάνους που απορρίφθηκαν να δηλώνουν απογοήτευση σε σημείο πάρα πολλών φοβερού κλάματος που είδαμε παίκτες να κλαίνε και οπαδούς. Και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αύριο θα έχουμε τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην ατζέντα η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Και αυτές είναι οι περίφημες Andrews Sisters. Τραγουδούν το Ferry Boat Serenade. Λίγο νοσταλγικό, αλλά έχει το λόγο του, γιατί έτσι σας προετοιμάζω λίγο για αργότερα. Γιατί εννοείται ότι θα πάμε Νορβηγία. Έτσι θα τα αφήναμε. Τόσο κουπί τραβάνε οι άνθρωποι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλήση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 6 παρα 25 η ώρα, έτσι που λέτε το Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό πύρινο σε διάφορες περιοχές της χώρας, από Σάββατο προς Κυριακή, μέχρι τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής. Είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αναζωπήρωση, μέχρι επιχωματώσεις αναγκάστηκαν να κάνουν για να μπορέσουν να σταματήσουν την ύπαρξη εστιών, να απαλείψουν αυτό το κίνδυνο. Και γενικότερα ένα σωρό μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, που ουσιαστικά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς, δηλαδή οι κοινοί θνητοί, οι πολίτες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα νέα όπλα εντός πολλών εισαγωγικών των πυροσβεστών, που έτσι κι αλλιώς παραμένουν οι ακούραστοι φύλακες, οι ακούραστοι φύλακες του δάσους και των λιγοστών πνευμόνων πρασίνου της χώρας. Argentina's economic collapse in the year 2001. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται όπλα και καμιά φορά πήραμε αφορμή και από ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Καλλιρόης Πεπονή από το CNN Greece. Καμιά φορά η φωτιά πολεμιέται με φωτιά, λένε αυτοί που ξέρουν. Και απευθυνθήκαμε σε κάποιον από αυτούς, τον κύριο Φώτη Δημαρέση, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δημαρέση μου. Πολλά σύγχρονα μέσα διαβάζουμε ότι διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα και αυτό μας κάνει σε κάθε περίπτωση να αισθανόμαστε αρκετά πιο καθησυχασμένοι. Δηλαδή να λέμε πως εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να έχουν εφευρεθεί και άλλοι και όλο και περισσότεροι για την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι και αυτό έχει προέλθει από χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεράστιες δασικές εκτάσεις και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών σε πολύ πολύ μεγαλύτερη ένταση, πίεση και καταστροφικό αποτελέσματα, και αυτές εν γέννη είναι τεχνικές που εφαρμόστηκαν εκεί και στην διαδρομή του χρόνου έφτασαν και σε εμάς. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα πρόβλημα, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60-70, έχουμε προβεί καλά, τώρα έχουμε πάει σε ακραία κατάσταση. Ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος. Παλιά στην Ήπεθρος, στα βάση, στα χωριά ζούσε κόσμος, υπήρχε οικονομία γύρω από αυτό το κομμάτι. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Επομένως δεν υπάρχει διαχείριση στους ορεινούς δασικούς όγκους της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουμε τεχνικά και να κάνουμε μια διαχείριση, η οποία λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που έκαναν παλιά οι ξυλοκόποι, οι ρετσινάδες και οι κτηνοτρόφοι, τώρα έρχεται να το κάνει ο άνθρωπος. Αξιολογούνται από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη δασική βλάστηση, και εκεί λοιπόν έρχεται με προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή ουσιαστικά στοιχειοθετείται μια περιοχή, οριοθετείται και εφαρμόζεται σε νεκρό χρόνο, όχι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τέλη φθινοπόρου και αρχές της άνοιξης είναι το διάστημα. Οριοθετείται λοιπόν, στοχοποιείται από πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες περιμετρικά βρίσκονται στην περιοχή, και ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά η οποία καθαρίζει τη χαμηλή υποβλάστηση, δηλαδή τα λεπτά καύσιμα, που σημαίνει τα φύλλα, τα ξερά που έχουν πέσει κάτω, τα χορτάρια, η βλάση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχείριση στο δάσος, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσεται, και αναπτύσσεται άναρχα, και αν είναι και βροχερές συνθήκες το χειμώνα, η βλάστηση μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και γίνεται επικίνδυνη. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν εκεί, οριοθετείται η περιοχή, γίνεται καύση και αφαιρείται η καύσιμη ύλη. Τα λεπτά καύσιμα λοιπόν είναι αυτά που δίνουν ένταση και ταχύτητα στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Εννοείται να υπογραμμίσουμε αυτό που είπατε, κύριε Δημαρέση, ότι δηλαδή το κάνουν άνθρωποι που ξέρουν, οι ίδιοι πυροσβέστες.
1: Προφανώς οι πυροσβεστικοί, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, που οριοθετούν την περιοχή. Υπάρχουν χάρτες επικινδυνότητας σε όλους τους ορεινούς όγκους, και εκεί που δεν υπάρχει διαχείριση, καμία μορφή διαχείριση, έρχεται λοιπόν να οριοθετείται. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις περιμετρικά της περιοχής που θα μπει η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η φωτιά, ώστε να είναι ελεγχόμενη και να μην συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπατε ελεγχόμενη, μου ήρθε στο μυαλό ότι κάτι παρόμοιο είναι και η ελεγχόμενη βόσκηση.
1: Το δεύτερο επίπεδο πολύ καλά το λέτε λοιπόν, είπαμε και πριν ότι παλιά υπήρχε γεωργία και κτηνοτροφία πάρα πολύ έντονη στους ορεινούς όγκους. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε σε εισαγωγικά με τεχνικό τρόπο, δηλαδή να κατευθύνουμε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, ώστε μέσα εκεί να γίνει βόσκηση από τα ζώα που έχουν οι κτηνοτρόφοι, ώστε να αφαιρεθεί η καύσιμο ύλη και η επικίνδυνη συσσόρευση της βιομάζας, ώστε να αποφύγουμε σε ένα ενδεχόμενο κατά την αντιπυρική περίοδο έναρξη δασικής πυρκαγιάς καταστροφικά αποτελέσματα προς την εξέλιξη, την ένταση και την ταχύτητα.
0: Όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακριβώς για αποτροπή της χαμηλής βλάστησης που είναι τροφοδότηση της πυρκαγιάς όταν αυτή ξεσπάσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ωστόσο γιατί αυτά είναι προληπτικά μέτρα, εννοείται, στρατηγέ μου.
1: Προληπτικά μέτρα βεβαίως και ενεργούνται, επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Δεν διενεργούνται στην αντιπυρική και δεν διενεργούνται το χειμώνα, γιατί ανταλαμβάνω στο χειμώνα έχουμε πολύ μεγάλη υγρασία, έχουμε βροχές.
0: Και είναι δώρο-άδωρο, δεν θα πετύχουμε.
1: Είναι δώρο-άδωρο, δεν θα πετύχουμε, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και βέβαια νομοθετήθηκε επιτέλους στην Ελλάδα κάτι που, εν πάση περιπτώσει, ως κοινό μυστικό ήταν, εφαρμοζόταν, αλλά δεν με ρίσκο δεν λεγόταν πουθενά, το λεγόμενο αντιπύρ. Το αντιπύρ τι σημαίνει, ότι
0: αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας το μελέτησα κι εγώ, αλλά να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι. Αντιπύρ λοιπόν. Για
1: αντιπύρ,
0: πείτε μας.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μία πυρκαγιά στο μέτωπό της, στην καρδιά της, όταν εξελίσσεται, πώς να την αντιμετωπίσουμε με μία άλλη φωτιά. Πάλι ερχόμαστε στη δασική βλάστηση, στη βιομάζα και στα συσσωρευμένα υλικά που υπάρχουν σε ένα δάσος. Όταν ανοίγει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και έχουμε ένα μέτωπο της τάξης των 500 μέτρων, των ενός 2 χιλιόμετρων, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν είναι πολύ δύσκολο να μπουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα και πυροσβέστες μπροστά στο μέτωπο και να σβήσουν την πυρκαγιά. Άρα εκεί τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα αέρια μέσα τα οποία κάνουν βολές για να μειώσουν την ένταση, το ύψος της φλόγας και την ταχύτητα, και βάζουμε φωτιά. Έχουμε προσδιορίσει μια περιοχή, πάντα μελετάμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τον αέρα δηλαδή που είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Βάζουμε φωτιά από την αντίθετη πλευρά από αυτή που έρχεται η πυρκαγιά, η μεγάλη, η δασική. Επομένως θα κάψουμε, ουσιαστικά θα δώσουμε μια έκταση μελετημένη να κάψουμε τη δασική υποβλάστηση, ώστε η μία φωτιά να συμπέσει με την άλλη και αυτομάτως, λόγω της έλλειψης καύσιμης ύλης, να επέλθει η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ακούγονται εξειδικευμένα. Ομολογώ ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει και, όπως είπατε, δεν είναι και απαραίτητο να τα ακούμε. Σημασία έχει να φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ως τακτική υπήρχε απλά αυτό, επειδή υπάρχει ένα ρίσκο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης υπάρχουν ρίσκα. Οι αποφάσεις είναι κρίσιμες, είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα δικό της μετεωρολογικό κλίμα στο συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει ότι αν γυρίσει ο αέρας και κάνουμε χρήση αντιπύρ, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα και να φύγει σε άλλη κατεύθυνση φωτιά και να μην πέσει μια πυρκαγιά πάνω στην άλλη για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να νομοθετηθεί, να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις κάνουν οι ειδικές ομάδες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν μπορεί να τις κάνει ο οποιοσδήποτε πυροσβέστης ή ο οποιοσδήποτε αξιωματικός. Υπάρχουν ειδικές ομάδες δάσο-κομάντο, οποίες λαμβάνουν υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία που επικρατούν στην περιοχή και τις συνθήκες και αποφασίζουν την περιοχή που θα βάλουν την νέα φωτιά, ώστε να συμπέσει μία με την άλλη και να έχουμε κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Όλα τα άλλα, κύριε Δημαρέση, που διαβάζουμε, ας πούμε, θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, drones κλπ. Αυτά τα χρησιμοποιούν στο πεδίο πλέον, έτσι?
1: Αυτό είναι οι νέες τεχνολογίες, οι λεγόμενες, μετά το 2021-2022, αν θυμάστε, και τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική, στην Εύβοια. Άρχισε πάρα πολύ έντονα να φαίνεται η ανάγκη λοιπόν όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες να μπουν στη μάχη πρόληψης και έγκυρης ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση κατά την έναρξη της δασικής πυρκαγιάς, ώστε να επέμουν σε πρώτο χρόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε εναέρες είτε πυγές και οχήματα, για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αρχίσαμε να βάζουμε κάμερες. Έχουμε δύο ειδών κάμερες, θερμικές κάμερες, οι οποίες ανοιχνεύουν τη μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι προσδιορισμένο με αλγόριθμο η μεταβολή της θερμοκρασίας. Οπότε όταν έχουμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, δίνει αλάρμ, ενεργοποιείται, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή και το σημείο που έχει εστιάσει η κάμερα. Έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης με AI, τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, η διαφορά της μίας κάμερας από την άλλη είναι ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης έχουν πολύ μεγαλύτερη ευέλεια, 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης ανοιχνεύουν κάθε τι που ταράσει την νόμιμη κατάσταση που βρίσκεται η ατμόσφαιρα. Δηλαδή σε μια περιοχή έχει μια θερμοκρασία συγκεκριμένη, έχει έναν αέρα. Όταν αυτό για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει, μέσω του αλγόριθμου δίνει αλάρμ και πρέπει μετά οι χειριστές των συστημάτων αυτών να δουν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει καπνός, γιατί μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που αλλάζουν τη δεδομένη στιγμή την ατμόσφαιρα, και αυτό δίνει ένα αλάρμ ώστε να επέμβουν οι επίγειες δυνάμεις και να προσεγγίσουν το χώρο και να ελέγξουν. Mm-hmm. Επίσης έχουμε τα drone, μια τεχνολογία τα οποία είναι με θερμική κάμερα. Είναι μια τεχνολογία η οποία πετάνε, είναι υπερίπτανται πάνω από δασικές εκτάσεις σε μορφή περιπολίας, και όπου μέσω θερμικής κάμερας που διαθέτουν ελέγξουν ότι υπάρχει μεταβολή μεγάλης θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί και έχει παραχθεί θερμοκρασία, δηλαδή έχουμε εν γέννη μια πυρκαγιά. Αυτό δίνει πάλι συναγερμό αλάρμ στις επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ώστε να σπεύσουν, γιατί επαναλαμβάνω, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε χρόνο πρώτης απόκρισης, λέγεται στην πυροσβεστική ορολογία, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα να επέμβουμε, ώστε να μην μας ανοίξει η φωτιά και μας δημιουργήσει πρόβλημα και γίνει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Βέβαια, το είχαμε αντιμετωπίσει, το είχαμε βιώσει. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να πάμε λίγο και στο σήμερα, στο φετινό καλοκαίρι, στρατηγία μου κύριε Δημαρέση, πώς την αξιολογείτε την κατάσταση? Δηλαδή ακούμε κάθε μέρα εδώ και αρκετό καιρό και κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά που ευτυχώς γρήγορα ελέγχεται και οριοθετείται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά, έχουμε ας πούμε σήμερα 6 Ιουλίου, να χτυπήσω ξύλο, πηγαίνουμε όπως λίγο πολύ ακούμε. Πώς την αξιολογείτε?
1: Ναι. Προσέξτε, έχουμε φέτος μέσα από δουλειά και βέβαια σε συνάρτηση με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που εξελίσσονται, έχουμε δασικές πυρκαγιές. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την δασική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, η οποία δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και περιβαλλοντικό πρόβλημα, γιατί εκεί υπήρχε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: υπάρχει
1: μεγάλο
0: πρόβλημα με ό,τι έχει εκκληθεί στην ατμόσφαιρα, όντως.
1: Και όχι μόνο, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση? Διότι πρέπει με μηχανήματα, bulldozers, φορτωτές, DCB, να απομονώσουμε τα υλικά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συσσόρες των υλικών είναι πολύ μεγάλες στους χώρους αυτούς. Άρα λοιπόν, για να σβήσει η πυρκαγιά, θα πρέπει το κατασβεστικό υλικό, το νερό, να εισχωρήσει στη βάση των υλικών για να πετύχουμε πλήρη κατάσβεση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές και στην Ινώη και στην Ήπειρο εξελίχθηκαν, και στην Βιωτία είχαμε δασικές πυρκαγιές.
0: Στην Βιωτία πολλές, όντως.
1: Πολλές, όντως, και εκτιμώ ότι...
0: Τώρα έχουμε και μία, με συγχωρείτε, έχουμε και μία στη εξέλιξη στην Αγία Ελένη Τριζινίας, με ενημερώνει εδώ η Βούλα Κουλισοπούλου.
1: Σωστά.
0: Και έχει σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αγίας Ελένης Τριζινίας, ξαναλέω.
1: Σωστά. Όμως βλέπουμε ότι ο μηχανισμός σε αυτό το επίπεδο μέχρι σήμερα 6 του μηνός που μιλάμε ανταποκρίνεται πολύ πολύ θετικά. Με την έννοια πια ότι δεν κρατάν σε εξέλιξη οι πυρκαγιές πέραν του ενός 24ωρου, που αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η εξέλιξη της πυρκαγιάς πάει σε δεύτερο και τρίτο 24ωρο, έχουμε πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε κούραση μεγάλη στους πυροσβέστες, στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πιλότους στα εναέρια που πετάνε ασταμάτητα. Και έχουμε και κινδυνεύουμε, διότι και την επόμενη μέρα μπορεί να ξεσπάσει μια άλλη πυρκαγιά και την μεθεπόμενη μέρα. Άρα όσο πιο γρήγορα μαζεύεται και σβήνει μια βασική πυρκαγιά, τόσο καλύτερη συντήρηση και ξεκούραση έχουν ο μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέσα
0: του. Εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες που επιχειρούν

0: που είναι εποχικός μεν, αλλά είναι τόσο εντατική η εργασία και επίγουσα όταν καλείται να την κάνει, που εκεί πια σχεδόν δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός. Αλλά ωστόσο εγώ την κάνω την ερώτηση περισσότερο για την πληροφόρησή μας.
1: Όχι, σωστά την κάνετε την ερώτηση, σωστά την κάνετε. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή φέτος είμαστε πάνω από 18.000 προσωπικό στο πυροσβεστικό σώμα και στις δυνάμεις καταστολής της πολιτικής προστασίας. Το νούμερο είναι μεγάλο. Όμως έχει μεγάλη σημασία και συγκριτικά βλέποντας τα προηγούμενα χρόνια και την εμπειρία, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια είναι αυξητικές σε υπερθετικό βαθμό. Διότι έχουν επέλθει πολύ μεγάλες καταστροφές από τη δασική πυρκαγιά. Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς οι καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι θα επηρεάσουν, δηλαδή αν θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, εάν θα έχουμε καύσονες σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι αν συμβούν ταυτόχρονα 3, 4 και 5 μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας, αντιλαμβάνεσαι ότι η πολυδιάσπαση του μηχανισμού και κυρίως των εναερίων μέσων αρχίζει να αδυνατίζει την αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι νομοτελειακά πράγματα. Δεν είναι ότι κάποιος θέλει να το κάνει. Ναι. Απλά επέρχονται λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
0: Μάλιστα. Πολύ λογικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Άλλο προσωπικό από άλλους κλάδους, ας πούμε, έχουν υποθεί πολλά για τις δασικές υπηρεσίες, για το αν έπρεπε να διαλυθούν ή να επαναστελεχωθούν κλπ. Δεν είστε ο απόλυτα αρμόδιος, αλλά θεωρείτε.
1: Όχι,
0: ότι...
1: αλλά η εμπειρία, ναι. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στην οποία όχι απλώς υπολειτουργούσαν, οι δασικές υπηρεσίες παραμελήθηκαν.
0: Ναι.
1: Κακώς έγινε αυτό το πράγμα, κακώς παραμελήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαδικασία και μια τάση, έγιναν και κάποιες προσλήψεις. Θα μου πείτε φτάνουν, όχι, ποτέ δεν φτάνουν.
0: Ποτέ δεν φτάνουν, ναι.
1: Υπήρξε νέος εξοπλισμός, γιατί τα δασαρχεία και οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον τι σημαίνει δάσος, πώς αυτό συμπεριφέρεται, τι διαχείριση πρέπει να κάνουμε και είναι απαραίτητη. Κατά κύριο λόγο στην πρόληψη, δεν το συζητώ γιατί είναι και αποκλειστική τους αρμοδιότητα, αλλά και στην καταστολή, διότι επαναλαμβάνω, οι δασολόγοι, τα δασαρχεία, οι δασικές υπηρεσίες είναι οι φορείς που έχουν την απόλυτη επιστημονική γνώση πάνω στο δασικό ορεινό όγκο.
0: Και καλό είναι να τους... να τους δίνονται βέβαια οι κατευθύνσεις και όλα τα μέσα για να διευκολύνονται, αλλά να τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μετά το μάτι, δυστυχώς μετά από τραγικά γεγονότα, αρχίζουμε σταδιακά και αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, διότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη φυσική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Η δασική πυρκαγιά λοιπόν επηρεάζει στο σύνολό του την κοινωνία, οικονομικά,
0: έτσι,
1: πολιτιστικά, σε επίπεδο
0: δημόσιας υγείας
1: καθημερινής διαβίωσης. Έτσι. Γιατί αν καούν σπίτια, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν μέρος να μείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν, λόγω της σφοδρότητας εξέλιξης των φαινομένων αυτών, απαιτείται κάτι που εμείς ως λαός δεν το έχουμε και πολύ, όμως έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Θέλει συνεργασία. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε και να δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή αυτά που περιγράψαμε πριν, να αρχίσουμε να κάνουμε μια διαχείριση του βασικού όγκου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χρειαζόμαστε πάντοτε τις έγκριτες φωνές και τις ψύχρεμες. Να είστε καλά, στρατηγέ μου, κύριε Δημαρέ.
1: Σας
0: χαιρετώ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

σελίδα που λέγεται Γκέτο, του Γιώργου Θεοφίλη, με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 26. Αναφέρεται στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας, η αναγέννηση του οποίου 5 χρόνια μετά τον Όλεθρο. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Με αφορμή τη φετινή θεματική του 5ου Εύβοια Film Project, μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το οποίο φεστιβάλ κινηματογράφου έστρεψε τους προβολείς του στο δάσος.

Και αναφέρει λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι η πρώτη ελπιδοφόρα αλλαγή στο πληγωμένο δάσος της Βόρειας Εύβοιας ήρθε από τους θάμνους και τα αγριολούλουδα, τα οποία λειτουργήσαν ως οι πρώτοι σπινθήρες για την αφύπνιση του οικοσυστήματος. Την ίδια στιγμή νεαρά πευκάκια αρχίζουν να ξεπροβάλλουν δειλά, ξαναφυτρώνοντας με ακρίβεια στα σημεία όπου κάποτε κυριαρχούσε το ίδιο είδος δένδρου. Αυτή την αναπάντεχη ζωντάνια λοιπόν βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο δάσος και από το δάσος, ας πούμε μελισσοκόμοι, εναερίτες, άνθρωποι που το αγαπούν και λένε ότι η γη έχει γεμίσει ξανά με λουλούδια και θάμνους. Δεν είναι σίγουροι ότι μιλάμε τώρα για κανονική αναγέννηση, αλλά σε 10 με 15 χρόνια, κρατήστε το αυτό, σε 10 με 15 χρόνια, το δάσος θα βρίσκεται σε μια πολύ καλή βιώσιμη κατάσταση. Για να πλησιάσει το μεγαλείο που είχε πριν την πυρκαγιά, θα απαιτηθούν τουλάχιστον, πόσα λέτε, 30 με 35 χρόνια.

Τα δάση, η πρώτη ναή των θεών. Τι ωραίο, μπράβο στο Γιώργο Θεοφίλη και στην ιστοσελίδα Ghetto Magazine που μας έδωσε αυτό το ρεπορτάζ για την αναγέννηση του δάσους της Βόρειας Εύβοιας από τις τάχτες του 5 χρόνια μετά. Να ακούμε και καμία εξέλιξη θετική, ρε παιδί μου, να γυρνάμε και λίγο πίσω να δούμε τι έγινε. Ας πούμε τώρα εδώ στο Ρεόκαστρο καπνίζουν ακόμα τα καμένα εργοστάσια και δημιουργείται ανησυχία από το τοξικό νέφος που έγινε, που ακολούθησε την πυρκαγιά. Περισσότερα σε λίγο. Ολοκληρώνουμε εδώ την πρώτη ώρα εκπομπής για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

0: Και προκειμένου να ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι, το ωραίο αυτό τραγούδι, να το ακούσουμε όλο. Προς το παρόν χάσαμε τον αντιπεριφερειάρχη νήσων περιφέρειας Αττικής. Θα με μαλώσει η Βούλα και πολύ καλά θα κάνει η Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία είναι τόσο πολύ δυναμική στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ κοπάνισα το τραπέζι, συγγνώμη Μαρίλια. Τρόμαξη Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Τους είπα όλους μαζί σας, έχω πει. Πάμε με τη σειρά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά. Λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, την ώρα που εγώ μιλούσα ασύστολα νωρίτερα και κατά τη διάρκεια του δελτίου αργότερα, είχε μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη νήσων περιφέρειας Αττικής. Ελπίζω πως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να μας δώσει μία άμεση πληροφόρηση για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Έτσι κι αλλιώς εσείς οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι έχετε λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθείτε προς το Άνω Φανάρι. Έτσι λέει η δική μας ενημέρωση. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη ακόμα καλύτερα, ενώ νωρίτερα ο Δήμαρχος μας είχε πει να τον πάρουμε σε περίπου 3/4. Ξέρετε τώρα, εγώ ας πούμε τη δουλειά της Βούλας, της Μαρίας Φιρόρα κλπ. Δεν μπορούσα να την κάνω με τίποτα. Τους κυνηγάνε κατά πόδας και λένε ότι τώρα θα βγείτε στην εκπομπή. Αν τους πετύχουν, τους πετύχανε. Αλλιώς πάνω στην φούρια τους κι αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε και τόσο στα τηλέφωνα. Το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ λογικό και επόμενο. Εκτός από τη Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, δίπλα της η Δέσποινα Σαρκίρη υπηρετεί την επικοινωνία μας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 605. 210-60-09-604 και 605. Αν είστε και ακουστικοί τύποι και το έχετε αποτυπώσει στη μνήμη σας ακόμα καλύτερα, αλλιώς γράφτε το κάπου. Η Δέσποινα Σαρκίρη, λοιπόν, κρατά τα μηνύματα σας. Και απέναντί μου η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα έχει διαδεχθεί τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου για τον πολύ δυνατό, καθαρό και γάργαρο ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνα και τις συσκευές σας. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», αυτό είναι το ραδιόφωνο, το «εδώ» είναι το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο μας της ΕΡΤ, του πρώτου στην ενημέρωση ραδιοφώνου, και μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική, και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι με τα δύο ώρα μας από 5 ως 7. Είχα νωρίτερα και θα το κάνω εάν δεν με διακόψει κάποιος καλεσμένος. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Αν έχουμε τον καλεσμένο να πάω, αλλιώς δεν πειράζει. Ναι, έχουμε άρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Να μην μιλήσω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, ε? Ωραία, έχουμε τηλεφωνική γραμμή και είναι ο κύριος Στέλιος Χριστάκης. Στέλιος Χριστάκης, ο γραμματέας της Stama Greece, που είναι σύνδεσμος εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Καλησπέρα σας κύριε Χριστάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάθαμε και μαθαίνουμε ότι ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τη γνωστή πλατφόρμα που έχει επικρατήσει, είναι και άλλες. Αλλά εγώ τη λέμε πλέον βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Και η ερώτηση είναι από εμένα η εξής. Δεν είχαν ως τα τώρα ελέγχους, δεν γίνονταν έλεγχοι στα καταλήμματα?
1: Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και αντιλαμβάνουμε και το λόγο που μπορεί να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά πρόσφατο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τους κανονισμούς που διέπουν πλέον την λειτουργία ενός καταλήμματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτοί οι κανονισμοί ουσιαστικά θεσπίστηκαν πέρυσι τον Ιανουάριο του 2025 και μπήκαν σε εφαρμογή από 1 Δεκάτου του 2025. Όπως πολλά πράγματα στην χώρα μας, έτσι και αυτό μέχρι να οργανωθεί ουσιαστικά έφτασε μέχρι και την έναρξη ουσιαστικά της
0: καθ' αυτό τουριστικής περίοδου, μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα ακούσει, βιωματικά περισσότερο, το εμπειρικά το αναφέρω, είχα ακούσει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Σωστά.
0: Και για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή, με δύο λόγια, καθαριότητα, με κλίνοσκεπάσματα, άλλες παροχές.
1: Μπορούμε να πούμε έτσι εντάχει ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι. Ουσιαστικά μιλάμε πλέον ότι ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να είναι ένας χώρος κύριας χρήσης, να υπάρχει φυσικός φωτισμός στα υπνοδωμάτια, αερισμός και κλιματισμός, να υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης, πλέον είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ενεργή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ένας πυροσβεστήρας, ανισυνευτές καπνού σε υπνοδωμάτια και κουζίνα, φωτιστικά ασφαλείας, πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο, αλλά και ένας κατάλογος των τηλεφώνων πρώτης ανάγκης.
0: Αχα.
1: Και αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία θα ελέγξουν και οι ελεγκτές. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, είναι ότι οι ελεγκτές θα ζητάνε online να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά ότι είσαι ok με τον κανονισμό, και άπαξ και διαπιστώσουν κάποια παρατυπία, τότε θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια
0: email,
1: πρώτα email. Σωστά.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν θα ήθελε να του γίνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι άτυχος και ένα πράγμα απ' όλα να μην έχει προσέξει, γιατί να φάει αμέσως το πρόστιμο. Άρα, σε πρώτη φάση οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή αποστέλλονται mail επιλεκτικά, φαντάζομαι, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σκεφτείτε ότι με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ, πράγμα το οποίο και ο σύνδεσμός μας στο ΣΤΑΜΑ έχει παλέψει πάρα πολύ ούτως ώστε να ανακοινωθούν, σε όλη την Ελλάδα επίσημα πλέον περιγεγραμμένα είναι 117.000 ακίνητα. Είτε είναι
0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Οπότε δεν ισχύουν νούμερα τα οποία ακούγαμε παλαιότερα για 1.300.000-500.000. Πλέον είναι επίσημο αυτό, είναι 117.000 ακίνητα. Οπότε οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται αφορούν ουσιαστικά περίπου το 1% των καταλυμάτων αυτών.
0: Το πρόστιμο είναι τσουχτερό πάντως, αν φτάσουμε στο πρόστιμο, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σωστά. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και υψηλή φορολογική συμμόρφωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι όλα πλέον γίνονται online,
0: ναι,
1: δεν είναι πολύ εύκολο να προδιαφύγεις. Αντίστοιχα όμως, την ίδια συμμόρφωση ακολουθούν τουλάχιστον και τα μέλη του συνδέσμου μας στο κομμάτι των νέων κανονισμών. Γιατί μην ξεχνάτε, ειδικά κάποιος που είναι επιχειρηματίας και μπορεί και διαχειρίζεται αρκετά ακίνητα, θέλει ένα σταθερό πλαίσιο. Θέλει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, ούτως ώστε να μπορεί να τους ακολουθεί και να μπορεί να αναπτύξει και την επιχείρησή του.
0: Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, σίγουρα. Για να έχει και μία διάρκεια, έτσι. Και άρα
1: ακριβώς,
0: ένα γενικότερο όφελος. Πολύ συχνά όσοι έχουμε κάνει χρήση αυτών των πλατφορμών, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, το τελευταίο πράγμα που μας λένε φεύγοντας είναι αν μείναμε ευχαριστημένοι, αν μπορούμε να το δηλώσουμε, ξέρετε, στα σχόλια, ώστε να υπάρχει μετά στόμα με στόμα και στο διαδίκτυο τα καλά νέα ή όχι, να πιστοποιηθούν με κάποιο τρόπο από τους χρήστες, από τους επισκέπτες.
1: Μα και το πνεύμα των νέων προδιαγραφών είναι αυτό. Για να μπορούν να ξεχωρίσουν και τα οποία ενδεχομένως να μην ταιριάζουν για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή για τέτοιου τύπου μισθώσεις. Οι υπόγειοι, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να είναι σκοτεινά. Είναι προφανές ότι κάποια τέτοια ακίνητα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Αν και οι κανονισμοί το θέτουν πλέον, η ίδια η αγορά πολλές φορές αποσύρει τέτοια ακίνητα από τις πλατφόρμες και από την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Διότι ακριβώς όπως αναφέρατε, οι επισκέπτες αφήνουν το σχόλιο και οι νέοι επισκέπτες που θα θέλαν να κάνουν κράτη σε αυτό το κατάλημα θα διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
0: Άρα λοιπόν, θα λέγαμε επιγραμματικά, κύριε Χριστάκη, ότι όχι μόνο δεν τελειώνει η εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απλά μπαίνει ένα όριο και κανονισμοί στην ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ασυδοσία είναι η καταλληλότερη λέξη. υπήρχε ένα, δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Mm-hmm. Πλέον λοιπόν η αγορά από εκεί που βρισκόταν σε μια εκρηκτική ανάπτυξη πλέον βρίσκεται σε ένα πιο όριμο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει μπει πλέον ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τα μέλη του συνδέσμου μας που έχω και την χαρά να εκπροσωπώ είναι να παραμείνει αυτό το πλαίσιο και να μην συνεχίσει να άζει, διότι τα τελευταία χρόνια λόγω ενός αφηγήματος που λέει ότι το Airbnb ευθύνεται για την απώλεια ουσιαστικά ακινήτων από την μακροχρόνια μίσθωση, είδαμε ότι μέτρα τα οποία λήφθησαν, όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εν τέλει επιστρέψει μεγάλο μέρος των ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, παρά μόνο έναν 5%. Mm-hmm. Αποδεδειγμένα αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να διατηρήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτως ώστε η αγορά να συνεχίσει να συνεισφέρει αντίστοιχα και στα φορολογικά έσοδα που ήδη συνεισφέρει αρκετά.
0: Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνετε βέβαια κύριε Χριστάκη ότι και ο δικός σας ο σύνδεσμος και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές ή πάντως πολύ αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές της εικόνας της χώρας μας γενικότερα στον τουρισμό.
1: Φυσικά και τα μέλη μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι Έλληνες, mm-hmm. Οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία ή αναθέτουν την προσωπική τους περιουσία σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα μέλη μας, οι εταιρείες που είναι στο σύνδεσμό μας, είναι κατά 95% ελληνικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας, στις τοπικές οικονομίες, αλλά πέρα από αυτό, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι και καλύτεροι πρεσβευτές. Ειδικά όσοι είναι ιδιώτες και διαχειρίζουν τα κινητά τους, έχουν και ένα μεράκι και μια αγωνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τον επισκέπτη.
0: Έτσι.
1: Να κερδίσουν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστάκη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη σεζόν, εύχομαι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου που έχουμε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ για την εκτίμηση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
2: Κάξτε, είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία μισή ώρα. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω από την προσβεστική, είχε και 112 για εκένωση του χωριού.
0: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος οθεί τη φωτιά έξω από το χωριό, αλλά φοβούμαστε μην τυχόν γυρίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε εντολή για εκένωση. Έχουν ζητήσει δρομή 4 εναερίων μέσων, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση. Και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε με μηχάνημα έργου και με υδροφόρα. Την πυροσβεστική μετά από έτοιμα που έγινε τόσο από το Δήμο, από το ΝΟΤΑ, από το Δήμο Μεθάνων, Τριζίνας Μεθάνων, όσο και από την πυροσβεστική.
0: Mm-hmm. Επομένως, παραμένετε σε ετοιμότητα από ό,τι καταλαβαίνω και οι αρχές και τα πυροσβεστικά μέσα. Και,
2: είναι μεγάλη φωτιά, είναι
0: μεγάλη,
2: η αλήθεια.
0: Έτσι. Είναι μεγάλη.
2: Για το συγκεκριμένο Δήμο, είναι από ό,τι θυμάμαι η 7η ή 8η φωτιά φέτος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Και είναι τόσο πράσινο το σημείο από, αν θυμάμαι καλά.
2: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πράσινο, έχει πολύ πράσινο το σημείο εκεί και όλη η περιοχή. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε με πολύ λίγα μέσα, με μικρά μέσα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής. Ευτυχώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αντιμετωπίζει άμεσα με την αποστολή εναέριων μέσων, τόσο ο Υπουργός ο κ. Χατσαφάτος όσο και ο Υπουργός, με την αποστολή εναέριων μέσων για να σβήσουν τη φωτιά εν τη γενέση τους, συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο και οι πυροσβεστικοί, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση να, αυτό που λέμε, να πέφτουμε στη φωτιά.
0: Στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Γρήγορα να οριοθετηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Παπαγεωργίου, για την φωτιά στην Τριζινία, στην Αγία Ελένη. Πάντως, ακούστε να δείτε, οι ειδικοί Αναφέρονται στο τοξικό νέφος που σας έλεγα νωρίτερα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Έχουν ανιχνευτεί σωματίδια και στην Αττική. Έχει φτάσει το τοξικό νέφος και στην Αττική από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τα καμένα και τα συστατικά που προκύπτουν από αυτό το καμένο. Οι ρήποι δεν παρέμειναν τοπικά, μεταφέρθηκαν λοιπόν μέσω της ατμόσφαιρας μέχρι και την Αττική. Διαβάζω ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΡΟΜΗ-25. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με ήδη υποκείμενα νοσήματα ή γνωστά νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά. Και τέλος πάντων θεωρούν ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για την υγεία, αλλά καλό είναι να υπάρξει μία κάποια προσοχή. Υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών. Δηλαδή, καλό είναι να μένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και τα κλιματιστικά να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 6:27. Έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Viber, ενώ δεν το είχα πει, κακώς δεν το είχα πει. Εννοείται ότι πάντοτε είναι καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, αγαπημένη μου Έλενα. Και φυσικά το εύχομαι και σε σένα, Γιάννη, καλέ. Γιάννη μας καλέ. Ο Πέτρος έλεγε νωρίτερα διάφορα για το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη που το είχε ζητήσει. Τι θυμάσαι πριν από 6-7 χρόνια. Ο κύριος λέει που δημιούργησε την πυρκαγιά στο Βορειόκαστρο αφέθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερος σαν πεταλουδίτσα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχουν ποινές καθόλου ευκαταφρόνητες, αγαπητέ μου Πέτρο. Και μάλιστα εάν διαχωριστεί η αμέλεια από τον ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά την πρόκληση εμπρισμού, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο, το παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Ο Γεράσιμος, του άρεσε η διατύπωση με το ρήμα αλίευσα. Ναι, και εμένα κάτι τέτοια και η δύναμη των ρημάτων γενικά μου αρέσει και την κυνηγώ, αγαπητέ Γεράσιμε. Λέει για το Μουντιάλ ότι είναι μια μεγάλη γιορτή και ότι το κουπί των Νορβηγών είναι πραγματικά ευχάριστο. Κάνει υπομονή Γεράσιμε, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε Νορβηγία. Γιατί έτσι μας έχει λίγο τρελάνει αυτός ο Νορβηγός και όλοι οι Νορβηγοί μαζί. Τι έχουμε? Όχι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τραγούδι Μαρίλια μου για να πάμε κατευθείαν στους τίτλους και να ακούσουμε μετά το τραγούδι. Στο μεταξύ ακούτε και τους ήχους εισόδου του κυρίου Γιώργου Τσούκαλου για τους τίτλους ειδήσεων και λέει ο Παναγιώτης, συνεχώς κάνετε διαπιστώσεις, τελικά λύσεις δεν βρίσκει κανείς μα κανείς, ούτε ακρίβεια ούτε στέγαση λέει και για να δω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν νωρίτερα, έκανε τζόκινγκ από τη Λεμεσό και μας έκανε παρέα, μάλλον ήταν στην παρέα μας. Πού αλλού έχουμε, για να δω, νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχω αναφέρει, ό,τι δεν έχω θα το μαζέψω σε λίγο. Πάμε λοιπόν σε τίτλους στις 5:30, Γιώργος Τσούκαλος, και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

6 και 33, καλησπέρα σε όλους. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε, παιδιά, μέχρι τώρα, εντάξει, Ιούλιος είναι, να μην το ματιάσω και να χτυπήσω 100 ξύλα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ ήπιο. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ζέστη από Πέμπτη Παρασκευή, δεν έχω δει τις προγνώσεις, πώς δεν τις έχω δει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα τα βραδάκια να έχουμε σχετική δροσιά. Διάβαζα κάτι καταπληκτικά άρθρα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε ξένα μέσα που έλεγαν, ας πούμε, καύσωνα σε... Οι Λονδρέζοι, όπως ξέρετε, κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τον καιρό. Το σχόλιο τους για τον καιρό είναι η αρχή της συζήτησης. Δεν καλύπτει απλά, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, την αμηχανία. Ίσα που είναι ένας λόγος για να γίνεται η συζήτηση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα πρέπει να αλλάξει. Πολύ απλά γιατί οι υποδομές της χώρας έχουν κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι υποδομές. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο καύσωνας θα χτυπάει σαραντάρια παντού στη Βρετανία.

Και ενώ, όπως σημειώνει στην καθημερινή η Βάλια Καρδί, θεωρητικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει διατριβή στον καύσωνα, το DNA μας δεν τρομάζει με κάτι τέτοια, και όμως λένε ακόμα και οι άνθρωποι που μένουν στο Παρίσι, ας πούμε, οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι, ότι το θέρος είναι ταξικό. Δηλαδή, σε κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, οι φτωχοί συχνά ζουν σε κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση. Έχουν επίσης μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αφήστε πια εκείνες τις σκηνές χάους που είδαμε στο σούπερ μάρκετ για το κλιματιστικό, έτσι και αλλιώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από αυτές που επλήγησαν από τον καύσωνα δεν υπάρχει όχι κλιματιστικό, δεν υπάρχει ανεμιστήρας ούτε για πλάκα, ούτε στο στόκ. Και από την άλλη διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ της Ηλίρα Αλιάη, ότι ένα μαύρο πουλί καθόταν στο κλαδί ενός δέντρου στο Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι της συγγραφέως, της σχολιάστριας, και είχε το ράμφος του ορθάνυχτο και φαινόταν σαν να έχει λαχανιάσει. Προσπαθούσε με ανοιχτό ράμφος να πάρει ανάσες. Και λέει η Λύρα, έπρεπε να ζήσω στο Βερολίνο για να δω με τα μάτια μου την προσωποποίηση του ρήματος «κορακιάζω».

0: το Row Row Your Boat, ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι, ένα τραγούδι που ήταν δημοφιλές στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, μη σας πω τον πρώτο χρόνο των αγγλικών, της εκμάθησης αγγλικών σε επαρχιακή πόλη από την περίφημη κυρία Δώρα, ο Σταύρος ξέρει αν ακούει, μας μάθαινε αυτό το τραγούδι. Row, row your boat, gently down the stream. Αυτό ήταν όλο. Merrily, merrily, χαρούμενα, ευχάριστα. Life is but a dream. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι και το επιθυμηθήκαμε. Μπορεί να μην είναι νορβηγικό, αλλά το αφιερώνουμε στο Row του Χάλαντ. Διότι, παιδιά, μας έχει πάρει πραγματικά τα μυαλά αυτός ο τύπος. Και είπαμε να πάμε λίγο Νορβηγία, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας, τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε κύριε Αλιφέρη, καλά?
1: Μια χαρούλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όπως σας άκουσα που είπατε για το Row Row. Η Νορβηγία χθες ήταν και σήμερα βέβαια πάρα πολύ ευχαριστημένη αφού για πέμπτη φορά οι Βραζιλιάνοι δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά. Και τώρα απέκλεισαν μια ομάδα γερή, όχι αστεία, την έδιωξαν από το Μουντιάλ. Στο μεταξύ η πρόκριση στους 8, έχω την εντύπωση κύριε Αλιφέρη ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει, έτσι?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά, γιατί πριν 29 χρόνια πάλι είχαν συμμετάσχει στο Μουντιάλ και τότε πάλι είχαν νικήσει την Βραζιλία 2-1.
0: Για πείτε μας πώς είναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έχετε, πρώτα απ' όλα εσείς έχετε πολλά χρόνια, μένετε εκεί πολλά χρόνια στο Οσλό.
1: Ναι, εγώ ήρθα το 1984 και πάω τώρα 42 χρόνια εδώ στην Βραζιλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα λέγαμε ότι είστε και Νορβηγός.
1: Ναι, έχω πάρει και την Νορβηγική υπηκότητα πολλά χρόνια, οπότε έχω ζήσει περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Νορβηγία από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς οι Νορβηγοί γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Δηλαδή βγαίνουν τα βράδια, βλέπουν μαζί σε πλατείες, σε χώρους, σε πάρκα, βλέπουν τους αγώνες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το στάδιο που συνήθως παίζει η εθνική ομάδα εδώ στο Όσλο, το Ουλεβόλ, το είχαν φτιάξει μια μεγάλη
0: γιγαντοοθόνη νομίζω, γιγαντοοθόνη.
1: Ναι, οθόνιο, και βλέπουν όλους τους αγώνες εκεί πέρα, αλλά όμως έχουν και στο κέντρο της πόλης βάλει διάφορες μεγάλες οθόνες και βλέπουν, παρακολουθούν όταν παίζει η Νορβηγία ειδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κερδίζει συνήθως μαζεύονται μπροστά από το παλάτι του Όσλο και κάνουν αυτό το την κοπηλασία
0: που λέτε. Την κοπηλασία, μάλιστα. Δηλαδή την κάνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, όταν δίνει το σύνθημα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής ή του Καναδά ο Χάλαντ. Μπορεί να δεις και Νορβηγούς στην Νορβηγία να κάθονται εκεί σε μεγάλους χώρους και να κάνουν την ίδια κίνηση?
1: Ναι, συνήθως αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν την κατευθείαν αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μπορούν να το κάνουν σύγχρονος μαζί με τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και η ανάλογη χρήση, πώς το λένε, αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, όχι σε όλα τα μέρη, αλλά ειδικά για αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ στην Νορβηγία το αλκοόλ είναι πιο, να το πω, δύσκολο
0: να το προμηθευτείς, ναι, γιατί έχει όριο ηλικίας, εννοώ υπάρχει μεγάλη επιθεώρηση στο έλεγχο στο όριο ηλικίας.
1: Έχει, πρέπει να είσαι από 18 χρόνια και πάνω μπορεί να αγοράσεις μπύρες. Και όταν είναι για κρασί και πιο σκληρό αλκοόλ, να το πω έτσι, πρέπει να είσαι από 21 χρόνια και πάνω και να δίνεις ταυτότητα. Εντάξει, πύρα μπορεί να αγοράσεις στα σούπερ μάρκετ και στα ειδικά καταστήματα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ είναι τις καθημερινές και τα Σάββατα είναι μέχρι τις 6 ώρα. Τις Κυριακές δεν μπορεί να αγοράσεις.
0: Καθόλου.
1: Και είναι μέχρι 5% η μπύρα. Παραπάνω, αν είναι πιο μεγαλύτερο το ποσοστό σε αλκοόλ, πρέπει να πας στο Βιν Μονοπόλιο, δηλαδή στο μονοπόλιο που είναι για να αγοράσεις κρασί ή άλλα ποτά που έχουν μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ.
0: Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλοι συγκεντρώνονται και ζητοκραυγάζουν συγκεκριμένους παίκτες, ας πούμε και τον Χάλαντ και τον Όντεγκαρντ, τον αρχηγό της ομάδας. Είναι αυτό που λέμε εθνικοί ήρωες στην χώρα, κύριε Αλιφέρη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ειδικά ο Άλινγκ Χόλαντ, γιατί μπορεί να το γράφει Χάλαντ, αλλά εδώ στην Ολλανδία όταν είναι δύο
0: άλφα. Για πείτε μας να το λέμε σωστά, πώς το λέει, Χόλαντ.
1: Χόλαντ, Χόλαντ, ναι. Γιατί τα δύο άλφα γίνεται σαν το ωμέγα το δικό μας,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οπότε είναι το όμικρον με τις δύο τελίτσες από πάνω.
1: Εδώ στη Σουηδία είναι αυτό, αλλά στην Ολλανδία είναι με ένα μικρό όμικρο από πάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, κρατάτε.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολο, το γράφουμε με δύο αλφα, που ήταν στα αρχαία δανέζικα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δύο αλφα, μάλιστα, ήταν το νορβηγικό ωμέγα.
0: Γενικά η χώρα, πέρα από το Μουντιάλ, είναι χώρα που αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα και φυσικά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι το cross country και το slalom και αυτά τα πράγματα. Αλλά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σαν καλοκαιρινό άθλημα.
0: Οι Έλληνες της Νορβηγίας πόσοι περίπου είστε στον αριθμό?
1: Τώρα μετά την περίφημη κρίση της Ελλάδας έχουμε μαζευτεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ.
0: Σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις,
1: Ναι, σε διάφορες πόλεις. Πιο πολύ βέβαια είναι εδώ στο νότιο μέρος της Νορβηγίας. Μην ξεχνάτε, η Νορβηγία είναι μεγάλης έκτασης, αλλά μικρής πληθυσμού, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος.
0: Επειδή δεν μπορεί να κατοικηθεί πιο βόρεια, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατοικείς πιο βόρεια. Είναι το κλίμα πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε, το χειμώνα ο ήλιος δεν φαίνεται καθόλου από πάνω στην βόρεια Νορβηγία.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ τώρα όμως είναι το αντίθετο, έχει συνέχεια ημέρα και δεν έχει καθόλου νύχτα.
0: Mm-hmm. Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, δηλαδή έχουν σπουδάσει, δουλεύουν ας πούμε σε κάποια ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε φορείς ή είναι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όλο των ειδών επαγγέλματα. Πολλοί είναι στην εστίαση,
0: ναι.
1: Άλλοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή. Επιστήμονες έχουν έρθει αρκετοί και ειδικά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα πετρέλαια, αν και τώρα υπάρχει τάση μείωση σε αυτό το τομέα, διότι προσπαθούν να γίνουν πράσινη ενέργεια περισσότερο, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν είναι σε αυτό το στάδιο που θα σταματήσει το πετρέλαιο να υπάρχει σαν κύριο μέσο ενέργεια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Με την Ελλάδα οι Νορβηγοί έχουν νομίζω πολύ καλές σχέσεις. Γενικά για τους Έλληνες τι γνώμη έχουν?
1: Οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη, διότι έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Βέβαια πρώτος σταθμός για τους Νορβηγούς είναι η Ισπανία, γιατί έχουν και τα Κανάρια νήσια που είναι το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ popular, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικά έχουμε και την Αυστηλία που είναι ένα πάρα πολύ καλό διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. Και μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε εμείς στα Ποσειδόνια τη μια χρονιά, την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίστοιχο στο Όσλο. Είναι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες που υπάρχουν.
0: Και βρέθηκα στα Ποσειδόνια φέτος, αλλά δεν το ήξερα ότι ας πούμε όντως στην Ελλάδα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα η χρονιά που χάνουμε εμείς είναι η χρονιά δική σας?
1: Ναι, φέτος ήταν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Του χρόνου θα είναι στο Όσλο.
0: Α, μάλιστα. Να και κάτι που έμαθα γιατί είναι.
1: Και κάνει ο γιος μου ένας να είναι συμπρόκερ και πάει και έρχεται.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αν έχετε παιδιά και με τι ασχολούνται. Άρα, στον τομέα της ναυτιλίας και στα ναυτιλιακά έχουν απασχοληθεί.
1: Ναι, ο ένας, ο μεγάλος που είναι στην ναυτιλία και ο άλλος είναι civil engineer με ασχολείται με ενέργεια και περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Είναι οι νέοι τομείς που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα νομίζω κύριε Αλιφέρη, ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο. Δεν το έχω παρακολουθήσει και καλά.
1: Ναι, είναι το Σάββατο θα παίξουν στο Μαϊάμι με την Αγγλία.
0: Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές.
1: Είναι καλή η ομάδα, αλλά εγώ επειδή σαν Νορβηγός πατριώτης, να το πω έτσι, όπως παλιά δεν πιστεύανε το 2004 ότι η Ελλάδα θα κατακτούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα κερδίσουν την Αγγλία.
0: Το Σάββατο. Και θα προχωρήσουν κι άλλο επομένως. Δηλαδή, ναι. δεν το ρώτησα για να μην χαλάσω και το γούρι, αλλά νομίζω ότι κάτι μέσα σας, κύριε Αλιφέρη, θέλει και προσδοκά, και όχι μόνο σε εσάς, να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπέου η Εθνική Νορβηγίας.
1: Ελπίζω, και δεν έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Βήμα-βήμα,
1: αλλά... Εχθές το βράδυ που πριν αρχίσει ο αγώνας βλέπαμε μαζί με την οικογένεια το ποδόσφαιρο και τους είπα ότι θα κερδίσει η Νορβηγία 2-1. Δεν με πιστεύαν, αλλά αν βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή ειδικά με τη Βραζιλία, πώς ήταν τα παιχνίδια και πώς ήταν με την Νορβηγία, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν. Και πραγματικά έγινε έτσι όπως το είχα προβλέψει.
0: Να είστε καλός. Είστε δυνατός, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά... Αυτό που μου θύμιζε χθες το βράδυ που έγινε στο Όσλο ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Να σας πω ότι και εγώ το σκέφτηκα. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό το 4,
1: ναι.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Τι είπατε και βέβαια.
1: Και βέβαια ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το τροπάριο διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος διότι μια μικρή χώρα τώρα με 5,5 εκατομμύρια. Να έχει τέτοιους καλούς παίκτες και να μπορεί να φτάσει στο σημείο να κερδίζει την Βραζιλία, εντάξει, πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως έχει μια πραγματικά επική, θριαμβευτική εμφάνιση η Νορβηγία και οι παίκτες ένας-ένας. Φαντάζομαι ότι είναι και πρότυπο και για τα πιο μικρά παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχουν υιοθετήσει έτσι λίγο το στυλ των παικτών και των πρωταγωνιστών.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χρήστος ο Ζαφίρης που παίζει τώρα στον ΠΑΟ και στην Εθνική Ελλάδας είχε παίξει στην Εθνική Νέων εδώ στην Νορβηγία και ήταν μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Αλλά προτίμησε να παίξει για την Ελλάδα γιατί τον είχαν ζητήσει να παίξει και εδώ στην Νορβηγία. Αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα να παίξει και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω συμβάλλει στην καλή παράδοση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας.
0: Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χάρηκα με αυτή τη συνομιλία που σας γνωρίσαμε έτσι λίγο, που ακουστήκατε εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέσο του AirTeco και του Air.gr ακούγονται παντού τα ραδιοφωνά μας. Σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, την οικογένεια και σε όσους μας ακούν από το Όσλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εμείς στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και ελπίζω και η δική μας εθνική ομάδα την επόμενη φορά να είναι λιγάκι πιο.

Και καθώς πλησιάζουμε έτσι στα τελευταία λεπτά της ολοκλήρωσης της εκπομπής, έχουμε και ένα σωρό καινούργια νέα. Λέω να σας τα μεταφέρω. Αύριο Τρίτη στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Υπάρχει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δημοσιευμένο και αναρτημένο. Οπότε η συνάντηση πολύ αναμενόμενη μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, θα γίνει αύριο στις 3 λοιπόν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα, Τρίτη και Τετάρτη θα κορυφωθεί. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε τέτα τέτ του Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Οι ειδικοί και οι αναλυτές λένε ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε έναν εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα, περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε σήμερα, ο Μάρκ Ρούτε.

και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και δυστυχώς και στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη 4 πυροσβεστικά στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, επειδή είχαν καύσωνα και αυτό το νέο κύμα καύσωνα της περασμένης εβδομάδας τροφοδότησε τις πυρκαγιές σε χιλιάδες στρέμματα από το Σάββατο μέχρι τώρα.

Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι πιθανό να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίμονες πυρκαγιές ή πάντως τον κίνδυνο για επίμονη πυρκαγιά.

0: flores y tamales, festejando con tus risas cada rato.
1: Η άλλη είδηση πολύ ενδιαφέρουσα μας έρχεται από τη Γάζα, καθώς σήμερα η Χαμάς δήλωσε ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνησε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft τώρα ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων και θα υπάρξει, λέει, και νέο κύμα απολύσεων των εργαζομένων.

ερχόμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 27. Το ανακοίνωσε η Microsoft. Μιλάμε για το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική βιντεοπαιχνιδιών Xbox.

Δεν μου το εμφανίζει τώρα το μήνυμα, αλλά νωρίτερα κάποιος ακροατής, γι' αυτό και δεν λέω το όνομά σας, δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτύπωσα σωστά, ότι το κράτησα. Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι μόνο τους επιστήμονες εκτιμώ, γιατί λέτε ότι μου χάλασε το μύθο του επιστήμονα. Απλά το brain drain για Έλληνες είναι κυρίως προς τα εκεί. Ίσα ίσα που πήραμε μια επιπλέον γνώση, μια πολύτιμη πληροφορία. Και μάλιστα από την πηγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τη συντροφιά, το ότι ήσασταν εκεί, τέλος πάντων για όλα. Και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμη στο Ωραιόκαστρο. Ανησυχία για το τοξικό νέφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πρέπει να περιορίσουμε την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, λένε στο Earth News οι ειδικοί για το τοξικό νέφος. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Αύριο στις 3 η ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Στο Ζενίθ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητά διερεύνηση για παγίδευσή του με το Predator. Πού ήταν το 2022, αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μου θυμίζει το σύριαλ Retire. Από τη στιγμή που ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη συμπλήρωσε με νόημα. Προτάσεις κατά της ακρίβειας από το Πασόκ. Συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Μεταφέρεται σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα. Σήμερα αποφασίζουν οι γιατροί αν θα πάρει εξιτήριο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Μουντιάλ 2026. Η FIFA πήρε πίσω κόκκινη κάρτα σε superstar ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ ύστερα από παρέμβαση Τραμπ. Ήχησαν τα τύμπανα των Vikings στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία με έναν καταπληκτικό Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία και συνεχίζει την κοπηλασία. Και τέλος και τρίτος καύσωνα στη Γαλλία. Μένεται η μεγάλη φωτιά στα Πυρηναία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους πυρετώδεις ρυθμούς και τις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αύριο και μεθαύριο, με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και οι δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, για να μας δώσει το στίγμα αυτής της Συνόδου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκα. Η Άγκυρα λοιπόν σκοπεύει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας και ειδικότερα την προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ στην πορεία του προγράμματος των F-35, αλλά και νέα αμυντικά προγράμματα. Στην τουρκική πλευρά, Θάνο, αναγνωρίζεται ότι η άρση των κυρώσεων και η πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 απαιτούν χρόνο. Εκτιμάται ωστόσο ότι μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης από την Ουάσιγκτον. Τώρα στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές προσδοκίες για την ασφάλεια στη Συρία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κουρδικό PKK και τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα συζητηθούν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως, από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζεται ότι καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις θα είναι η στάση που θα τηρήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος και το επιτελείο του απέναντι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Θάνο.
2: Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Άγκυρα, για να μας δώσει και εκείνη το δικό της ρεπορτάζ. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας λοιπόν ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο εδώ. Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα εχθές στις αντιανατολικές διαδηλώσεις εδώ στην Τουρκική Πρωτεύουσα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις αυτοκινητοποπές των αξιωματούχων. Τώρα, πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνει τον τόνο της φετινής συνόδου με σκληρή γλώσσα κατά Πούτιν και σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει η Συμμαχία στη Ρωσία, ότι αφενός στηρίζει την Ουκρανία όσο αυτή αντιστέκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφετέρου που εμένει στις δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φτάσει αύριο στην Άγκυρα το απόγευμα, θα παρευρεθεί στο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος. Πολύ κρίσιμη για τη σύνοδο αυτή είναι η συνάντηση, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα άλλωστε, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι 17 χρόνια. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος ακριβώς. Είναι 17 χρόνια. Έχει 17 χρόνια να έρθει Αμερικανός Πρόεδρος εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα για την άνθρωση των κυρώσεων κάθε, κάτι που βέβαια η Ελλάδα λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ελπίζει και είναι το μεγάλο στίχημα που θέλει να επιτύχει σε αυτήν τη σύνοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο οι εργασίες της Συνόδου που θα μονοπολίσουν την επικαιρότητα, αλλά και τα πηγαδάκια στο περιθώριο αυτή. Αναμένεται εδώ ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, εκπρόσωποι αξιωματούχοι από τις χώρες του κόλπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα, όλοι αυτοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου, θα υπάρχουν κατευθείαν συνομιλίες. Αυτές έχουν και το ενδιαφέρον, καθώς είναι μια σύνοδος που δεν κρύβει εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή, παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί μεγάλο, όμως θα είναι μια κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι οπισθοχωρεί σε αυτό το θέμα και βέβαια η Τουρκία θέλει εδώ να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο, επιζητεί ένα πιο κεντρικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα.
2: Και σε επίπεδο επικοινωνίας θα έλεγα ότι το έχει πετύχει μέχρι στιγμής σε σχέση με τη Σύνοδο, όμως θέλω να επανέλθουμε στο 15 και 15 αύριο, σε αυτό το ραντεβού, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε εστιάσει σε αυτό, με ποια έννοια ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στην Τουρκία είχε πει ότι αν ήταν λέει κάπου αλλού δεν μπορεί και να μην πήγαινα, αλλά τώρα που είναι στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φίλος, θα πάω και θα του κάνω και ένα δώρο. Δεν ξέρω πόσο τουρκικός τύπος έχει υποδεχθεί αυτές τις δηλώσεις και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το δώρο.
4: Διχειραμβικά, βέβαια, να πούμε εδώ αυτό που είπα και πριν για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του κυρίου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί, όπως είπα και πριν, το θέμα των F-35. Θα δούμε τώρα τι θα πάρει η Τουρκία από αυτό. Είναι πάντως αισιόδοξος και ο τουρκικός τύπος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται, ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας είναι καλύτερες από ποτέ. Είναι πάντως πράγματι όλα τα βλέμματα εγχώριου τύπου, αλλά και των, και των ξένων ηγετών στη σχέση αυτή. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να φτιάξει και τις σχέσεις του με άλλους ηγέτες. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσει τον κύριο Μακρόν, σε αυτήν τη σύνοδο, ποια θα είναι η σχέση που θα έχει με την Ιταλία. Είναι δηλαδή πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο βέβαια. Όλων το βλέμμα θα είναι στραμμένο προς τις αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι που κυριαρχεί σε αυτή τη σύνοδο. Οι αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαν δεσμευτεί οι σύμμαχοι για 5% στο ΑΕΠ αύξηση μέχρι το 2035 για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Ρούτε είπε σήμερα ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη και η Τουρκία θέλει να πρωτοστατήσει αυτό και το λέει διαστάματος του Προέδρου της, του κ. Ερντογάν, πριν λίγες μέρες. Είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που έχουμε αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες μας στη συμμαχία.
2: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Σίγουρα στις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε και κυρίως αύριο μετά το ραντεβού αυτό του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και από την Άγκυρα πίσω στην Αθήνα ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πολλά ενδεχομένως, Δημήτρη, να εξαρτηθούν και από αυτό που ονομάζουμε και το έχουμε πει και μαζί συναλλακτική διπλωματία, από τις business που θα κάνει με την Τουρκία ο πρόεδρος Τραμπ. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ θα ήθελε να δώσει τα F-35 ο πρόεδρος στην Τουρκία σε σχέση με το γεγονός της επιχειρηματικής δράσης του, ας το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχουν φρένα. Είναι το Κογκρέσο, είναι το Ισραήλ που σήμερα ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, είναι πρόβλημα να πάρει η Τουρκία τα F-35, απειλεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
3: Ναι, θα έλεγα ότι αν ο κύριος Ερντογάν καταφέρει καταρχάς να πάρει τους κινητήρες τους F-110 της General Electric για το τουρκικό πολεμικό, το ΚΑΝ, θα είναι μια μεγάλη, θα είναι μια
2: έχει
3: σημαντική.
2: Έχει πάρει 10 ήδη δοκιμαστικά.
3: Ναι.
2: Έχει ήδη πάρει 10.
3: Ακριβώς. Και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παρθενική πτήση του αεροσκάφου στις αρχές του 24. Το ερώτημα είναι, θα πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Ερντογάν να του δώσει τα F-35, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε έντονες αντιδράσεις από το Κογκρέσο. Πάντως, ακόμα και αν πάρει μόνο τους κινητήρες F-110 της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Αν πάρει το F-35, θα μιλάμε για κολοσσία επιτυχία.
2: Πάντως είναι το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι και το θέμα ότι και το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, άρα
3: σωστά.
2: Και το λόμπι δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι για να πιέσει.
3: Πιθανότατα. Υπάρχει και για τον κύριο Νετανιάχου, υπάρχουν τρεις δίκες εκκρεμότητα.
2: Πιθανότατα να υποσχεθεί κάτι και δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, αλλά ποτέ. Μα ποτέ δεν στοιχηματίζεις με τον πρόεδρο Τραμπ.
3: Και με τον Ερντογάν.
2: Και με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό το δώρο που έχει υποσχεθεί στον κύριο Ερντογάν. Και εμείς να προχωρήσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Τώρα, για τη Σύνοδο Κορυφής και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
5: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
6: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
5: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
6: Και
5: το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
2: Τώρα για τη στάση της Τουρκίας σχολίασε στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
7: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
6: Τώρα,
2: ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου.
8: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ήχησε και το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγγι Προύσαλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πέγγι.
9: Καλησπέρα Σάνο, 17 και 18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση του κατοίκου της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Επίσης,
2: ακούμε το ελικόπτερο, Πέγγι.
9: Ακούτε το ελικόπτερο, ναι.
2: Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις. Ακούστηκε πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ.
9: Είναι πραγματικά, γίνεται μάχη εδώ με τις φλόγες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν κινδυνεύει το χωριό η Αγία Ελένη. Αυτό ξεκίνησα, σας λέω, ότι αφού εκδόθηκε μήνυμα αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, στη συνέχεια εκδόθηκε και νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Ελένη προς το Άνω Φανάρι Τριζίνας. Να πω ότι ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 5 το απόγευμα από τις αποθήκες ουσιαστικά που βρίσκονται κοντά στο χωριό, κατευθύνθηκε προς το κημητήριο και έχει πάρει τώρα μία πορεία προς το βουνό αλλά και στην Χαράδρα. Έχει διαχωριστεί σε δύο μέτωπα, υπάρχουν αρκετές μικρές αιστείες και γίνεται η προσπάθεια από αέρος, Στάνο, γιατί είναι μια αρκετά δύσβατη περιοχή που σημαίνει είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και οι πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά,
2: υποθέτουμε ότι αυτό ήταν Καναντέρ, έτσι.
9: Αυτό ήταν Καναντέρ, ναι.
2: Μάλιστα.
9: Αυτό ήταν Καναντέρ. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην πυρκαγιά αυτή εδώ στην Αγία Ελένη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεσοπόλων τμήματων. Είναι η ένατη εμοδέ εδώ και 20 οχήματα. Ενώ από αέρος έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται, έχει κάψει ήδη καλλιέργειες με ελαιόδερδρα και δασική έκταση. Δεν έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, έχει όμως προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες. Ούτε σε ευτυχώς οι στάνες δεν είχαν ζώα από ό,τι μας έλεγαν εδώ στην περιοχή, έχουν μεταφερθεί και βέβαια υπάρχουν αρκετές ζημιές που ακόμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε έκταση, σε καμένη έκταση. Να πω ότι είχε νωρίτερα 6 μποφόρ, ήταν αρκετά δυνατός ο άνεμος, τώρα είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά όσο τουλάχιστον υπάρχει φως της ημέρας, τόσο θα είναι και πιο όλες οι προσπάθειες που γίνονται από αέρος, γιατί μετά σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
2: Και μακάρι να ελεγχθεί είπα, μέχρι τότε. Και
9: για σπαρτές αιστείες παντού. Ναι, μακάρι να ελεγχθεί. Ναι.
2: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ. Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το Ωρεόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες, όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις. Οι Δήμοι Ωρεόκαστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την εικόνα από το Ωρεόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εσύ και ο Φέδωνας καλύψατε την πυρκαγιά από το πρώτο λεπτό που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή μέχρι και το γεγονός της κατάσβεσης.
10: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ΕΡΤ που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, Θάνο, και κατέγραψε τις στιγμές, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ, τις Φιλοθέης κυρίως. Να σας πω ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή μέχρι πριν, σε σχέση με πριν από δύο ώρες, όπου μέχρι και το μεσημέρι ξεπηδούσαν φωτιές μέσα από τα ανακυκλώσιμα υλικά που κάηκαν. Τώρα το τοξικό νέφος τρίτη μέρα και συνεχίζει να αναδύεται από τα αποκαίδια. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Υπάρχουν πολλά μικροσωματίδια που αιωρούνται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μάτια μας πραγματικά τσούζουν από τα μικροσωματίδια. Μετά από μία ώρα δηλαδή που φτάσαμε, τα μάτια μας έτσουζαν, ενώ και στο λαιμό νιώθουμε ένα κάψιμο. Τώρα οι κάτοικοι εδώ φορούν όλοι μάσκες, όσοι έχουν μείνει κυκλοφορούν στον οικισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας, καθώς θα πρέπει να έχουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα, αλλά και τα air condition, που είναι πράγμα δύσκολο τώρα, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι που έχει αρκετά μεγάλη ζέστη. Έχει αποκατασταθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση. Έχει δοθεί προσωρινά μια λύση. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μια κανονική λύση, γιατί είναι με γεωτρήσεις. Και μάλιστα το Σάββατο το βράδυ, που ξέσπασε η πυρκαγιά, εξαιτίας του blackout, δεν λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις και δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Τώρα, στο σημείο εδώ επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Και από χθες το πρωί μέχρι και τώρα είναι συνεχείς οι επιχωματώσεις που γίνονται από σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας, όσο της περιφέρειας, όσο και των Δήμων, με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια για να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
2: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί και ως υγειονομική βόμβα, αναφέρομαι στα τοξικά αποκαίδια, Τίμο.
10: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας, η απομάκρυνση όλων αυτών των καμένων πλαστικών τοξικών, γιατί όπως μας είπαν θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι αυτά τα, γιατί κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην περιοχή και θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να απομακρυνθούν. Είναι το βασικό ζητούμενο και στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκθεση ανάγκης οι δύο Δήμοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως για αυτήν ακριβώς την κίνηση, να απομακρυνθούν αυτά τα καμένα, αλλά και να συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.
2: Ναι, και φαντάζομαι θα υπάρξει διαδικασία αποκατάστασης και αποζημιώσεων από την πλευρά.
10: Ακριβώς. 5 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχε ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ωρεόκαστρου με παράγοντες τόσο του Δήμου, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά. Και όπως και αύριο αναμένουμε μάλιστα να βγουν και τα επίσημα αποτελέσματα για το αλκοτέστ, στο οποίο είχε βοληθεί ο 76χρονος, ο οποίος και ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από ελεγμούς που έκανε με το αυτοκίνητό του. Βέβαια, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από έρευνα από τον εισαγγελέα για εμπλοκή και τυχόν αυτή των προσώπων, εννοώντας τους εισαγγελέας για κυρίως ιδιώτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους σε συγκεκριμένη περιοχή.
2: Τίμω, είχαμε εστιάσει το βράδυ του Σαββάτου μαζί από την τηλεόραση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Εκεί προς το τέλος δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη, η τεράστια μάχη των αρχών και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, έχουμε, αν μπορώ να μετρήσω σωστά, τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η μία είναι αυτή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η άλλη με τα υφάσματα και η άλλη με τα τζάκια, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες έξι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αρκετά σοβαρές ζημιές. Είναι μια επιχείρηση με γυαλιά, με τζάμια. Είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άλλη επιχείρηση με έλαια και λιπαντικά που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
2: Μάλιστα.
10: Υπάρχει και άλλη μια επιχείρηση που ήταν έπιπλα.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τίμο Φακαλή για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
11: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
6: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
11: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοχηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εισπνεύσουμε. Για να μην τα εισπνεύσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε για όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος το λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο ταχύ απορριμμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
6: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
11: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
2: Λοιπόν, θα μείνουμε στον καιρό και στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών και αύριο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και πότε?
12: Θάνο, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ενώ δεν περιμένουμε ακραίες εντάσεις τις επόμενες ημέρες, και πάλι το ένα μποφόρ πάνω κάτω κάνει τη διαφορά. Το είδαμε έντονα και το καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν, να πούμε σε ποιες περιοχές παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 πυρκαγιάς. Να πούμε ότι και πάλι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, και αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Και εδώ στην αρχική κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος, μόνο η πολύπαθη Θεσσαλονίκη παίρνει μια μικρή ανάσα, καθώς αύριο για πρώτη φορά μετά από ημέρες δεν θα είναι σε κατηγορία 3, θα πέσει στο μέσο κίνδυνο, δεν θα φυσάει εκεί. Τώρα, η πορεία του ανέμου καθορίζει όλες τις εξελίξεις και φαίνεται ότι αύριο τα 7 μποφόρ θα είναι μόνο στο Καρπάθι και ανάμεσα σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, γι' αυτό και εκεί θα έχουμε την κατηγορία 4. Την Τετάρτη θα πάρουμε περισσότερη ανάσα, διότι δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ στη χώρα και το εξάρι κυρίως σε θάλασσα Κηφίρων και Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια ένδειξη μήπως την Πέμπτη επιστρέψει ο ισχυρός άνεμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα το δούμε μαζί και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς χρειάζεται προσοχή κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε και να μην υπάρχει ποτέ εφησυχασμός.
2: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε, με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
13: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας, θα λέγαμε, με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει μια ισορροπία εχμές και ειρωνία. Mm-hmm. Σκοπτικός τρόπος αλλά και αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πόσο αυτή η ισορροπία θα κρατηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα θα διατηρηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα φαίνεται να μετεξελίσσεται σε μια μετοπική αντιπαράθεση.
2: Θα πάμε στα πραγματικά πειρά, Νότι, σίγουρα.
14: Ναι. Αυτή την πρόβλεψη διακινδυνεύω, Σάνο. Άλλη τηλεόραση, άλλη πολιτική. Στην τηλεόραση, επαναλήψει εξοικείωση. Στην πολιτική δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια επιτυχία. Το ακούσαμε να το λέει προηγουμένως. Επίσης, η αιχμή για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για αυτά τα θέματα μέσω του γνωστών βίντεο από το TikTok ο κ. Σαμαράς και όχι για το γεγονός ότι θες ήταν μέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η 11η επέτειος που ναι μεν έχασε αλλά έδωσε μια μάχη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι τα προσέθετα εγώ και άλλες δυνάμεις υπέρ του ναι. Και όπως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με άλλη ευκαιρία, είπε ότι αν δεν ήταν αυτές οι δυνάμεις της Δημοκρατίας και το Πασόκ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα δεν θα μιλάγαμε με όρους ευρώ, αλλά με όρους δραχμής. Η επίθεση στον κύριο Σαμαρά, και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, η επίθεση στον κύριο Σαμαρά συνεχίστηκε με την αιχμή, απαντώντας στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός είχε πάει στη εισαγγελία και ζήτησε πλήρη ενημέρωση και έλεγχο της δικής του παρακολούθησης, λέγοντας ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτή η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Και αφού ο ίδιος προσφέρει στη δικαιοσύνη, παρέλκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Η δικαιοσύνη είναι άλλος θεσμός.
2: Να ακούσουμε τι απάντησε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης και να επανέλθουμε.
14: Ναι, όπως θέλεις.
2: Ναι, ναι.
13: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όπως ακούσαμε και άκουσες Νότη, εσύ σίγουρα το...
14: Μαρή, ναι.
2: Πλέον η κυβέρνηση έχει επιλέξει να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά.
14: Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, σαν αν με επιτρέψει, για το ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν επικοινωνίες, δεν ξέρω ότι απορρίπτω ότι υπήρχαν επικοινωνίες, έχει να κάνει με ερώτηση συναδέλφου που είπε ακριβώς αυτό, ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του ΙΕΧΜΗ. Όμως, και εδώ είναι το πολιτικά ενδιαφέρον σημείο, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπενθύμισε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το 2022 όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη, και θύμισε ότι το 2023 ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς.
2: Σε ελεύθερη μετάφραση τώρα το θυμήθηκες.
14: Ακριβώς έτσι. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2024, τέλη του 24 Νοεμβρίου-Δεκέμβριου, αν θυμάμαι καλά. Άρα πολύ αρκετούς μήνες, ένα χρόνο και μετά την αποκάλυψη όλης της υποθέσεως των υποκλοπών. Αυτό, βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς από την πλευρά του κύκλη του ανταπάντησαν αργά το μεσημέρι, ότι... πριν από λίγες ώρες, ότι γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει τις υποκλοπές με τις εκλογές του 23. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε αρκετή σκέψη συνωμοσιολογίας.
2: Προφανώς είναι αιχμή.
14: Είναι μια αιχμή από την πλευρά του, την οποία κάποια στελέχη, όχι επισήμως κυβερνώντας κόμματος, αλλά επισήμως παρέπεμπαν σε μια λογική περισσότερο συνδικαλιστική, αμφιθεάτρου.
2: Νότι, επειδή πρέπει να τρέξουμε, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκε η ακρίβεια. Εν ώψη τη συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
14: Ναι, και κύριε Γαρσιάνο, θα τα πω εντάχει. Υπάρχει ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη που, σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλος Βαρνάκης, θα απαντηθεί την Παρασκευή.
2: Για την ακρίβεια.
14: Ότι είναι τεράστιο το θέμα της ακρίβειας. Οπωσδήποτε πρέπει να τρέξουμε ως κυβέρνηση γρηγορότερα. Πρέπει όμως να απαντούμε όχι μόνο τι θέλουμε να δώσουμε, αλλά από πού θα το βρούμε κοστολογημένα. Και αυτή ήταν η αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκληρότερη ήταν επίθεση προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τον άρχης του νέου κόμματος. Έδωσαν συνέντευξη κάνοντας λόγο για 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά. Η απάντηση ήταν και ηρωνική, δεν μας λυπάται κανείς από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και εχπηρή. Έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτή η συνέντευξη, που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, για να ζητήσουν και ένα συγγνώμη που κόστησε, για μια επιλογή που κόστησε περίπου 150 δισεκατομμύρια ζημιά στον ελληνικό λαό. Έκανε και μια επίθεση στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ζητάει την κατάργηση των πανελλαδικών χωρίς να αντιπροτείνει. Είναι επιτομή λαϊκισμού, οπωσδήποτε πρέπει να...
2: Και να κλείσουμε με Καριστιανού.
14: Κλείνουμε την κυρία Καριστιανού, που είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίθεν για το ορόκαστρο, εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπάρχει αίτημα, ούτως ή άλλως εξαιρείται το ορεόκαστρο από θέση που θα μπορούσε να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Σημίζει ξεκασμένο ψέμα και παραπέμπει στα πεσινά ξυλόλια.
2: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.
13: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές, ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά. Μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε. Κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση, το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. Εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα, αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
2: Και να μεταφερθούμε στο χώρο της αντιπολίτευσης, συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστου ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ενώ έδωσαν την απάντηση σε όσα είπαν νωρίτερα και ακούστηκαν, όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
15: Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
2: Τώρα, για επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της Λίνας, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ, μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.
16: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
2: Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα για το κόμμα, με βασικό και επίκεντρο τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Θάνο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μετά την παραίτηση του κυρίου Καραμέρου, καταρχάς πρώτα απ' όλα της κυρίας Ξενογιονακοπούλου, μετά του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη και τρίτος κατά σειρά ο κύριος Καραμέρος, ο πρώτος βουλευτής ουσιαστικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλίνουν ότι θα υπάρξει μια νέα σειρά, ότι άνοιξε η πόρτα και θα υπάρξει μια νέα σειρά παραιτήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εντός της Κουμουνδούρου θεωρούν ότι αυτό, αν θα γίνει μετά το Σάββατο, δηλαδή μετά την απόφαση της κρίσιμης, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή που καλείται πλέον να πάρει μια οριστική απόφαση. Ποια είναι η οριστική απόφαση, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο δέλτιο στις εκλογές ή όχι? Αλλά και αυτό ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε μια επανάληψη αποφάσεως της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής.
2: Της σύμπλευσης, της συμπόρευσης δηλαδή.
17: Της σύμπλευσης και της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, αν επιμείνει δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, θα υπάρξουν σίγουρα δύο αντιπαραθετικές απόψεις εντός της Κουμουνδούρου. Μία άποψη που θα λέει, που θα εκφράζεται μέσω της εισηγήσεως του Σωκράτη Φάμελου, και η άλλη πλευρά, η οποία εκτιμά ότι θα πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή με σύμπραξη και με άλλα κόμματα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου μου είχε το ρεπορτάζ για την αριστερά και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Δαίμον εδώ στο στούντιο μας έκανε μια έτσι ένα παιχνίδι. Θα πάμε στο θέμα των καθυστερήσεων. Η άνοδος της τουριστικής κίνησης και οι γεωπολιτικοί περιορισμοί πιέζουν τις τελευταίες μέρες τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στις αεροπορικές εταιρείες και βεβαίως στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται. Οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επεσήμανε στο σταθμό μας και την εκπομπή μας Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.
19: Φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
20: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
19: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε, για
20: πολύ
19: μεγάλη ζήτηση.
20: Πολύ μεγάλη.
19: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, οι προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
2: Τώρα θα πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός και θα μας πει τι συμβαίνει και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Γιώργο, καλησπέρα.
21: Η κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
2: Ναι, ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Η κατάσταση θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και σήμερα, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα των ελεγκτών, όπως το είδαμε, το πρόγραμμα το σημερινό το οποίο είχε βγει από χθες, ήδη από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, είχαμε 40, για παράδειγμα 40 αναχωρήσεις, έναντι 35 maximum που ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φαίνει ένα ντόμινο καθυστερήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σήμερα ήταν περίπου στο μισάωρο για κάποιες πτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Αλλά ήταν μικρός αριθμός αυτών των περιπτώσεων.
2: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Και λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου νέου τρένου από τα 25 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει γίνει η παραλαβή.
18: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρό. νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
2: Με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη μέτρηση του Ιουλίου της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, αλλά και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία και έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. 16 γεωγραφικά διαμέρισματα σήμερα ήταν στο πορτοκαλί, 61 από αύριο λόγω καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι μεγάλη διάρκεια σε σύγκριση με τους προηγούμενους, ο τρίτος κατά σειρά αυτή τη φορά το μήνα Ιούλιο, και ήδη στο ανώτια της Γαλλίας οι θερμοκρασίες φτάνουν γύρω στους 38 βαθμούς, 35 στην περιοχή του Παρισιού και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 43-44 κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Επίσης μένονται πυρκαγιές στην ανατολικά Πυρηναία, νότια Γαλλία. Μάλιστα είναι οι πιο καταστροφικές αυτής της χρονιάς προς το παρόν. Για να καταλάβετε, έχει καεί ήδη μία έκταση όσο η πόλη Λιόν, που είναι 1,5-2 εκατομμύρια πληθυσμός. Το επίσης σημαντικό είναι ότι ήδη ορισμένοι δήμοι και κοινότητες έχουν ακυρώσει τα πυροτεχνήματα που ήταν προγραμματισμένα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας 14 Ιουλίου.

0: αυτό της οικονομίας μέλλον να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη ξανά για να μας πει περισσότερα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και με την Θωμαΐδα αλλά και με τις άλλες διεθνείς ειδήσεις.
1: Ναι, να συμπληρώσω ότι έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιές Ισπανία και Πορτογαλία, τεράστιος ο απολογισμός όπως είπε και η Θωμαΐς και δύο τραυματίες. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας μετά το απόγευμα ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει στο πικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ συνολικά 700 πυροσβέστες και 10 ενέαρια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Θάνο, η πυρκαγιά απέχει να πούμε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Les Angles, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα λίγο νωρίτερα η αύξηση του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί χωρίς εαυτές ώστε να είναι ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση σύμφωνα με ανακοίνωση. Θάνο.
0: Δημήτρη, να πάμε στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
1: Ναι, να πάμε στην Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, καθώς έχουμε σήμερα στην Τεχεράνη την κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του, με εκατομμύρια ερώνους να έχουν προσέλθει στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα.
0: Ο Μοτστάμπα φάνηκε.
1: Ο Μοτστάμπα δεν φάνηκε, Θάνο. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με όσα διαραίουν από τον Ιρανικό τύπο, ότι ο Μοτστάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ιρανικά μέσα θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του πολυήμερου νεκρούσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο. Στη δε Ουκρανία, οι πολύ νεκρές επιθέσεις σε κατέρωθεν συνεχίζονται με δραματικό απολογισμό, Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θέλω να τον ρωτήσω αν έχει ξαναδεί στην ιστορία του, την δημοσιογραφική ιστορία του, ποτέ πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παρεμβαίνει για να αποσυρθεί, για να πάρει πίσω η FIFA κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις και παρεμβάσεις, αλλά αυτό όντως δεν έχει προηγούμενο. Συνέβη μόνο, χωρίς προεδρική επέμβαση ενδεχομένως, το 1962 στη Χιλή, όταν και ο Γκαρίντσα είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό και η FIFA αποφάσισε τότε να αγωνιστεί στον τελικό και ήταν ο κορυφαίος και μάλιστα κατέκτησε και το τρόπαιο η Βραζιλία.
0: Τώρα πήρε τρία τηλεφωνήματα έκανε, ναι, ο Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης κάρτας των superstar των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαλογκάν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Φόλαριν Μπαλογκάν, τρία γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα, είναι ο ηγέτης της ομάδας, είναι ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας. Τελικά θα αγωνιστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αντέδρασε το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι αντίπαλο στους 16 των ΗΠΑ, έκανε ένσταση, βεβαίως έπεσε στο κενό και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση υπήρχε από όλα τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιο...
0: Ήταν πρώτο θέμα στο BBC για πάρα πολλή ώρα το ζήτημα αυτό.
1: Βέβαια. Και το πιο, ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η αντίδραση της ίδιας της FIFA, της UEFA συγγνώμη, και όχι της FIFA, η οποία μεταξύ άλλων με επίσημη ανακοίνωση γράφει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή και κάνει λόγο για κατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Φυσικά την απόφαση της FIFA εξήγε πάντως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία».
0: Μάλιστα.
1: Ο δίκαιος Τραμπ απέδωσε δικαιοσύνη.
0: Τώρα θα ξαναδούμε τον Χάλαντ να χτυπάει τα τύμπανα και οι Βίκινγκς να κοπηλατούν.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να το ξαναδούμε και όχι να το δούμε, και όπως φαίνεται στο

0: Το Μαϊάμι την Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα συναντηθεί με την Μεγάλη Αγγλία, την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Χάλαντ παίζει και ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στη Manchester City. Σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2.
1: Έξω, εκτός η Βραζιλία.
0: Εκτός η Βραζιλία, για ακόμη μια φορά από ευρωπαϊκή ομάδα, έκτη συνεχόμενη. Από Ευρωπαίους αποκλείεται πάντα. Και Μεξικό-Αγγλία 2-3, με πολύ μεγάλη εμφάνιση των Άγγλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για πάνω από μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Να πάμε και στο τι περιμένουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι. Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ακριβώς. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, στον Ντάλλας στις 10 η ώρα. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και οι συνδιοργανώτριες, αυτές οι δύο ομάδες μαζί με το Μαρόκο, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι. Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, η πολύ καλή ισπανική ομάδα απέναντι στον Κριστιανό Ρονάλντο και την παρέα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και πριν λίγες ώρες, ο Κριστιανό θα είναι μάλλον το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο, σε περίπτωση αποκλεισμού δηλαδή. Οπότε και αυτό είναι, το κάνει ιδιαίτερο επίσης.
1: Από μόνο του αυτό είναι η είδηση, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, από μόνο του έτσι και αλλιώς είναι η είδηση. Την Τρίτη το ξημέρωμα, δηλαδή στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες, το παιχνίδι το περιβόητο με όλα αυτά που έχουν στην επικαιρότητα και έχουν γίνει μπροστά, στις 10 η ώρα στο Ίγκερμπλουντ, εκεί όπου το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει το παιχνίδι. Στο Σιάτλ γίνεται το Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην σας μπερδέψω. Το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Ισπανία-Πορτογαλία και Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξουν μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά.

0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Στέλιος Ιωαννίδης, στην επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Αρχίσαμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι «Θα φύγω πριν χαθώ». Το τραγούδι είναι από τον δίσκο «Έρωτας Αγκάθι». Αφού προηγήθηκαν τρία εξαιρετικά τραγούδια, προπομπή με πιο πρόσφατο το ντουέτο «Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ» με την συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη, ήρθε η ώρα για την κυκλοφορία του άλμπουμ «Έρωτας Αγκάθι». Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 τραγούδια, όλα σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Πέρα από τα ήδη γνωστά «Κοίταμε», «Κράταμε εδώ», «Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ», το άλμπουμ περιέχει 5 ακόμη τραγούδια, μια διασκευή του αγγλόφωνου «Back to the Star» και ελληνικό τίτλο «Παντού», καθώς και μια επανεκτέλεση του «Καληνύχτα» που είχε γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου για τη Δήμητρα Γαλάνη το 1985.

Περνάμε στην τραγουδίστρια της ελληνικής λαϊκής και έντεχνης μουσικής σκηνής Γιώτα Νέγκα. Το 2003 κυκλοφόρησε το CD single «Με τα μάτια κλειστά» σε μουσική και στίχους του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που ήταν και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός της δίσκος «Το Βέλος» με τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη. Το 2007 κυκλοφορεί ο δίσκος «Έχω άνθρωπο» σε στίχους Θοδωρή Γκόνη και μουσική Κώστα Λιβαδά, από τον οποίο ξεχώρισε το ομώνυμο τραγούδι. Το 2015 συνεργάζεται με το συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη στο δίσκο «Ο τελευταίος εαυτός» σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου.

Η πρώτη επαφή του Γιάννη Χαρούλη με τη μουσική ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν ο πατέρας του του έδειξε πώς να παίζει μαντολίνο. Λίγο αργότερα απέκτησε το πρώτο του λαούτο και ξεκίνησε τη μελέτη της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Από την ηλικία των 15 ετών ξεκίνησε να εργάζεται ως οργανοπαίχτης σε τοπικά πανηγύρια. Στην Αθήνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 ως προσκεκλημένος του Χρήστου Θηβαίου σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη στο θέατρο του Λυκαβητού. Το 2003 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Χαρούλη με τίτλο «Γύρω μου και εντός», με συνθέτη τον Μιχάλη Νικολούδη και παραγωγό τον Μιχάλη Κουμπιό. Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Χείμωνα Ανθός» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2006, όπως και ο δίσκος «Νύχτα στο Αιγαίο». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Το 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Σκοτεινός έρωτας». Ήταν ένας κύκλος 12 τραγουδιών σε ποίηση Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μουσική Δημήτρη Μαραμή. Τα σονέτα του «Σκοτεινού έρωτα» είναι το κύκνιο άσμα ενός από τους μεγαλύτερους λυρικούς ποιητές του 20ου αιώνα. Το έργο έχει ηχογραφηθεί από την Sony Classical με ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη και σολίστ τους κιθαριστές Βασίλη Μαστοράκη και Στέλιο Γκόλγαρη. Σε 3 τραγούδια του δίσκου συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος.

Οι κυρίες του κυρίου Θάνου Μικρούτσικου είναι μια συλλογή ερωτικών τραγουδιών του Θάνου Μικρούτσικου που ερμήνευσαν μερικές από τις σημαντικότερες σύγχρονες γυναικείες φωνές της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο. Η Χάρης Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Μαρία Δημητριάδη, η Μίλβα και η Σεζέν Ακτσού ερμηνεύουν τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Στο ένθετο του CD συναντάμε τις φωτογραφίες των τραγουδιστριών και ένα εισαγωγικό σημείωμα του Θάνου Μικρούτσικου. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στις κυρίες που με τραγούδησαν και ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης για το ταξίδι που με κάποιες τελείωσε και με κάποιες άλλες ίσως όχι. Ελπίζω σε αυτό το CD να αποτυπώθηκαν πολλές από τις ευτυχισμένες μας στιγμές.

Η Marilyn Monroe έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ της δεκαετίας του 50 και του 60, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Ήταν κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε το 1962. Η Monroe παραμένει ένα τεράστιο είδωλο μέχρι και σήμερα. Το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην έκτη θέση της λίστας με τις γυναίκες θρύλους της οθόνης από την χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στην Monroe ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς που δεν απέσπασαν υποψηφιότητα για βραβείο Ακαδημίας.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play.

Ο Μίλτον Μέτζρου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1899 και πέθανε στις 5 Αυγούστου του 1972. Αμερικανός κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας της τζαζ από το Σικάγο. Είναι γνωστός για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ηχογραφήσεων με τους Τόμι Λάντνερ και Σίντνεϊ Μπεσέ. Ηχογράφησε επίσης με τον Μπεσέ και για λίγο διατέλεσε μάνατζερ του Λούις Άρμστρονγκ. Ο Μέτζρο είναι εξίσου γνωστός ως ένας πολύχρωμος χαρακτήρας, όπως απεικονίζεται στην αυτοβιογραφία του «Really the Blues», η οποία παίρνει τον τίτλο της από μια σύνθεση του Μπεσέ που συνέγραψε με τον Μπέρναρντ Γουλφ και εκδόθηκε το 1946.

Ο Λουίς Καρλ Ράσελ γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1902. Ήταν πρωτοπόρος Παναμέζος τζαζ πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος μουσικής και ο Ράσελ έμαθε να παίζει κιθάρα, πιάνο και βιολί. Είχε αρχίσει να παίζει επαγγελματικά, συνοδεύοντας βουβές ταινίες από το 1917 και αργότερα σε ένα καζίνο στο Κολόν του Παναμά. Το 1919 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε ως πιανίστας. Μετακόμισε στο Σικάγο το 1925 και συνεργάστηκε με τον Doc Cook και τον King Oliver. Η μπάντα του Oliver μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ο Ράσελ έφυγε για να σχηματίσει τη δική του μπάντα. Μέχρι το 1929 η μπάντα του Ράσελ έγινε ένα από τα κορυφαία jazz συγκροτήματα στη Νέα Υόρκη. Στο συγκρότημά του συμμετείχαν ο τρομπετίστας Red Allen, ο τρομπονίστας Jack Higginbotham και ο αλτοσαξοφωνίστας Albert Nicholas.

Ο Έρτο Μορέιρα γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1941, βραζιλιάνος ντράμερ, συνθέτης και περκασιονίστας της τζαζ. Είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια της τζαζ Φλόρα Πιουρίμ. Έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μέλος του βραζιλιάνικου συνόλου Quarteto Novo. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκε ως μουσικός της jazz fusion με τους Miles Davis, Return to Forever, Weather Report και Santana.

Σημαντικότατο κεφάλαιο της καριέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποτέλεσαν τα τραγούδια που ερμήνευσε ως ηθοποιός τόσο στις κινηματογραφικές της ταινίες όσο και στις θεατρικές της παραστάσεις. Οι κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί έτησαν μουσικά και στιχουργικά τα κινηματογραφικά και θεατρικά της έργα. Ο πρώτος χρυσός δίσκος που δόθηκε στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας ήταν αυτός με τα τραγούδια που την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Οι 75.000 δίσκοι που πουλήθηκαν αποτέλεσαν ρεκόρ. Ο Χατζηδάκης και η Βουγιουκλάκη συνεργάστηκαν και στις ταινίες «Το Κλωτσοσκούφι», «Μανταλένα», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Η Λίζα και οι άλλοι», «Αλίκη» και «Χτυποκάρδια στο Θρανείο». Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Στη συνέχεια παίχτηκε σε μεγάλους χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στη Salle des Conférences στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο και σε πολλές άλλες αίθουσες. Τον Μάιο του 2023 το έργο παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή της Στέγης με την καλλιτεχνική υπογραφή του συνθέτη σε εκδοχή 11 μελούς ορχήστρας δωματίου.

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ. Πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα λίγο.

Η τετραλογία του Δήμου Μούτση είναι ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο τίτλος προέκυψε από την παρουσία τεσσάρων μεγάλων ποιητών

κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τις φαντασίες μου, τα ενδάλματα

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας». Εδώ από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Μη. Μία ώρα εκπομπή σήμερα με τρία ταλαντούχα παιδιά και από διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές ιδιότητες, με πορείες ευδιάκριτες. Αλλά έχουν μια χάρη να έχουν αυτή τη διάθεση για ζωή, για δημιουργία και είναι κάτι που τους ενώνει. Έχουν μια διακριτικότητα στη στάση τους απέναντι στα πράγματα, έχουν μια ευάνθυνση με αυτό που ασχολούνται, είναι από διαφορετικούς χώρους, αλλά συναντιόνται. Έτσι σήμερα συναντιόμαστε εδώ στο στούντιο Μη για να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές και να περάσουμε αμέσως στις συστάσεις. Είναι η Πελαγία Μπότσι, με την οποία μας έρχεται εδώ με μια πολύ πολύ ωραία νουβέλα με τον τίτλο «Ο φτωχός συγγενής», που είναι το πρώτο βιβλίο της για ενήλικες. Έχουν προηγηθεί 4 βιβλία για παιδιά, έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις, έχει διδάξει θεατρικό παιχνίδι και βέβαια είναι μια προσωπικότητα που φιλοσοφεί, που στέκεται απέναντι στα πράγματα με ένα δικό της τρόπο, με δημιουργική γραφή, με πολλά άλλα και ευχόμαστε να έχει και μια ωραία πορεία στη συνέχεια της γραφής βεβαίως, για την οποία θα μιλήσει και η Ερυφύλη Μαρονίτη στην εκπομπή μας. Επίσης είναι ο Νίκος Μπαλογιάννης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ένα ιδιαίτερο ταλέντο αλλά και σοβαρός άνθρωπος που μελετά και προσέχει τα βήματά του, κάνει αφιερώματα, δέχεται άριστες κριτικές από τον χώρο, φαντάζομαι και ευρύτερα του χώρου, και βεβαίως είναι ο αγαπημένος Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, ο οποίος με την ευγένειά του, με τη διεισδυτικότητά του στα πράγματα, με την οπτική θέαση που έχει ανάμεσα στα κινούμενα σχέδια, στη φωτογραφία, αλλά και στις εικόνες γενικά, που η ζωή διαπλάθεται σε εικόνες καθημερινές, στοχαζόμενος λοιπόν, τραγουδά, σκηνοθετεί, προτείνει με το χιούμορ του και βεβαίως με τη δική του οπτική στα πράγματα. Τρεις λοιπόν νέοι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μου. Πελαγία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και δεν το λέω έτσι. Πραγματικά νιώθω μεγάλη τιμή που με φέρνει εδώ φτωχός συγγενής.
0: Αρίσταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαίρομαι που ξαναταμώνουμε, Θέμη, αλλά είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος που είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με την Πελαγία Μπότσι και μάλιστα με το νέο της έργο. Πολύ ωραίο βιβλίο, για το οποίο βέβαια θα πούμε πολλά.
0: Εγώ να προσθέσω σε αυτά τα ωραία, εκτός από αυτά που είπα για σένα, να πω ότι έχεις και μια θεατρική φωνή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Πελαγία ή διαφωνεί. Άμα διαφωνείς, το παίρνω πίσω.
1: Όχι, συμφωνώ. Και πριν να ανοίξει το μικρόφωνο, του είπαμε πως πρέπει να στείλει κάποιο βιογραφικό.
0: Το άκουσα, το άκουσα. Γι' αυτό τα λέω αυτά, παίζοντας. Παίζοντας λοιπόν, το παιχνίδι είναι το κυρίαρχο εδώ, Αρίσταρχε. Εγώ σε βλέπω ως έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται. Ευχαριστιέται καλύτερα και διαχειρίζεται, δεν ωραία, τα παιχνίδια της ζωής.
2: Και για τα οποία παιχνίδια της ζωής γράφει και η Πελαγία, τώρα το σκέφτομαι, έτσι.
0: Γράφει για παιδιά. Θα συνδέει και αυτό λοιπόν. Ναι. Και βέβαια έχουμε την αθωότητα που είναι παιδική, σίγουρα αυτό δεν αφισβητείται από κανένα, του αγαπητού Νικολάου Μπαλογιάννη, ο οποίος θα μας παίξει και κάτι στην κιθάρα μετά, γιατί είναι σολής της κιθάρας, αν και ξεκίνησε με πιάνο, Νίκολα. Ναι. Με πιάνο ξεκίνησε.
3: Ξεκίνησα με πιάνο. Καταρχήν να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα που βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι μαζί σας, με την Πελαγία, την εκλεκτή μου φίλη, και τον Αρίσταρχο που τον γνωρίζω τώρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που με καλέσατε και εμένα. Νομίζω ότι η σύμπραξη μεταξύ των τεχνών πάντα κάπου οδηγεί. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε ένα κοινό χώρο, ή τον δημιουργούμε τέλος πάντων, που μπορούμε και να συμπράξουμε μαζί και να κάνουμε και καινούργια πράγματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι η παράλληλη δραστηριότητα, αν γίνεται στοχευμένη, όμορφα και εκβαθέων που λέμε, μπορεί να φτιάξει πολύ ωραίους συνδυασμούς, γιατί τελικά όλοι κάνουν τα ίδια πράγματα οι άνθρωποι, αλλά τη διαφορά την κάνει η σύνθεση. Πώς το παρουσιάζεις κάτι, ο τρόπος δηλαδή, έτσι, Νικόλα.
3: Βέβαια. Και πάντα το στοιχείο της έκπληξης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, όπως είπατε, ξεκίνησα με το πιάνο. Έφερε ο πατέρας μου ένα πιάνο στο σπίτι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Που ήταν αγιογράφος, ζωγράφος.
0: Ναι,
3: πολύ σπουδαίος.
0: Και σπουδαίος, ναι.
3: Πολύ μεγάλος ζωγράφος.
0: Πήρες από εκεί πράγματα,
3: Ήθελα να γίνω ζωγράφος.
0: Τα χρώματα δεν σε.
3: Και ακόμα το.
0: Γοήτευσαν αυτά όλα.
3: Βέβαια. Οι εικόνες που έφτιαχνε ήταν πάντα μέλη της οικογένειάς μας. Μόλις ήρθε λοιπόν το πιάνο, άρχισα να αυτοσχεδιάζω. Σαν μικρό παιδί τότε, και αυτό το χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και όχι μόνο σε αυτή την εκπομπή. Γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά. έτσι, και θα μας παίξει και κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο Καρμίρα Μπουράνα, έτσι να πάρουμε λίγο τον αέρα του κομματιού αλλά και της παρέας που είμαστε εδώ.

0: Πελαγία Μπότση, θίγεις διάφορα θέματα σε αυτή τη νουβέλα, τα ακούσαμε λίγο, πήραμε μια ιδέα, διαβάσαμε και μερικά. Μουσική λοιπόν μέσα στη νουβέλα, καφενεία, έτσι, διάφορα πράγματα ας πούμε τα οποία το κριτική μουσική, ίσως τραγούδια κλπ. Και μια θεατρικότητα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Υπάρχει. Μίλησε μαζί για το βιβλίο, σε παρακαλώ πολύ.
1: Καταρχάς, ο τίτλος του βιβλίου, όπως είπατε ήδη, είναι «Ο φτωχός συγγενής». Ένας τίτλος που αφήνει μια διτή επίγευση. Συνυπάρχει το δραματικό στοιχείο μαζί με το κωμικό, θα έλεγε κανείς. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται μέσα στο τραγικό ή στο δραματικό να υπάρχει το αστείο, ακόμη και το κωμικό ή το γελίο. Έτσι είναι γραμμένη η νουβέλα και γι' αυτό το λόγο επιλέγω αυτό τον τίτλο. Πιστεύω ότι το κωμικό στοιχείο είναι απαραίτητο για να αντέξουμε το τραγικό.
0: Mm-hmm. Μα και το κωμικό στοιχείο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής που δεν είναι ακριβώς αυτό που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να καταλαβαίνουμε, αλλά να είναι κάτι πολύ πιο τρυφερό, πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο.
1: Και μπορεί να είναι ταυτόχρονα το ίδιο δραματικό, όπως επίσης και το δραματικό, όπως είπα, μπορεί να είναι κωμικό. Και τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που σας το λέω, νομίζω ότι το ένα χωρίς το άλλο δεν κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα χωρίς το άλλο ίσως είναι λειψό ή τέλος πάντων όχι τόσο ποιοτικό.
0: Ναι, το λες πάρα πολύ ωραία. Είναι συμπυκνωμένα πράγματα στη ζωή, συμπυκνωμένες έννοιες, το δράμα, το κωμικό, το τραγικό, όλα αυτά τα πράγματα που κινούνται, αναπλάθουν διαρκώς θεματικές και ιστορίες και έχουν όλα μια θεατρικότητα αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Το θέατρο της τα ενώνει με έναν τρόπο, έτσι.
1: Το θέατρο δεσπόζει, περπατάει σε όλες τις σελίδες του βιβλίου και ο αφηγητής, ο κεντρικός ήρωας, είναι ηθοποιός ο ίδιος. Το θέατρο και συγκεκριμένα η αρχαία ελληνική τραγωδία εμφανίζεται ως βιωματικό στοιχείο του ήρωα, εμφανίζεται ως στοιχείο ελληνικότητας, εμφανίζεται ως ένας τρόπος κατανόησης του κόσμου και των ανθρώπων. Ο ήρωας, βλέπουμε μέσα σε ένα χωρίο, εκφράζει και ξεκάθαρα τις φιλοσοφικές του διερωτήσεις σε σχέση με τον άνθρωπο, με το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, αν υπάρχει τελικά ελεύθερη βούληση ή αν ο άνθρωπος λειτουργεί ως ένα προγραμματισμένο όν χιλιάδες χρόνια να αναπαράγει τα ίδια λάθη, που μέσα στην αρχαία τραγωδία το βλέπουμε πολύ καθαρά αυτό. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ο πόλεμος, έτσι. Βλέπουμε ότι γίνονται και ξαναγίνονται, ενώ έχουμε καταλάβει όλοι ότι ο πόλεμος δεν προσφέρει τίποτα στον άνθρωπο.
0: Όση ώρα μιλάς, στο μυαλό μου έχει περάσει και η σκέψη ότι να, η φιλοσοφία της επιστήμης που ασχολήθηκες,
1: ναι,
0: σε βοήθησε να ξαναδείς και την τέχνη με ένα πιο πλήρες τρόπο, πιο συνθετικό, πιο ολοκληρωμένο, πιο διεισδυτικό. Και αυτό ίσως είναι και ένας δρόμος να συνεχίσεις τη γραφή σου, μια ενθάρρυνση θα έλεγα, αν θέλεις, χωρίς να γίνεται υπερβολικό το σχόλιο. Απλά είναι μια όθηση.
1: Για μένα μεγαλύτερη όθηση αποτέλεσε το θέατρο, η τέχνη, η δημιουργική γραφή, γιατί είναι πηγαίος τρόπος να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, η τέχνη. Τώρα, η τέχνη από μόνη της σίγουρα δεν αρκεί ακόμη και για ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα. Ένα βιβλίο, για παράδειγμα, για να δημιουργηθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, χρειάζεται 1% ταλέντο, τέχνη, ιδέα και 99% δουλειά.
0: Και συνέπεια.
1: Δουλειά, συνέπεια, δουλειά, συνέπεια, δουλειά, συνέπεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε χρειάζεται να συνυπάρχει η τέχνη μαζί με την επιστήμη ενδεχομένως και τη δουλειά.

0: Και επειδή η πελαγία μπότση, η τραγωδία είναι ένα πράγμα, πώς το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω, ένας αξιακός κώδικας, ένας σύμπαν, ένας κόσμος που ταξιδεύει στα πέρατα της γης στους αιώνες των αιώνων και που μας διδάσκει τόσα πολλά συμπυκνωμένα πράγματα που καμία άλλη τέχνη ή γραφή δεν μπορεί να μας τα δώσει. Θέλω να μας διαβάσεις ένα μικρό κομμάτι σχετικό με το θέμα.
1: Στην οδό Θερίσου, όπως σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, θα έβλεπες να φτάνει κάποιος κρέοντας από τη δουλειά, μία ηλέκτρα να αναστενάζει στον μπαλκόνι της Αυγές, να πλέκουν πλεξίδες κάποιας μικρούλας ηφηγένειας. Τι κι αν έχουμε δει χιλιάδες φορές τις ίδιες τραγωδίες, τι κι αν γνωρίζουμε από την αρχή το τέλος, τίποτα δεν έχουμε καταλάβει. Έπειτα από τόση γνώση, τόσο αίμα, παραμένουμε όντα μοιραία, τραγικά και γελία. Η τραγωδία είναι μια κληρονομιά που δεν μπορούμε να αποποιηθούμε. Είναι η γενετική ενέργεια που μεταφέρεται μέσα από τα μπλε καλώδια της φλέβες μας, από γενιά σε γενιά. Διατρέχει το χρόνο από τους προγόνους στους απογόνους, μετατρέποντας σε φως το ρεύμα της κραυγής.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα με την δημοσιογράφο Ερυφύλη Μαρουνίτη, την αγαπημένη από τα χρόνια τα πολλά, και βεβαίως το όνομα Μαρουνίτη έτσι μας δημιουργεί ένα ωραίο συνέστημα και στη μνήμη και γενικότερα. Ερυφύλη Μαρουνίτη, σε παρακαλώ, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη συλλογή της πελαγίας, για την οποία έχεις, την πελαγίας μπότση, για την οποία έχεις μιλήσει και σε εκδήλωση. Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για το φτωχό συγγενή της πελαγίας.
2: Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το βιβλίο της πελαγίας. Πέραν όλων των άλλων ιδιοτήτων, νομίζω μία από τις βασικές που με παρακολουθεί από τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι είμαι φανατική και σταθερή αναγνώστρια της πεζογραφίας. Όταν λοιπόν ανοίγω ένα βιβλίο, το ανοίγω με ανοιχτές όλες τις πιθανότητες. Τι εννοώ με αυτό? Ξεκινώντας λοιπόν να διαβάζω το φτωχό συγγενή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο, δεν είχα συγκεκριμένες προσδοκίες. Και ξαφνικά βλέπω μετά την 5η, 10η, 12η σελίδα ότι είναι μια συναρπαστική νουβέλα. Μια νουβέλα που ξεφεύγει από όλα τα γνωστά μας κλισέ και πλέκει γύρω από ένα κεντρικό ήρωα, τον Κώστα, ο οποίος χάνει τον πατέρα του και με αυτήν ως αφηγηματική αφορμή επιχειρεί ένα ταξίδι στο δικό του παρελθόν, το ταξίδι είναι συμβολικό στο δικό του παρελθόν, στο συγγενικό του περιβάλλον, στους στόχους και στις επιδιώξεις που οι περισσότερες ματαιώθηκαν. Είναι λοιπόν ο φτωχός συγγενής, θα έλεγα, μια περιπλάνηση αυτογνωσίας, γραμμένη με έναν τρόπο πολύ ευθύβολο, με έναν τρόπο σκληρό. Οι συγγραφέας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, με πόση ακρίβεια και με πόση αγάπη για τους ήρωές της, όσον και θα ακουστεί οξύμορο, χώνει το μαχαίρι, τον υστέρι, το αφηγηματικό μέσα στις καρδιές, στις ψυχές, στο μυαλό τους. Δεν μας παραδίδει μια εύκολη ιστορία. Μας δίνει μια ιστορία δύσκολη, μια ιστορία που μπορούμε να καθρεφτιστούμε, μια ιστορία που μπορούμε να αναμετρήσουμε για μια ακόμα φορά, ο καθένας με τον τρόπο του και αναλόγως με τα βιώματά του. Θέματα πολύ σημαντικά στη ζωή μας, όπως είναι η μεταμόρφωση, όπως είναι η απογοήτευση, όπως είναι η ήττα, όπως είναι η επίγνωση του φίλου με ύψιλον, όπως είναι οι συγγενικές σχέσεις, όπως είναι τα συλλογικά οράματα που κάποια στιγμή διαψεύδονται με τρόπο σκληρό, όπως είναι οι αντιθέσεις που αναδεικνύονται σε έναν γεωγραφικό χώρο, όπως είναι μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, ανάμεσα σε τόπους όπως η Κρήτη με πολύ σκληρές αντιλήψεις πάνω σε ορισμένα θέματα ή σε κάποια αστικά κέντρα με πιο ελαστικές και ελεύθερες. Και ένα από τα μεγάλα προσόντα του φτωχού συγγενή είναι ότι το τέλος είναι σχεδόν ανοιχτό. Δεν είναι εύκολο τέλος, είναι ένα τέλος λίγο σκοτεινό όπως αρμόζει σε μια τέτοια νουβέλα αξιώσεων. Αλλά είναι ένα ανοιχτό τέλος όπου ο καθένας και πάλι μπορεί να αναλογιστεί και επίσης του δίνει και την ευκαιρία να ξαναγυρίζει και να διαβάσει ενδεχομένως μερικά αποσπάσματα από τις προηγούμενες σελίδες. Φτωχός Γενής είναι η πρώτη νουβέλα της Πελαγίας Μπότση και προσωπικά της εύχομαι καλή συνέχεια και στα επόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ερυφίλη Μαρονίτη. Ήταν πολύ στοχευμένη, έτσι μελετημένη και ευθύβολη, θα λέγαμε, όπως είπες και εσύ, για το βιβλίο. Η παρέμβασή σου για την Πελαγία Μπότση, το βιβλίο του Φτωχού Συγγενή. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά.
3: Αν ήταν Γιαννίνα εδώ, έβγαλα ένα χαρτί και έγραψα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μας. Με έναν περίπατο στις γραμμές του τρένου, με μια γκαζόζα στο Λούνα Πάρκ, με μια φωνή στους δρόμους που λέει πως ο πόλεμος τέλειωσε.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας μετά το κομμάτι που ακούσαμε από το Mauthausen, που είναι καταπληκτικό κομμάτι, με τον Αρίσταρχο Παπαδανίλη. Αρίσταρχε, χαίρομαι που μιλάμε και πες μας λίγο την εμπειρία σου αυτή. Καταρχήν έχεις κάνει και εσύ πάρα πολλά πράγματα, έτσι είπα και πριν μερικά, έτσι απ' έξω απ' έξω, γιατί είναι τόσα πολλά που αν δεν μας χωράει ο χώρος δηλαδή. Αλλά πες μας λίγο η εμπειρία αυτή με το Mauthausen, την ιδέα πώς ξεκίνησε, πώς την αντιμετώπισε ο Μίκης, ποια ήταν η εμπειρία εκεί στα στρατόπεδα που βρεθήκατε με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά και γράψατε αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ έργο, όπως θες να το πει κανείς. Είναι πάντως κάτι που έχει μια εικαστικότητα και μια ευελιξία που το κάνει, το καθιστά και σημερινό, το καθιστά σύγχρονο, πάντα με τα μηνύματα βέβαια και τις αξίες τις διαχρονικές.
1: Καταρχάς αυτό που ακούσαμε τώρα το κομμάτι, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», είναι βεβαίως η μουσική, η αριστουργηματική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η ποίηση, βιωματική ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο οποίος υπήρξε για 2,5 χρόνια κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen της Αυστρίας. Και έτσι, σε σύνδεση και με τον, με αυτά που είπαμε για το έργο, για το βιβλίο, την νουβέλα «Ο φτωχός συγγενής», αυτό το τραγούδι με έναν τρόπο μας υπενθυμίζει την ανθρώπινη τραγωδία και την δυστυχώς την επαναληπτικότητα, αυτό το μοτίβο
0: και τα λάθη
1: του πολέμου. Mm-hmm. Εκεί αναφέρεται βέβαια στη μεγαλύτερη τραγωδία του 20ου αιώνα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δημιουργία των οργανωμένων στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Mm-hmm. Αυτό ήταν η μέγιστη ύβρις που διαπράχτηκε. Mm-hmm. Εμείς αυτό με έναν τρόπο το καταγράφουμε στην ταινία, τη μεγάλου μήκους ταινία που δημιουργήσαμε, σκηνοθετήσαμε μαζί με τον κινηματογραφιστή Παναγιώτη Κουντουρά. Mm-hmm. Και είχαμε με βάση το ηχογράφημα να πω ότι ακούμε μαζί με μένα τον τσελίστα τον Άρη τον Ζέρβα σε μια νέα προσέγγιση του έργου, την οποία είχε ακούσει ο Μίκης Θεοδωράκης και μας είχε δώσει την άδειά του να κυκλοφορήσει.
0: Τι σας είπε, πες μου τα λόγια του Μίκη.
1: Δυστυχώς δεν είχαμε ακριβώς τα λόγια του. Είχαμε ένα μήνυμα γραπτό που είχαμε λάβει από την γραμματέα του, ότι άκουσε τα ηχογραφήματα και δίνει την άδειά του να κυκλοφορήσουν. Το μήνυμα αυτό, όταν το έλαβα, θυμάμαι ότι ήταν μια μέρα που, όπως λέω, θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Mm-hmm. Και το ακόμα πιο σπουδαίο που έγινε μετά ήταν ότι κάναμε μια οπτικοποίηση του «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», αυτού που ακούσαμε μόλις τώρα του τραγουδιού, και τα κυκλοφόρησαμε και τα 4 κομμάτια ανήμερα των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 29 Ιουλίου του 2021. Για τον λόγο αυτό έμελε να είναι τα τελευταία ηχογραφήματα που κυκλοφόρησαν με την άδεια του κορυφαίου μας δημιουργού, ένα μόλις μήνα πριν φύγει από τη ζωή.
0: Ναι, είναι συμβολισμοί πολύ πολύ συγκινητικοί, εκτός των άλλων. Ωραία λοιπόν, και είχε μια πορεία όμως αυτό. Πήγε, παίχτηκε σε κινηματογράφους, ακούστηκε, γράφτηκε, ταξίδεψε. Για πες μας δυο λόγια γι' αυτό.
1: Ξεκίνησε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2023, όπου εκεί μάλιστα βρήκαμε και Αμερικανούς διανομής και κυκλοφόρησε, ήδη υπάρχει σε πλατφόρμα στο εξωτερικό και σε DVD. Η αμέσως επόμενη προβολή, και αξίζει να το αναφέρω λόγω και της πελαγίας τώρα εδώ που είμαστε μαζί, έγινε στην Ακαδημία Αθηνών τον Ιούνιο του 2023, με αφορμή την έκθεση που επιμελούταν η κυρία Καραπιδάκη.
0: Η Λουίζα.
1: Η Λουίζα Καραπιδάκη, ακριβώς. Που ήταν, ο τίτλος ήταν «Ο Ιάκωβος Καμπανέλης», εγώ προσθέτω και ο Μίκης Θεοδωράκης, επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών. Διότι ήταν ακαδημαϊκός.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι, ολοκληρώνοντας εκείνη την έκθεση, κάναμε την προβολή της ταινίας. Mm-hmm. Έκτοτε έχει κάνει πολύ σημαντικές
0: διαδρομές.
1: Mm-hmm. Και στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, πρώτη φορά mm-hmm. μεγάλου μήκους ταινία mm-hmm. παρουσιάστηκε εκεί. Mm-hmm. Στο Αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ, να το αναφέρουμε κι αυτό. Ξέρει, η πελαγία γελάει.
0: Η ΑΣΕΑ που είναι του Γκάτσου εκεί.
2: Ακριβώς. Πατρίδα του Γκάτσου.
0: Πατρίδα του Γκάτσου, ναι.
2: Πατρίδα του.
0: Και εκεί παίχτηκε η ταινία δηλαδή.
2: Και εκεί παίχτηκε η ταινία στο Αστεροσκοπείο.
0: Και σε αυτές τις ταινίες πολλές φορές συνοδεύονται και με λίγη ζωντανή μουσική ή όχι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Βεβαίως,
1: φορές,
2: βεβαίως.
1: Ναι. Εκεί ήταν πρώτη φορά, το είχαμε κάνει με τον Δημήτρη, να παρουσιάσουμε ζωντανά κάποια τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, κάτω ακριβώς από τα στέλνια.
0: Πες το όνομα του Δημήτρη, γιατί το κοινό μας δεν ξέρει τι.
2: Ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε ως μηχανικός.
0: Α, μάλιστα.
2: Και όχι μόνο το Αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ.
0: Πολύ ωραία. Στο τσέλο, ποιος παίζει?
1: Ο Άρης Ζέρβας.
0: Ναι. Αυτό θυμάμαι. Αυτά λοιπόν. Και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα. Να αναφέρω μόνο, επειδή είπαμε τώρα για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη, στις 29 Ιουλίου του 2026 φέτος δηλαδή, έχουμε προγραμματίσει με αφορμή τη μνήμη των 101ων γενεθλίων του να κάνουμε προβολή της ταινίας στις 8.30 ώρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο θερινό κινηματογράφο της.
0: Στην Ταράτσα λοιπόν, μάλιστα. Και ξαναπες μας λίγο την ημερομηνία.
1: Είναι 29 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Στις 8.30 ώρα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ό,τι καλύτερο λοιπόν εκεί, με τη σκιά της Ακρόπολης, η σκιά θα είναι δροσερή, δεν θα είναι σκιά ακριβώς. Θα είναι όμως ένα θέμα και αυτό, απέναντί μας ακριβώς. Ο Μίκης λάτρευε την Ακρόπολη, λάτρευε την Μνήκα, έχει μιλήσει τόσο ωραία, κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά, για αυτά τα σύμβολα της ζωής και της ιστορίας. Και βεβαίως το Mauthausen είναι ό,τι πιο συγκινητικό και λυρικό, και για τη γραφή του Ιάκωβ Καμπανέλη. Δεν ξέρω αν τον είδατε στους διαδρόμους. Αυτά τα μάτια τα υγρά, εμένα δεν ξέρω τι. Μου μιλάνε από μόνα τους και μου λένε ιστορίες πολλές του Ιάκωβ. Ο Ιάκωβ Καμπανέλης ήταν μια προσωπικότητα πάνω από την καθημερινότητα και όλα αυτά που μαστίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταντάνει μικρά στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, να κρατήσει κανείς αρίσταρ και μέχρι τέλος, έτσι. Αυτό δεν είναι το μεγάλο.
1: Βέβαια. Και να προσωπικότητες όπως ο Καμπανέλης και ο Θεοδωράκης, ενώ ζήσανε τόσα πολλά και ζήσανε θαυματουργικά, θα έλεγα κιόλας, έτσι, εκπέμπανε σε όλη τους τη ζωή το φως τελικά. Και αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και θα ακούσουμε λίγη μουσική τώρα ακόμα, που μας προσφέρει εδώ ο Αρίσταρχος Παπαδανίλη, για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή μας, μια εκπομπή μιας ώρας με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους και βέβαια ο Νικόλαος Μπαλογιάννης, ο οποίος κάθεται δίπλα μου ακριβώς με την κιθάρα του, έτσι με τα ωραία ματάκια του, τα οποία έχουν μια ευαισθησία μοναδική, θα έλεγα, γιατί εσείς δεν βλέπετε, αλλά εγώ τα βλέπω και τα ζω, που είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο δεν σημαίνει μια αποστασιοποίηση από τα πράγματα, ούτε από τα συναισθήματα. Σημαίνει ζωντάνια και σημαίνει ότι όλα περνάνε και μέσα από το αυτή, γιατί το αυτή είναι η βαθύτερη γνώση μας. Τι λες, Νικόλα, εσύ? Είναι και έτσι όπως τα λέω ή λέω πράγματα που δεν ισχύουν? Πες τα τώρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια αθότητα πραγματικά.
0: Άλλες, έμεινε στο αθώο εσύ. Αυτό το βλέπω εγώ.
1: Εντάξει,
0: εγώ νομίζω ότι θα μπορείς να, καταρχήν να πούμε ότι, και θέλω να μας πεις δύο λόγια, ότι έχεις κάνει πολλά ρεσιτάλ με κλασικούς συνθέτες. Θέλω να θυμηθείς 2-3 περιπτώσεις ιδιαίτερες που σου έμειναν εσένα, να μας πεις αν έχεις μαθητές αυτή τη στιγμή και αν διδάσκεις και τι βρίσκεις μέσα σε αυτή τη διδασκαλία, τι σε συγκινεί εσένα στα νέα παιδιά, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι τα κάνει να έρχονται κοντά και να παρακολουθούν. Έτσι δώσε μας λίγο το στίγμα των δραστηριοτήτων σου.
1: Okay. Αν θέλω να βρω 2 συναυλίες αρκετές σημαντικές, ναι, τα τελευταία 2 χρόνια όμως, δεν πάω πιο πίσω. Mm-hmm. Η μία φορά τον Χαράλαμπο εκ Μεκτσόλου, ναι, μια που είπαμε είναι μια θρυλική μορφή, ναι, της ελληνικής κιθάρας. Mm-hmm. Ήταν επί 40 χρόνια ο ιστορικός δάσκαλος κιθάρας του ελληνικού οδείου, mm-hmm, ο οποίος δίδαξε μουσική και ήθος σε χιλιάδες μαθητές, ανεξάρτητα αν ακολούθησαν τη μουσική ή όχι. Μιλήσαμε για τις καταστροφές, για τους πολέμους. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που ξεκίνησε από τις τάχτες της μικρασιατικής καταστροφής, ήρθε στην Αθήνα και ίδρυσε στην ουσία την ελληνική σχολή κιθάρας που αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.
0: Είναι η πρώτη, συγγνώμη, η πρώτη που έγινε σχολή πάνω στην κιθάρα?
1: Ήταν ο πρώτος που προχώρησε στην έκδοση μεθόδων, που ήταν αντίστοιχες με τις μεγάλες μεθόδους της Ακαδημίας του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια εποχή που η κιθάρα ήταν όργανο απλά συνοδείας τραγουδιού, όπως είναι και σήμερα βέβαια, mm-hmm, αλλά δεν ήταν σολιστικό όργανο.
0: Τώρα έχουν γίνει πολλά βήματα όμως από
1: τώρα. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα πραγματικά να θα αναφερθώ καταρχήν σε αυτό το ρεστάλ που έκανα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μέγαρο Μουσικής. Η οικογένειά του μου κάνει την μεγάλη τιμή να μου δωρήσει το αρχείο του. Και μετά σε συμφωνία με την οικογένειά του, το δωρήσαμε στο Σύλλογο Εφήλη της Μουσικής και στην Πλειοθήκη Λίλιαν Βουδούρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει εκτιμά
0: όλων. Μουσικής, ναι, ναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτή τη δωρεά, πραγματοποίησα και ένα ρεστάλ στη μνήμη του. Έπαιξα όλα του τα έργα, τα οποία στην ουσία είναι πολύ μικρά ποίηματα, μουσικά ποίηματα, που τα αφιέρωμαι, ναι, είτε σε φίλους του, είτε σε μαθητές του, είτε σε μέλη της οικογένειάς του. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και αυτό που με συγκλονίζει κατά κάποιο τρόπο στη ζωή του είναι ότι ο πολιτισμός, ο ανθρωπισμός και η τέχνη είναι συνυφασμένες στο έργο του. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου. Το άλλο ήταν ένα αφιέρωμα που έκανε στην Ακαδημία Αθηνών και εκεί γνώρισα και την Πελαγία. Στον Θόδωρο Αντωνίου, που είναι το ακριβώς αντίθετο βέβαια από μουσικής άποψης με τον mm-hmm. Χαράλαμπο εκ Μεκτσόγλου. Ο ένας είναι πολύ ρομαντικός, ο άλλος είναι πρωτοποριακός τελείως. Είχα τη μεγάλη τύχη για 10 χρόνια να είμαι συνεργάτης και μπορώ να πω και φίλος του τα τελευταία ίδιος χρόνια.
0: Του Θόδωρο Αντωνίου μιλάμε τώρα.
1: Ναι, για τον Θόδωρο Αντωνίου. Mm-hmm. Έχω παίξει όλο του το κιθαριστικό έργο και θα αναφερθώ σε 2 συναυλίες. Η μία που έγινε στο Ινστιτούτο Γκέτε, mm-hmm, το 2016, που έπαιξα όλο τον κύκλο του έργου του, mm-hmm, παρόντος του Θόδωρο Αντωνίου, και ένα έργο που μου είχε αφιερώσει. Δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο να πω κάτι χαρακτηριστικό γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Με πήρε ένα πρωί τηλέφωνο, τώρα που μιλάμε για παιδικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει: ανοίξε το mail σου, έχω ένα δώρο για σένα. Ήταν σαν παιδί μιλούσε εκείνη τη στιγμή, ήταν πάρα πολύ mm-hmm. χαρούμενος και το άνοιξε και ήταν ένα έργο γραμμένο για μένα, αρκετά εκτεταμένο, πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει.
0: Και να πούμε εδώ ότι ο Θόδωρος Αντωνίου έχει πει για σένα ότι όταν παίζεις αφιέρωμα σε κάποιο συνθέτη, παρουσία του δεν έχει σημασία, είναι σαν να γίνεται ένα μεγάλο δώρο στο συνθέτη. Δηλαδή τιμά εσένα αυτό που είπε. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι όμως.
1: Δεν θα παίξω Αντωνίου, γιατί είναι πολύ εκτεταμένα τα έργα του, και θα παίξω 2 κομμάτια του Χαράλαμπο εκ Μεκτσόγλου.
0: Να παίξεις το ένα τώρα και το ένα μετά.
1: Ωραία. Καλύτερα. Και θα ήθελα να παίξω και το ένα κομμάτι που ήταν η φορμή να ξεκινήσω την κιθάρα και είναι ένα περίφημο κομμάτι, το Recuerdos de la Alhambra. Mm-hmm. Το παίζω συνήθως πάντα.
0: Πες μας τι παίζεις τώρα.
1: Θα παίξω την νοσταλγία του Χαράλαμ Μπακμετσόγλου και θα δω τι θα παίξω σε λίγο. Είναι και λίγο αυτό σχέδιο.
0: Όπως μας πάει η ροή.
1: Ναι, ακριβώς. Πάμε. Και αυτό δεν το είχα προγραμματίσει, θα το. Ναι.

0: Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Τελικά είναι ένας πολύ ευαίσθητος συνθέτης, όπως το είπες, δηλαδή βγαίνει αμέσως αυτό το πράγμα.
1: Είναι ακριβώς μικρά μουσικά ποίηματα.
0: Μικρά μουσικά.
1: Πολύ περιττές τεχνικές
0: εξάρσεις. Και ωραίος τίτλος αυτό, ναι, το μουσικά, ναι, ποίηματα, ακούγεται, ναι, ωραία. Ωραία λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο πάλι στην Πελαγία την Πότση και να συνεχίσουμε να μιλάμε και πες μας λίγο τι είναι, και το βιβλίο βέβαια αναδεικνύει κάποια στοιχεία και με βάση αυτά λοιπόν, τι είναι η ελληνικότητα, πώς περιγράφεται, πώς είναι για σένα αυτή η έννοια, σε τρομάζει καμιά φορά να τα ακούς ή τους δίνεις μια διάσταση που εσύ μπορείς να το πας εκεί που η έννοια παίρνει μια μορφή ενδιαφέρουσα.
2: Η ελληνικότητα, η έννοια της ελληνικότητας αναδύεται μέσα από πολύ απλά καθημερινά πράγματα μέσα στο βιβλίο. Μέσα από το μπαλκόνι, η καβάνα, το ηλιοβασίλεμα που γράφω ότι τελειώνει η μέρα με δραματικό τρόπο, με τα χρώματα αυτά που περιγράφει ο αφηγητής. Μέσα από το καφενείο, μέσα από τα εδέσματα, μέσα από τις γυναίκες, μέσα από την κριτική μουσική, αλλά και μέσα από τη μορφή του Βενιζέλου. Το καφενείο είναι ένα μέρος, για παράδειγμα, είναι ένας χώρος όπου συναντιέται η προσωπική, η μικρή προσωπική ιστορία του καθένα με τη μεγάλη ιστορία της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος εμφανίζεται και περπατάει κάτω από τις γραμμές του βιβλίου συνεχώς με διάφορους τρόπους. Είναι η λεωφόρος Βενιζέλου, είναι το καπέλο του Βενιζέλου, είναι η σχέση του Βενιζέλου του ίδιου με τους προγόνους, τους ένδοξους προγόνους της οικογένειας Παπαδάκη που είναι ήρωες του βιβλίου.
0: Η σχέση είναι, ας πούμε, πώς την παρουσιάζεις, ως...
2: Καταρχάς το όνομα Σύφης, το όνομα Ιωσήφ, επίσης επαναλαμβάνεται πάρα πολύ μέσα με διάφορους τρόπους. Ο Σύφης, ο Ιωσήφ, ήταν αυτός ο οποίος είχε συνεργαστεί, ο παππούς του αφηγητή είχε συνεργαστεί με τον Βενιζέλο. Και υπάρχει το καπέλο, το οποίο βλέπουμε ότι ξεκινάει με το καπέλο ιστορία και καταλήγει με το καπέλο πάλι ιστορία του Βενιζέλου. Είναι ο Βενιζέλος ένα ιστορικό στοιχείο το οποίο περνάει έτσι με πολύ απλά πράγματα καθημερινά κάτω από την εξέλιξη της ιστορίας.
0: Γιατί παράλληλα κινείται και η Ελλάδα σε μια τροχιά. Ναι.
2: Ακριβώς. Η ελληνικότητα επίσης σε αυτό το σημείο αξίζει να πω ότι η ιστορία της Ελλάδας, η μεγάλη ιστορία που είπα πριν της Ελλάδας, υπάρχει στην καθημερινότητά μας, υπάρχει στα πιο απλά πράγματα. Μέσα στην νουβέλα αυτή υπάρχει μια γιαγιά η οποία είναι αμίλητη, αλλά πολύ ισχυρή μορφή της ιστορίας, η οποία είχε πάρει μέρος στον εμφύλιο. Κάπως έτσι δεν είναι και οι δικές μας οικογένειες. Όλοι κατά κάποιον τρόπο είμαστε μέρος της ιστορίας.
0: Λέει λοιπόν ο Γιώργος Περατονάκης ότι δεν είναι η Αγία Ελληνική Οικογένεια, δεν είναι η αίσθηση του φτωχού συγγενής εισαγωγικά, δεν είναι η κληρονομιά και η αποποίησή της. Είναι όλα αυτά, αλλά σε ένα συμβολικό επίπεδο που χαρίζουν στην νουβέλα της Πελαγίας Μπότση την οριμότητα την οποία χρειάζεται να δει ο αναγνώστης για να προσεγγίσει το έργο με θετικό τρόπο. Μετά από μερικά βιβλία για παιδιά, η συγγραφέας αξιοποιεί τα μαθήματα δημιουργικής γραφής και περνά στο στάδιο της λογοτεχνίας για ενήλικες. Η ιστορία αφορά τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη που μετά το θάνατο του πατέρα του αποποιείται τα χρέη που κληρονόμησε και υποδεικνύει στα δεύτερα ξαδέρφια του Σύφη, Νικόλα και Καλονί να κάνουν το ίδιο. Θέλω να μας διαβάσεις ένα πολύ μικρό κομμάτι Πελαγία Μπότση.
2: Βεβαίως, ευχαρίστω. Πλησίασα. Η όψη του χλώμιασε. Δεν είχε μείνει πια τίποτα στο πρόσωπό του από τη συνηθισμένη υπερβολική αυτοπεποίθηση. Τα μάτια του ανοιγόκλειναν γρήγορα, ανάμεσα στα φρύδια του σχηματίζονταν σταγόνες. Άγγιξε το κέρινο μέτωπό του με μία εκπνοή. Το άλλο χέρι το κρατούσε ακόμη βουτυγμένο στον παούλο, δεν κουνιόταν. «Αν μπορείς πήγαινε στις Νίτσας». Έστρεψε αλλού κατευθείαν την κουβέντα. «Τι κρύβεις εκεί?» Τράβηξε το χέρι από μέσα. «Στην αδερφή μου θα είναι το καπέλο σίγουρα, το θυμάμαι καλά, στα πρικιά της μέσα». Δημάτισα προς τα πίσω με καχυποψία, αλλά όταν έφτασα στην πόρτα, συνειδητοποίησα που από το σκηνικό έλειπε ο Φάγκη. «Που είναι ο σκύλος?» γύρισα και ρώτησα. «Συγγνώμη, έχω σοβαρή δουλειά». Έτρεξα κατά πάνω του. Ο ξάδερφος μου διασμένος δεν αντέδρασε. Δεν έκανε το παραμικρό. Είχε μείνει ακίνητος να με κοιτάει να σηκώνω το καπάκι της κασέλας. Ο Φάγκη μέσα. Ο Φάγκη νεκρός. Το κορμί του Φάγκη, στριμωγμένο και νεκρό πάνω στο ματωμένο καπέλο. Ο Φάγκη μες στη ξύλινη κασέλα, με το μακρύ του κεφάλι λιωμένο. Μπροστά του έστεκε τώρα ο Σύφης, με το γυάλινο βλέμμα και το κόκκινο ξύλο στο χέρι. Γλίστρησα αργά στον τοίχο δίπλα από την κουρτίνα. Τότε ήταν που μπήκε η Λίδα, με το καυτό καζάνι στα χέρια. Πίσω από τους ατμούς δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της φρίκης από το λιωμένο κεφάλι. Οι ώμοι του Σύφη σφίχτηκαν, οι παλάμες του ανέβαιναν, άνοιγαν προς το πρόσωπο. Από το κρεβάτι της γριάς ακούστηκε βραχνός λιγμός και από το παράθυρο καραμούζες, κραυγές και χορός, χορός.

0: Θέλω τώρα ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ να μας διαβάσει από τη δική του τη μεριά, να δούμε τι μας κρύβει. Για να δούμε, Αρισταρχέ, τι είναι αυτό. Της Πελαγίας θέλει να μας διαβάσει κάτι. Για πες μας.
1: Ναι, ναι, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα, ένα πολύ δυνατό απόσπασμα. Προηγουμένως όμως, και έτσι να κάνω και μια διευκρίνηση, ότι το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, το Έρχεσαι και Φεύγεις, πάλι με δική μου ερμηνεία και το τσέλο του Άρη Ζέρβα, είναι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Ακούγεται στην μικρού μήκους ταινία Ιντεάλ, που έχουμε δημιουργήσει σε σκηνοθεσία μαζί με τον Γιάννη Χλεμπάκο. Είναι οι τελευταίες ημέρες του κινηματογράφου, του μακροβιότερου χειμερινού κινηματογράφου, του Ιντεάλ, και ένας αποχαιρετισμός τόσο στον κινηματογράφο αυτό, όσο και του Μίμη Πλέσα, σε μια Αθήνα τη νύχτα.
0: Ένας αιώνας και τα δύο, ε.
1: Ακριβώς. Πάλι μας είχε δώσει την άδειά του ο σπουδαίος δημιουργός των musical για αυτό τον οπτικο-ακουστικό αποχαιρετισμό, το επίγραμμα όπως λέμε. Και εκεί, σε εκείνο τον κινηματογράφο, πήγαινε και ο Καμπανέλης που αναφερθήκαμε προηγουμένως και έβλεπε το «Η ζωή είναι ωραία». Και αφηγούταν ιστορίες από το Mauthausen.
0: Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε το μικρό κειμενάκι που θα μας πεις.
1: Γράφει λοιπόν η Πελαγία στον φτωχό συγγενή. Και αυτό είναι η φωνή του πρωταγωνιστή. Συχνά ξαγρυπνούσα στο παράθυρο με ένα βιβλίο στο χέρι. Το μόνο που είχα ήταν αυτές οι τυπωμένες λέξεις. Λέξεις στρατιώτες. Σαν σώματα κοίτονταν, θυσιασμένες στο χαρτί, οι λέξεις για να με σώσουν. Η ανάγνωση είναι προσευχή ανθρωπογνωσίας. Και προσευχόμουν τόσο κάθε βράδυ, μέχρι που ο ύπνος μου παραδεινόταν. Λογοτεχνία. Η θεολογία της φαντασίας.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλά έκανες και μας το διάβασες. Πήραμε μια ακόμα αίσθηση του κειμένου της Πελαγίας Μπότση και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και θέλω να κλείσουμε με τον Νικόλο Μπαλογιάννη, ο οποίος θα μας αποδώσει με την κιθάρα του εδώ ζωντανά για σας ένα κομμάτι. Τι θα μας πεις, Νικόλε?
2: Στο ίδιο κλίμα που έπαιξα πριν.
0: Ναι.
2: Ακριβώς στο ίδιο κλίμα όμως.
0: Ναι,
2: θα
0: ναι.
2: παίξω το Recuerdos de la Alhambra του Φρανσίσκο Ντάρεγκα. Όσο κρατήσει.
0: Ωραία. Θα αποχαιρετήσω εγώ τους ακροατές και μετά είναι δικό
2: σου. Και όσο κλείσει,
0: σου, ναι.
2: Απλά θα παίζω.
0: Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την Πελαγία Μπότση. Πελαγία, πέρασες καλά σε αυτή τη μία ώρα εδώ?
3: Πέρασα πολύ ωραία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

0: σαν ατμόσφαιρα, σαν κατάσταση, σαν συνέστημα, σαν ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αρίσταρχε.
2: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ζήσαμε αυτή την εκπομπή μαζί. Η Πελαγία ξέχασε να πει ότι έχει μια ωραία παρουσίαση του βιβλίου. Ναι, όπως είπαμε για την ταινία που θα προβληθεί στις 29 Ιουλίου. Έτσι αντίστοιχα, το βιβλίο «Ο φτωχός συγγενής» θα κάνει τη δεύτερη του παρουσίαση στις 2 Οκτωβρίου.
1: 2 Οκτωβρίου στο Public Συντάγματος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πούμε σε λίγο καιρό και
0: προσεχώς
1: λεπτομέρειες.
0: Τέλεια. Αρίσταρχε, πέρασε καλά εσύ?
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάντοτε όποτε κάνουμε ιστορικές έτσι συναντήσεις, θα έλεγα, εδώ στην εκπομπή σου.
0: Και απλές καθημερινές συναντήσεις. Είναι, νομίζω, όλα είναι.
2: Βέβαια.
0: Οι συναντήσεις είναι από μόνες τους αυτές, όταν κουμπώνουν καλά, όπου και να γίνονται. Εμείς κάνουμε τη διαφορά.
2: Ήταν πολύ ωραία η ιδέα σου να συναντηθούμε σήμερα εδώ στον αέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και σε ό,τι κάνεις. Και θα κλείσουμε με τον Νικόλα Μπαλογιάννη, αφού σας αποχαιρετήσω πρώτα, λέγοντάς σας ότι ήταν μια ωραία εκπομπή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη. Στο μέλλον όμως επιφυλασσόμεθα, γιατί νομίζω ότι ακούσατε πολύ ωραία πράγματα και κείμενα και αφηγήσεις και λόγο και μουσικές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Ελλάδα και τον κόσμο, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια και επιμέλεια εκπομπής και παρουσίαση Θέμης Ζωδαμίτης. Κλείνουμε με τον ταλαντούχο και σημαντικό μουσικό Νικόλα Μπακογιάννη. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ξωτικά της παράδοση στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο στο διαδίκτυο βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητά μας 98,3 στα FM από τη φιλόξενη Έρα Λάρισας και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greeks και το Earthflix International. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, υποδέχεται δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κατσί και τον Ιωάννη Καΐ. Τον Ιωάννη τον έχετε γνωρίσει ήδη αρκετές φορές, έχει γίνει, τι να πούμε,
1: το
0: ξωτικάκι έχει ενταχθεί εδώ, έχει αρχίσει και με βοηθάει και στην παραγωγή πλέον και στην επιμέλεια. Ο Γιάννης Κατσής μας έρχεται πρώτη φορά από το χωριό Θραψίμι της Καρδίτσας. Τον καλωσορίζω, είναι ερευνητής, έχει κάνει σπουδές καταγραφές από τα χωριά εκεί στα Άγραφα, στα Νότια Άγραφα. Είναι και μουσικός, είναι και χοροδιδάσκαλος και θα κάνουμε ένα ταξίδι στην αγαπημένη μας περιοχή εκεί των Αγράφων. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρίσκω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλό ταξίδι σε όλους τους ακροατές. Μας ακούνε ιδίως εκεί από τα μέρη μας, από τη Θεσσαλία. Απόψε στο σπιτάκι μου. Αυτό είναι ένα καθιστικό τραγούδι το οποίο το έχεις καταγράψει εσύ.
2: Ναι, από χωριανούς μου το έχω καταγράψει. Αυτή έγινε μια ηχογράφηση του 2000, τον Οκτώβριο του 2000, από 15 άτομα στις χωριανούς μου. Ο πιο μικρός της παρέας ήμουν εγώ, να καταλάβεις. Πολλοί έχουν φύγει, δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα.
0: Εσένα πώς έπιασε αυτό το μικρόφωνο να πάρεις μαγνητοφωνάκια και να ηχογραφείς?
2: Ήθελα να δω τι υπάρχει στο χωριό, ήμουν έτσι περίεργος. Και βέβαια εντάξει, ήξερα τα τραγούδια του χωριού, γιατί από εκεί ξεκίνησα να τραγουδά, από τους χωριανούς μου και ειδικά τα τραγούδια της Πασχαλιάς που τραγουδάμε στο κέντρο του χωριού, κοντά στην εκκλησία, στα αλόνια του χωριού. Mm-hmm. Γιατί σε ορεινό χωριό είναι το Θραψίμι, 700 μέτρα υψόμετρο, Νότια Άγραφα. Και εκεί μάθαμε τα πρώτα τραγούδια σιγά σιγά και τα ακούσματα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πιο γνωστό το Σμόκοβο εκεί πια εξαιτίας.
2: Είναι
0: το...
2: τα ιαματικά του Τροσμοκόβου. Ναι. Το Σμόκοβο είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα.
2: Και από το χωριό της γυναίκας μου το Σμόκοβο.
0: Από εκεί ξεκινάει προς τα πάνω, προς τον κέντρο και πάνω.
2: Ναι, και πάμε. Είναι ο άξονας Καρδίτσας. Ο δρόμος δηλαδή που πάει από Καρδίτσα για Καρπενήσι. Ένας πανέμορφος δρόμος δηλαδή αυτός, όσοι δεν τον έχουν περπατήσει.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, Γιάννη, δεν είναι πολύ γνωστά.
1: Όχι, να καλωσορίζω και εγώ γενικώς εδώ την παρέα. Όχι, θα παρουσιάσουμε σήμερα λίγο άγνωστα τραγούδια της περιοχής και της ευρύτερης βέβαια Θεσσαλίας. Θα εστιάσουμε βέβαια στην περιοχή του Γιάννη, στα Νότια Άγραφα, αλλά και στην ευρύτερη Θεσσαλία. Ναι, είναι λίγο άγνωστα τραγούδια. Ανήκουν έτσι στην κατηγορία των φωνητικών, των παλιών φωνητικών τραγουδιών.
0: Τελετουργικά.
1: Τελετουργικά τα περισσότερα.
0: Που συνήθως τα χορεύανε και τραγουδάγανε μαζί.
1: Ναι, χωρίς όργανα, πολύ πιο παλιά. Και θέλω εδώ να αναφέρω βέβαια ότι έχω πάει στο χωριό του Γιάννη, που εντάξει, γνωρίζουμε το Σμόκοβο από την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό. Εξαιρετικό, υπέροχα. Και θα ακούσουμε και θα χαρούμε σήμερα όλα αυτά.
0: Ωραία, λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Γλυκοχαράζουν τα βουνά». Επίσης ηχογράφηση του Γιάννη, το οποίο είναι χορό στα τρία.
2: Συρτό στα τρία.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορώ να πω την επιμέλεια, τη μουσική την έχει ο Βασίλης Μάνης και στο βιολί είναι ένας μουσικός που έφυγε πριν περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή, ήταν ξαδερφός μου και δυστυχώς χάσαμε πολλά.
1: Ο Γιώργος
2: Ρουμπής.
1: Και συνοδεύει στο ΤΕΦΗ η Κατερίνα Μητροπούλου.

0: Απόψε στο σπιτάκι μου και γλυκοχαράζουν τα βουνά από ανέκδοτη ηχογράφηση του Γιάννη Κατσί, ο οποίος παίρνει το μαγνητοφωνάκι του ακόμα και γυρίζει όλα τα χωριά εκεί της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, παρότι γνωρίζουμε αυτούς τους τίτλους σαν τραγούδια, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Και στο κάθε χωριό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Είναι μια πολιτιστική κυψέλη το κάθε χωριό. Ομοιότο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ακόμα και σε γειτονικά χωριά μπορείς να συναντήσεις διαφοροποιήσεις το ίδιο τραγούδι.
1: Που έχω κάνει καταγραφή στα γειτονικά χωριά, σχεδόν σε όλα τα γειτονικά χωριά, ίδιοι στίχοι βρίσκουμε. Ίδιες μελωδίες ή χορούς, εντελώς αλλάζουν όλα.
2: Εδώ θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι για το πρώτο τραγουδάκι που ακούσαμε, το Απόψε στο σπιτάκι μου, το καθιστικό αυτό, ακούγεται και τραγουδιέται και στην υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, στα Καραγκουνοχώρια. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει με το γύρισμα στον Αμανέ. Που ο Αμανές που λέμε είναι αυτό το γύρισμα που κάνει εδώ στο τραγούδι. Δεν είναι καθιστικό. Οτιδήποτε που δεν ήταν καθιστικό εκείνη την εποχή, σε όλα τα χωριά, το λέγανε Αμανέ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τον Αμανέ που έχουμε υπόψη μας. Μπορεί να ήταν συρτό, να ήταν γύρισμα σε συρτό, σε καλαματιανό. Το λέγανε Αμανέ.
0: Εσύ που είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, το έχεις ψάξει αυτό, από πώς προέρχεται αυτή η λέξη?
2: Ίσως προφανώς η λέξη αμάν, αμανές, είναι από την ευχαρίστηση της ψυχής. Προφανώς εδώ στο γύρισμα ανακουφίζονταν λίγο όλο αυτό το καθιστικό.
0: Αυτός και γινόταν ο αναστεναγμός που κάνει ο άνθρωπος να ξεφύγει από την
1: πίκρα. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Επίσης τα βάζανε αυτά τα στιχάκια που δεν έχουν και ομοιότητα. Μπορεί να μπουν από το ένα στίχο σε άλλο που δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Έτσι, σαν στίχος.
2: Δεν έχουν συνάφεια.
1: Λέγαν τα καθιστικά, κουράζονταν και οι φωνές, ήθελαν να ξεκουράζουν τις φωνές και βέβαια να αρχίσουν η προετοιμασία για το γλέντι που θα ακολουθούσε. Mm-hmm. Όλο αυτό. Να αρχίσει η ψυχολογία του να ανεβαίνει και να μπουν στο κέφι.
0: Τέλεια, ναι, μια μετάβαση.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πεις για το επόμενο τραγούδι, το Τάι Τάι, που μας έρχεται από το Αϊδονοχώρι.
2: Ναι.
0: Ή αλλιώς την Κουτιάνα.
2: Ναι, το παλιό όνομα.
0: Το παλιό όνομα, ναι. Που είναι ένα τραγούδι που συναντιέται μόνο εκεί και χορεύεται την τρίτη μέρα του Πάσχα.
2: Ακριβώς.
0: Ιεροτελεστικό.
2: Είναι τελειτουργικότερα χορός.
0: Βέβαια.
2: Την τρίτη μέρα του Πάσχα, το τελευταίο τραγούδι του χορού, με ένα κείμενο ποιητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρει για τα χωριά της Αλεξάνδρας. Από έρευνες έχει κάνει ένας ο Γκί Σονιέ, ο Γάλλος φιλελληνιστής, έρευνα πάνω σε αυτό το τραγούδι, γενικότερα σε δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας, και έχει καταγράψει αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα κάμποσα, γύρω στα 30 τραγούδια με αυτό το ποιητικό περιεχόμενο. Που στη Θεσσαλία, βέβαια, μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τραγουδιέται και χορεύεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πουθενά αλλού. Με ιδιαίτερο στίχο. Που είναι και ακατανόητη μερικά γυρίσματα του στίχου, που άμα το ακούσουμε δηλαδή θα φανεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μυητικό χορό, μυητικό τραγούδι, πολύ πολύ παλιό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο.

0: Στο χωριό λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξουδετερωθεί ο λύκος είναι το κάρφωμα. Τι είναι όμως το κάρφωμα? Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, ίσως μια παραθρησκευτική τελετή ή μια τελετή που έχει σχέση με πνεύματα. Το τελετουργικό της ήταν περίπου το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει το κάρφωμα, έπρεπε να υπάρχουν τα καρφιά. Τα καρφιά προέρχονταν από κόκαλα λύκου, τα οποία διαμόρφωναν σε σχήμα βελόνας. Έχοντας τα εφόδια έτοιμα, περίμεναν τις κατάλληλες συνθήκες. Μία μέρα λοιπόν, που εκδηλώνονταν σφοδρή καταιγίδα, με αστραπόβροντα, οδηγούσαν το κοπάδι σε μια κορυφή βουνού. Συγκεντρωμένο όπως ήταν το κοπάδι σε ένα ξέφωτο, μια γυναίκα που ήταν μοιημένη στο μυστήριο έπαιρνε θέση ολόγυμνη στο κέντρο του κοπαδιού και άρχισε να αναπέμπει προσευχές και ψαλμούς. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τζοπάνηδες, άντρες και γυναίκες, χόρευαν περιμετρικά του κοπαδιού. Η ιέρια που βρισκόταν στο κέντρο του κοπαδιού και ενώ βρισκόταν σε έκσταση, κάρφωνε τις βελόνες που ήταν κατασκευασμένες από κόκαλο λύκου στο μυρό των τράγων που προορίζονταν για αναπαραγωγή. Όσα ζώα θα γεννιόταν προερχόμενα από αυτούς τους τράγους θα ήταν απρόσβλητα από τους λύκους. Έλεγαν μάλιστα ότι είχαν δει λύκους να μπαίνουν σε κοπάδια που ήταν καρφωμένα και να παίζουν με τα κατσικάκια χωρίς να τα πειράζουν. Αυτά τα καρφιά που είναι λίγο πιο χοντρά από τη βελόνα και λίγο πιο λεπτά από την οδοντογλυφίδα μεταφέρονται στις επόμενες γενιές των ζώων και μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίσει στο κόκαλο του μυρού του ζώου. Αυτό είναι ένα θέμα που αφηγήθηκε ο συγχωριανός σας, ο Ζαχαρίας Ρίζος, και στη συνέχεια έχουμε αναφορές και από το θεολόγο Εγκλέζο, τον Βασίλη Δημητρίου, την Άρτα Ελευθερίου, σε αυτή την υπέροχη έκδοση που εξέδωσε ο σύλλογός σας, Σύλλογος Απανταχού Άιδων Οχωρητών, το 2008, από το οποίο ακούσαμε και το Τάι Τάι. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακόμα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Άιδων Οχωρητών. Ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε αυτά τα κομψοτεχνήματα, έτσι, με όλα αυτά τα διαμάντια μέσα, που έχεις κάνει τόση δουλειά εσύ και οι υπόλοιποι για να
1: εκδοθούν. Δεν είμαι εγώ, συγγνώμη Μαρία,
0: εσύ
1: να μην και το προσωποποιήσουμε.
0: Εσύ και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι είναι, πολύ συντελεστή σε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι άνθρωποι που τραγούδησαν και γνωρίζαν τα τραγούδια. Εγώ πήγα, τους κατέγραψα πρώτα. Και σιγά σιγά όλοι μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, και με άλλους αειδονοχωρήτες, χωριάνους κλπ. Φίλους, κάναμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω αυτοί πρέπει να μνημονευτούν πιο πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή αυτή που τραγουδούσαν τώρα.
0: Αυτό είναι το εξαιρετικό σε όλες αυτές τις εκδόσεις από το 2000 μέχρι το 2020, που οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Και έχουμε μια τελευταία δυνατότητα να τους καταγράψουμε τώρα, και είναι κρίμα που δεν βρίσκονται χρήματα, το λέω και το ξαναλέω, είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα από προγράμματα ευρωπαϊκά σε λάθος σκοπούς, να καταστρέφουν τη φύση, να καταστρέφουν την Ελλάδα, και να μην δίδονται χρήματα για να μπορεί να αναδειχτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
1: Να, για παράδειγμα Μαρία, έχουμε γράψει πάλι με το ειδονοχώρι, με τους ειδονοχωρίτες, 40 τραγούδια εθιμικά του γάμου. Και εκεί θέλαμε να εκδώσουμε και να συνοδεύεται και με ένα βιβλίο μαζί, γιατί τα έθιμα του γάμου και τα τραγούδια του γάμου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το κλάμα που έπεφτε στο γάμο δεν έπεφτε στις κηδείες. Δηλαδή ο γάμος ήταν ένα μυρολόγι, τουλάχιστον στα χωριά μας. Δεν ξέρω και σε υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά μας.
0: Γενικότερα έχουμε τα τραγούδια του αποχωρισμού. Ήταν και εκείνη την εποχή δύσκολο να αποχωριστεί.
1: Να πω δύο στίχους από ένα τραγούδι του γάμου. Θα φύγω μάνα και μην κλαις και μην παραδακρίζεις. Ζήσε με τα άλλα σου παιδιά και μένα ξεχασέ με. Και φύτεψε τριανταφυλιά στη μέση από την αυλή σου. Να την ποτίζεις μάνα μου τριαντάφυλλα να κάνει. Να κόβεις, να μυρίζεις και μένα να θυμάσαι.
2: Συνεχίζουμε και πάμε στο χωριό Βαθύλακος τώρα. Το παλιό Λακρέσι, από αυτή τη δουλειά την εξαιρετική που πάλι επιμελήθηκε ο Γιάννης.
0: Το Ζαβαλέ.
1: Το μουσικό μέρος το επιμελήθηκε ο Βασίλης Μάνης. Εγώ έκανα τη δουλειά της καταγραφής και συντόνισα την παρέα. Και εδώ ήθελα να αναφέρω την κυρία Γεωργία Κατσιγιάννη Ρωμανά, που είναι ζωή σήμερα, είναι 93 χρονών. Και είναι μια καταπληκτική κυρία που προχθές που έκανε το χώρο σύλλογο του χωριού, κόρεψε και τραγουδήσαμε αντιφωνικά μαζί, παρέα, αγκαλιαστά κλπ. Αυτή μας έδωσε ένα πλούτο τραγουδιών. Κυρία, και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτή είναι να και την αγαπάμε και θέλουμε να ζήσει για πολύ ακόμη, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμη.
0: Τραγούδια από το Βαθύλακο Καρδίτσας, λοιπόν, που εξέδωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Αβαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ένα επίσης πανέμορφο CD με όλες τις πληροφορίες και τους στίχους που έτσι πρέπει να εκδίδονται οι ψηφιακοί δίσκοι, με τους στίχους και τις πληροφορίες. Το Ζαβαλέ.
2: Θα ακούσουμε από το Ζαβαλέ το τραγούδι «Ένα αετός καθότανε». Σαν στίχος αρχικός μας προβλέπεις το γνωστό Τσάμικο,
0: ναι.
2: Βέβαια εδώ είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Στιχουργικά είναι κοινωνικοπολιτικό, δεν το έχω ξανακούσει εγώ από τη δημοτική μας παράδοση με τέτοιους στίχους τραγούδι. Εξαιρετικό. Αν μπορούμε να πούμε τους στίχους...
1: Βεβαίως να τους πούμε, γιατί είναι... Κι εγώ δεν έχω συναντήσει, παρά τις πολλές καταγραφές που έχω κάνει, όμοιο τραγούδι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένας αετός καθέντανε ψηλά σε ασπρό λιθάρι, βαστούσε και στα νύχια το ανθρώπινο κεφάλι. Φορές το σύμπαγε, πολλές και το ρωτούσε. Κεφάλι μου, τι κακό έκανες και σε βαστό στα νύχια. Πουλί μου, σαν με ρώτησα, θα σου το ομολογήσω. Πουλί μου, στον παλιό καιρό και στα κακά τα χρόνια, μου είχαν βάλει πρόεστο να κυβερνάω τη χώρα. Να κυβερνάω τους φτωχούς, να λιμωνώ τους πλούσιους. Βάζω τους πλούσιους 100 και τους φτωχούς 200. Και μια χειρά κακόχειρα τις βάζω 500. Και ήρθαν και με πιάσανε, μου κόψαν το κεφάλι και με βαστά στα νύχια στον ηχποδράσο. Θέλω να ξεμολογηθώ, να πω τα κρίματά μου. Τα κρίματά είναι πολλά, ξεμολογημό δεν έχουν.
2: Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα τραγούδια?

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, με τον Γιάννη Κατζή μαζί μας σήμερα, ερευνητή, μουσικό καταγραφέα, μουσικό, χοροδιδάσκαλο, και τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο και πολιτικό επιστήμονα μαζί μας, τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα, και κάνουμε μια εκπομπή αναφορά στην περιοχή των Αγράφων. Θα πάμε και λίγο πιο πέρα τώρα, πάμε και λίγο δυτικά Άγραφα, θα φτάσουμε λίγο και μέχρι τα δικά μας καρουκονοχώρια, εκεί κοντά στο χωριό μου, στη Βασιλική και τα γύρω γύρω μέρη.
1: Τα γύρω χωριά, τα νότια της Καλαμπάκας, το μεθεπόμενο τραγούδι θα είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα ακούσουμε από τα δυτικά Άγραφα το τραγούδι «Ο Γιανακός Παντρεύεται», ένα κριτικό τραγούδι του γάμου, συρτό στα τρία. Και θα πάμε μετά με το «Πατήσαν το ξηρόμερο», ένα πασχαλιάτικο τραγούδι, στο Σεριάνι τραγουδιότανε, στην περιοχή νότια της Καλαμπάκας, όπως είπαμε, στα χωριά της Βασιλικής, που την αναφέρει και όλα στη χουργικά, τη Βοηβόντα. Ήταν το παλιό όνομα της Βασιλικής Τρικάλων, η Βοηβόντα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μας ξεναγήσεις την περιοχή, να μας κάνεις ένα tour στην περιοχή και να μας πεις λίγο και για τις διαφορές στα ηχοχρώματα, που εδώ ο φίλος ο Γιάννης Κατζή έχει σεβαστεί απόλυτα, βρίσκοντας τους ανθρώπους ή τραγουδώντας το με το...
1: Όταν κάνεις καταγραφή σωστή και πας στους ανθρώπους που βίωσαν τη μουσική ή τα τραγούδια, κάνεις σωστή δουλειά. Ο Γιάννης Κατζής πραγματικά έχει κάνει αριστοτεχνικό έργο πάνω σε αυτό το πράγμα και εστίασε βέβαια περισσότερο στο φωνητικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά χάνεται. Απαξιώθηκε, δεν ασχολήθηκαν πολύ. Ίσως επειδή δεν είχε όργανα, δεν ήταν τόσο έτσι χαρούμενο.
0: Εδώ όμως έχουμε συνοδεία οργάνων και μάλιστα εξαιρετικών μουσικών, όλοι
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα μια έτσι πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας. Πόσο πλούσια γη μουσικά η Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να πάμε από τους δείκτους του τρολογιού, από τα βόρειο-δυτικά. Που ξεκινάμε εκεί είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά τα βόρεια του Ασπροποτάμου, η περιοχή του Μαλακασίου. Άλλη περιοχή, βλαχόφωνη, με ιδιαίτερη μουσική. Προσομοιάζει με την περιοχή του Μετσόβου, μια ενιαία περιοχή που αυτό ακριβώς, όταν χωρίστηκαν αυτά σε περιφέρειες, η μουσική δεν χωρίζεται, δεν μπαίνουν σύνορα. Αλληλό επηρεάζονται, είναι η ίδια περιοχή. Συνεχίζουμε λίγο βόρειο-κεντρικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή των Χασίων και των Αντιχασίων. Άλλη περιοχή εκεί ιδιαίτερη και με τη Δεσκάτη μέσα, που παρότι ανήκει διοικητικά στον ομό Γρεβενών, μουσικολογικά είναι ενταγμένη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερες μουσικές και εκεί, συγκαθιστά, ιδιαίτερα το βιολί να κυριαρχεί, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βέβαια κυριαρχούσε παλιότερα το βιολί, το κλαρίνο ήρθε πολύ αργότερα. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο πιο ανατολικά στα χωριά του Ολύμπου, ιδιαίτερη μουσική και εκεί, επιρροές από τα βόρεια, τα Πιέρια πιο πάνω, τα χωριά της Αλασσόνας, του Τυρνάβου, που εκεί πάλι έχουμε βλάχους εγκατεστημένους από την περιοχή του νομού Γρεβενών, περιβολιώτες κλπ. Συνεχίζουμε, πάμε ανατολική Θεσσαλία, τα χωριά του Κισάβου, άλλη ιδιαίτερη μουσικά περιοχή, με δικό της ηχόχρωμα. Συνεχίζουμε βέβαια πιο νότια, τα χωριά του Πηλίου, εντελώς διαφορετικός ήχος, πάει προς το νησιώτικο, τα χωριά των Σποράδων. Μπαίνουμε από τη Μαγνησία στα χωριά του Αλμυρού, ξεκινάνε οι Καραγκούνιδες. Πάλι όμως με διαφορετικό, ακόμα και στη φορεσιά, οι Καραγκούνιδες της περιοχής εκεί του Αλμυρού και των χωριών, διαφορετική φορεσιά από τη δυτική Θεσσαλία στους Καραγκούνιδες. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και Καραγκούνιδες, αλλά και άλλοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν. Συνεχίζουμε νότια πια της Θεσσαλίας, την περιοχή των Φαρσάλων, Καραγκούνιδες και μη. Έχουμε και πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκατεστημένους. Πλούτησαν και αυτοί γενικότερα όλη τη μουσική εκεί της περιοχής. Συνεχίζουμε και πάμε νότια, ας πούμε, της Θεσσαλίας, που είναι τα νότια Άγραφα, που ήμασταν και εδώ που είπαμε στην αρχή, την περιοχή των χωριά του Γιάννη. Πάμε νότια Άγραφα, νότιο-δυτικά, όπου είναι και το τραγούδι αυτό, το «Γιανακός Παντρεύεται». Συνεχίζουμε κεντρικά Άγραφα, Αργυθέα, και δυτικά Άγραφα. Ανεβαίνουμε πάνω από την περιοχή του το Μουζάκι της Καρδίτσας, όπου εκεί έχουμε και αγραφιώτες, έχουμε και άλλους πληθυσμούς και Καραγκούνιδες και άλλους. Πάμε από τα χωριά της Μεσοχώρας, δυτικά πια των Τρικάλων, βλαχόφωνα χωριά με μουσική των βλάχων. Και κλείνουμε.
0: Του Ασπροποτάμου, όχι απλά των Βλάχων. Ναι, ιδιαίτερο ηχοχρώμα.
1: Πάμε πια εντελώς στα χωριά του Γαρδικίου, της Αθαμανίας, της Κρανιάς, Ασπροποτάμου, με το περίφημο αυτό ασπροποταμίτικο χρώμα. Και φυσικά όλη η κεντρική πεδιάδα, με τους καραγκούνιδες των Ουμού Τρικάλων και τις καρδίτσες.

0: Δύο λαούτα, μια φωνή. Τραγούδια Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Δύο λαούτα, ο Χρήστος Ζώτος και ο Μάριος Σαρακατσιάνος. Και θα μας πεις και τους υπόλοιπους μουσικούς.
1: Ο Βασίλης Μάνης και τώρα κρουστώ...
0: Η Κατερίνα Μητροπούλου.
1: Κατερίνα Μητροπούλου, ναι.
0: Και ο Νίκος Μούτσελος παίζει ντέφι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπλακεί και ήδη μουσική σε αυτή την έκδοση. Και τώρα θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που είναι από τους Καραγκούνιδες, του Καλιφόνη Καρδίτσας, και την καταγραφή έκανε ο φίλος μου Σωτήρης του Θεοχάρης.
0: Ένα CD που περιέχει και DVD με τίτλο «Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα».
2: Είναι ένας προσωπικός δίσκος του Γιάννη, ο πρώτος που εξέδωσε. Είναι χορός του Σεργιανιού το συγκεκριμένο τραγούδι, Καραγκούνικα Σεργιάνια.

0: Γιάννης Κατσής, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Μαρινάκης, Βασίλης Μάνης, Στέλλα Βαλάση και Αποστόλη Σαμαράς από το CD «Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα». Τραγούδια και χορή της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης».
1: Ευχαριστώ πολύ Μαρία και χαρά και σε μένα που σήμερα σε γνώρισα, παρά το είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και τους δυο, να πούμε καταρχάς ότι θα κλείσουμε μια ανέκδοτη ηχογράφηση, δεν έχει εκδοθεί, στη μέση στο Κεράσοβο. Θέλεις να μας πεις μουσικούς?
1: Ναι. Είναι μια έκδοση και το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο είναι από το Κρυονέρι Καρδίτσας, παλιά ονομασία Στουγκ, κεντρικά.

0: ευχαριστώ και σένα, Ιωάννη Καΐ, κοινωνικός ανθρωπολόγος, που πάντα χρειάζεται και μια γνώση κοινωνικής ανθρωπολογίας στο κομμάτι αυτό. Λίγο λαογραφικό, λίγο μουσικό.
1: Λίγο κοινωνιολογικό.
0: Συνδέει τα πράγματα.
1: Συνδέονται. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μεγάλη για την παράδοσή μας. Και συνεχίζουμε.
0: Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

λεπτό της νέας μέρας. Η μέρα μόλις άλλαξε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ. Αρχή με ένα βάλς.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Θα κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Έχω λεφτά, λένε κάποιοι, και αισθάνονται ευτυχισμένοι. Για τον ίδιο λόγο αισθάνονται ευτυχισμένοι κάποιοι άλλοι λέγοντας «έχω τύχη». Όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και δεν αγοράζεται με τα λεφτά όλου του κόσμου το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν το κειμενάκι στο email που ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως άλλωστε και το τραγούδι. Η συνέχεια αμέσως τώρα με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω, ότι αγαπάς δεν τελειώνει, κι εγώ ακόμα σ' αγαπώ.

Θυμίζουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το iPsychogios@ert.gr. Σε αυτό εσείς προτείνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» θα είναι μαζί σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα, ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και θα διαλέγει μαζί σας τις μουσικές.

Οι δικές σας μουσικές επιλογές και σήμερα πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές. Λίγο άγχος προκειμένου να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακόμα περισσότερες. Ας μην μιλάμε πολύ, ε.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

Εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, δύο τραγούδια μας απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Με ένα νεύμα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Εσείς παραμείνετε στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» ήταν η πρώτη μας μουσική για σήμερα. Είναι σύνθεση του Στεφάν Βρεμπέλ. Στο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» ο Woody Allen παίζει με τα όνειρα και τις ψευδεσίσεις του, παίζει με το παρελθόν και καταλήγει ερωτευμένος στο παρόν. Είναι μία από τις ωραιότερες του ταινίες. Όταν το ρολόι σημαίνει «Μεσάνυχτα», σε ένα πλακόστρωτο δρομάκι στη Μονμάρτη, πέρα από κάθε λογική, ανοίγουν οι πόρτες του χρόνου και ο πρωταγωνιστής επισκέπτεται έναν κόσμο που πάντα ονειρευόταν. Βρισκόταν ανάμεσα στον Έρνεστ Χέμινγκουέι, στον Σαλβαδόρ Νταλί, στη Γερτρούδη Στάιν, στον Πάμπλο Πικάσο, στον Κολ Πόρτερ, στον Τουλούζ Λοντρέκ και σε άλλους πολλούς αγαπημένους του ήρωες. Το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» είναι μια ταινία που δεν πρέπει να χάσετε όσοι δεν την έχετε δει.

αναφέραμε το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» του Woody Allen, ο οποίος με το φακό μας οδήγησε σε υπέροχες εικόνες στις πιο όμορφες γωνιές της πόλης του Φωτός. Περιήγηση στο Παρίσι όμως χωρίς να ακούγεται η φωνή της Edith Piaf δεν γίνεται, θα ήταν ένα πλάνο ελλιπές. Την ακούσουμε στο «Sous le ciel de Paris». Το επόμενο τραγούδι έχει συνδεθεί με μια άλλη μεγαλούπολη, τη Νέα Υόρκη.

New York, New York, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Το είχαν συνθέσει ο Τζον Κάντερ και ο Φρεντ Εμπ για το ομότιτλο φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε το 1977. Εκεί στην ταινία το τραγουδούσε η Λίζα Μινέλη. Το τραγούδι απογειώθηκε κυριολεκτικά με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα το 1978, ένα χρόνο αργότερα. Να σημειώσουμε πως το 1985 το τραγούδι ανακηρύχθηκε επίσημος ύμνος της Νέας Υόρκης. Τα δύο επόμενα τραγούδια τα χωρίζουν περισσότερο από τρεις ή μισή δεκαετίες. Είναι γραμμένα για την Αθήνα. Οι στίχοι δίνουν μια διαφορετική εικόνα της πρωτεύουσας.

Αυτό ήταν το Minor Swing, το διάσημο Minor Swing του Django Reinhardt και του Στέφαν Κραμπελή. Η συνάντηση δύο σπουδαίων μουσικών. Ο Django Reinhardt ήταν ο μουσικός που προχώρησε στην Ευρώπη ένα βήμα παραπέρα τη jazz των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε τη jazz την ευρωπαϊκή. Ως κιθαρίστας θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους κορυφαίους και η αξιοθαύμαστη τεχνική του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Από τους σημαντικότερους βιολονίστες στην ιστορία της jazz και ο Στέφαν Κραμπελή. Η συνάντηση του με τον Django Reinhardt τη δεκαετία του 1930 ήταν δημιουργική. Πρωτοπόροι της ευρωπαϊκής jazz καθιέρωσαν τον χαρακτηριστικό ήχο του Gypsy Swing. Ακούσαμε το Minor Swing από τον Billery Lagren και την ορχήστρα του. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Βίβια Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

Time Goes By, τραγούδησε ο Brian Ferry. Τραγούδι παλιό, πολύ παλιό, το 1931, σύνθεση του Herman Hupfeld. Και έγινε γνωστό, έγινε πολύ διάσημο αρκετά χρόνια αργότερα, το 1942, με τη φωνή του Dudley Wilson, που το είχε τραγουδήσει σε μια σκηνή, χαρακτηριστική σκηνή, κλασική, του φιλμ Casablanca του Michael Curtis, με την Ingrid Bergman και τον Humphrey Bogart. 4 χρόνια αργότερα, το 1946, στο φιλμ Τζίλντα, με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη Rita Hayworth, ακούγονταν και το Αμάντο Μίο, ένα τραγούδι του Doris Fisher και του Alan Roberts. Casablanca, άλλη μια κλασική ταινία του κινηματογράφου, Τζίλντα ακόμη μια άλλη. Στο φιλμ λοιπόν το Αμάντο Μίο, ενώ φαινόταν στην σκηνή η Rita Hayworth, ήταν ντουμπλαρισμένη η φωνή της από την τραγουδίστρια Anita Ellis. Το τραγούδι μετράει πολλές επανεκτελέσεις και μία από αυτές είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τους Pink Martini.

Ήταν η Pink Martinez στο Amando Mio, το τραγούδι που είχε πρώτο ακουστεί στην ταινία Τζίλντα. Ερχόμαστε στο δικό μας κινηματογράφο. Το Αλλή Μόνο στους Νέους είναι αγαπημένη ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Είναι του 1961. Η υπόθεση του έργου είναι μια παραλλαγή του μύθου του Φάουστ. Πρωταγωνιστές ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού. Η μουσική επένδυση από τον Μάνο Χατζηδάκη, που ανάμεσα στις μουσικές του και τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα.

Ας είναι καλά το γυνάτι σου, παίζουμε μια λέξη. Δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια με τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού από την ταινία «Λίμωνος στους νέους» του Αλέκου Σακελάριου, τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η σχέση μας με τη νύχτα καλά κρατεί στον χρόνο. Αμέτρητα τα τραγούδια, στην πλειοψηφία τους με ρομαντική διάθεση. Αυτά είναι τα νυχτερινά. Νύχτα, φεγγάρι, θάλασσα, καλοκαίρι. Είναι καλό σκηνικό.

Ήταν μια νύχτα έξω που κάνει και ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Δες φεγγάρια, δες μπαλκόνια και ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί. Αυτά γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, το ακούσαμε, το τραγούδι από τη Χαρούλα Αλεξίου, του Θάνου Μικρούτσικου, η μελωδία. Και η νυχτερινή ρομάντζα δική μας.

μια βόλτα με το φίλο μου, ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1968, από τον δίσκο Χρώματα. Ο συνθέτης για μια ακόμη φορά χρησιμοποιεί το μπουζούκι μαζί με τα έγχορδα μιας ορχήστρας δωματίου. Η σπουδαία μουσική Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης ήταν η σολίστ. Οι δυο τους, με τη στιβαρή πενιά τους, στις δεκαετίες του 1960, 70, 80 και αργότερα, κέντησαν εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία.

Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Μένουμε στον δίσκο Χρώματα για να ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να τραγουδάει «Κλάψτε ουρανοί και αστέρια» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Για τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση, τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε λίγο θα είναι. Φωνή γεμάτη, στιβαρή, χωρίς υπερβολές, δωρική. Μπορούσε να αποδώσει με την ίδια πιστικότητα τόσο τα λαϊκά μας τραγούδια όσο και τη μελοποιημένη ποίηση. Κάθε του λέξη ακούγονταν τόσο καθαρά. Οι αναπνοές του, η τεχνική του, σεμινάριο για όλους τους τραγουδιστές.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο αγαπημένος μας, πάει ο καιρός, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, γωνιά γωνιά σε καρτερό, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου στο ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου.

Σωτηρία Μπέλου, μοναδική. Δύσκολα συγκρινόταν η φωνή της με άλλη γυναικεία φωνή εκείνη την εποχή. Οι ερμηνείες της δωρικές, χωρίς πέριτα φτιασίδια εντυπωσιασμού, τραγουδούσε λιτά. Έλατε να την ακούσουμε ξανά στο Μινόρε της Αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα.

όπως το τραγούδισε αυτό η Μπέλου, εξαιρετική, το Μινόρε της Αυγής, ένα κορυφαίο τραγούδι στη μουσική μας. Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε το Χρόνια σαν τριαντάφυλλα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έβαλε τη μελωδία και το έρμηνευσε μαζί με την Δάφνη Λέμπερου.

El Cubanchero. Δημοφιλές τραγούδι από τη δεκαετία του 1950, σύνθεση του Πορτορικανού Ραφαέλ Χερνάντες Μαρίν. Ακούσαμε την εκτέλεση ενός θρύλου της κουβανέζικης μουσικής του πιανίστα Ρουμπέν Γκονζάλες, που είχε ξεκινήσει τη μουσική του καριέρα, τη μουσική του πορεία τη δεκαετία του 1940. Σε μεγάλη ηλικία ήταν μέλος της περίφημης μπάντας Buena Vista. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τη Βιβιαν Νικολοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Dos gardenias. Δύο γαρδένιες για σένα που έχουν όλη τη θέρμη ενός φιλιού. Αυτών των φιλιών που σου έδινα και ακόμα δεν βρήκες στη θέρμη μιας άλλης αγάπης. Dos gardenias, τραγούδι αγάπης από το 1945 που έγραψε ο Ισολίνα Καρίγιο. Το ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Φερέρ, ένα από τα μέλη της περίφημης ορχήστρας Buena Vista. Σε ένα άλλο κλασικό τραγούδι ακούμε τους στίχους. Φύλαμε, φύλαμε πολύ σαν να ήταν απόψε η τελευταία φορά. Φύλαμε, φύλαμε πολύ γιατί φοβάμαι ότι θα σε χάσω μετά. 1932 ήταν όταν το έγραψε η Μεξικανή Κονσουέλο Βελάσκες. Ακούμε τη Σεζάρια Έβορα στο «Μπέσαμε Μούτσο».

Bésame mucho, τραγούδησε η Σεζάρια Έβορα. Ο Παντελής Θαλασσινός τώρα σε μια παλιά του συνεργασία με τους Απουρίμακ. Ήταν ένα συγκρότημα εδώ στην χώρα μας που αποτελείται από Λατινοαμερικάνους και Έλληνες μουσικούς. Στον δίσκο τους Μάνα Γη ακούγεται το «Άμα τη δεις».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδησε το Ασπρομόντε του Θανάση Παπα Κωνσταντίνου. Το Ασπρομόντε είναι ο ορεινός όγκος στην Καλαβρία και το όνομα μεταφράζεται ως τραχιά βουνά. Τελευταίο μας τραγούδι από τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας σε διάλογο, σε διάλεκτο γκρικό. Έλα, έλα μου κοντά, κι εγώ είμαι μοναχός.

Κλανόδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Βίβια Νικολοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και από Δευτέρα τα ξαναλέμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή μετά από πολύ μεγάλη έρευνα, έρευνα δεκαετιών θα έλεγα, έτσι, για να είμαστε σαφείς και ακριβείς, και θα σας παρουσιάσουμε μια συγκλονιστική ιστορία η οποία μας πάει πίσω 3 δεκαετίες. Και όσο κι αν σας ακούγεται υπερβολική η λέξη συγκλονιστική, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτήν, μαθαίνοντας την ιστορία που έχω ετοιμάσει να σας πω.